0: Ακούσαμε το σεξτέτο για έγχορδα αριθμός 18 του Ludwig Norman που ερμήνευσε το σεξτέτο εγχόρδων της Στοκχόλμης. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τον Ludwig van Beethoven και το πέμπτο κουαρτέτο του για έγχορδα από το έργο 18. Γραμμένο το 1800, το έργο αποτελεί έναν σαφή φόρο τιμής στο αντίστοιχο κουαρτέτο του Mozart στην ίδια κλίμακα, συνδυάζοντας την κλασική χάρη με τις πρώτες ματιές στην μπετοβενική ορμή. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Αμαριλής.

Το κουαρτέτο Αμαριλής ερμήνευσε το κουαρτέτο αριθμός 5, έργο 18 του Ludwig van Beethoven. Περνάμε τώρα σε μία σύγχρονη ανάγνωση με το έργο του Heinz Hollinger «Nicht ichts, nicht nichts». Πρόκειται για 10 μονοδίστιχα εμπνευσμένα από τον μυστικιστή ποιητή του 17ου αιώνα, Άγγελους Σιλέσιους, όπου η μουσική εξερευνά τα όρια της ύπαρξης και της σιωπής. Ερμηνεύει και πάλι το κουαρτέτο Αμαριλής.

Το κουαρτέτο Αμαριλής ερμήνευσε το έργο του Heinz Holliger «Nicht, Nicht, Nicht, Nicht». Και τώρα επιστρέφουμε στον 19ο αιώνα με το δεύτερο κουιντέτο για ίγχορδα, έργο 111 του Johannes Brahms. Γραμμένο το καλοκαίρι του 1890, το έργο προοριζόταν αρχικά να είναι το τελευταίο του συνθέτη, εκπέμποντας μία αίσθηση πληρότητας και συμφωνικής μεγαλοπρέπειας μέσα από το σχήμα της μουσικής δωματίου. Εδώ το κουαρτέτο Αμαριλής ερμηνεύει μαζί με την Ελένα Έκελς στη βιόλα.

Ακούσαμε το κουιντέτο αριθμός 2, έργο 111 του Johannes Brahms, που ερμήνευσαν το κουαρτέτο Αμαριλής μαζί με την Ελένα Έκελης στη βιόλα. Ξανασυναντάμε τώρα τον Heinz Holliger, αυτή τη φορά μέσα από το ορχιστρικό του έργο «Σειρατό». Ο τίτλος παραπέμπει στον ουγγρικό θρήνο, σειρατό στα ουγγρικά σημαίνει θρήνος, μυρολόι, αποτελώντας έναν συγκλονιστικό φόρο τιμής στη μνήμη του συνθέτη Σάντορ Βέρες, του δασκάλου του Χόλιγκερ. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Τιέρι Φίσερ.

Αυτή ήταν μια ελεγεία για μεγάλη ορχήστρα, όπου ο Χάινς Χόλιγκερ μετατρέπει την προσωπική απώλεια σε μια οικουμενική ηχητική εμπειρία. Ακούσαμε το έργο «Σειρατό», που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Τιέρι Φίσερ. Από τη σύγχρονη ελεγεία επιστρέφουμε στον φωτεινό κόσμο του Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ακούσουμε το κονσέρτο του για όμποε, Köchel 285β, 314α, γραμμένο το 1774 για τον δεξιοτέχνη Τζουζέπε Φερλέντις σε μια ερμηνεία σημείο αναφοράς με τον ίδιο τον Χάινς Χόλιγκερ σε ρόλο σολίστ. Μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας ORF της Αυστρίας που διευθύνει ο Live Segistram.

Από ηχογράφηση του 1980 ακούσαμε το κονσέρτο για όμποε και 1285 β του Wolfgang Amadeus Mozart με τον Heinz Holliger στο ρόλο του σολίστα και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας ORF της Αυστρίας υπό τη διεύθυνση του Live Sängerstam. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με μια ενδιαφέρουσα συνάντηση. Θα ακούσουμε την καντέντσα που έγραψε ο Γκλεν Γκούλτ για το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν, μια προσέγγιση που φέρνει τη δική του ιδιοφυΐα σε διάλογο με τον μπετοβενικό πνεύμα. Στο πιάνο ο Λούκας Γκενιούσας.

0: Ο πιανίστας Λούκας Γκενιούσας ερμήνευσε την καντέντσα που έγραψε ο Γκλεν Γκούλντ για το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο.
0: Είναι στο μικρόφωνο.

Μίσα Προλατιόνουμ του Ιωάννες Όκεγκεμ. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί περίπλοκους κανόνες για να δημιουργήσει μια αντιστοιχτική δομή συνδυάζοντας τη μαθηματική ακρίβεια με την πνευματική κατάνοιξη. Ερμηνεύει το σύνολο Χίλιαρτ υπό τη διεύθυνση του Πολ Χίλιερ.

Το σύνολο Χίλιαρτ, υπό τη διεύθυνση του Πολ Χίλιερ, ερμήνευσε την Μίσα Προλατιόνουμ του Ιωάννες Όκεγκεμ. Μεταφερόμαστε τώρα στον 20ο αιώνα με τη σουίτα για δύο πιάνα του Μπέλα Μπάρτοκ. Πρόκειται για μια μεταγραφή της δεύτερης ορχιστρικής του σουίτας, όπου ο συνθέτης αρχίζει να διαμορφώνει το προσωπικό του ύφος, μπολιάζοντας την ύστερη ρομαντική παράδοση με τη δυναμική των ουγγρικών ρυθμών. Στο πιάνο το Σόος Χαγ πιάνο ντουό.

Ακούσαμε τη σουίτα για δύο πιάνα του Μπέλα Μπάρτοκ που ερμήνευσε το Schoenhag Piano Duo. Ακολουθεί η τελευταία άνοιξη, έργο 33, αριθμός 2 του Edvard Grieg, ένα από τα πιο συγκινητικά έργα του σκανδιναβικού ρεπερτορίου. Αρχικά γραμμένο ως τραγούδι, το έργο απέκτησε τη δημοφιλέστερη μορφή του στην έκδοση «Η Ορχήστρα Εγχόρδων», περιγράφοντας την ομορφιά της φύσης μέσα από τα μάτια κάποιου που τη βλέπει για τελευταία φορά. Ερμηνεύει η Καμεράτα της Βέρνης.

Η Καμαράτα της Βέρνης ερμήνευσε την τελευταία άνοιξη έργο 33, αριθμός 2 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Κατευθυνόμαστε τώρα στη Βιέννη και στον Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, ο οποίος εμπνέεται από την άρια του Παπαγένο από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Οι 12 παραλλαγές για τσέλο και πιάνο, γραμμένες το 1796, μετατρέπουν το απλό μοτίβο σε έναν δεξιοτεχνικό διάλογο ανάμεσα στα δύο όργανα. Στο τσέλο ο Νταν Χούλο Ισιζάκα και στο πιάνο ο Χωσέ Γκαλιάρντο.

Αυτές ήταν οι 12 παραλλαγές πάνω στην άρια του Παπαγγένου από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Περνάμε τώρα στον Μπαρόκ και στον Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, ο οποίος εδώ αντλεί έμπνευση από την διαμονή του στην Πολωνία. Το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα, γνωστό και ως κοντσέρτο σε πολωνικό ύφος, ενσωματώνει τη ζωντάνια των λαϊκών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στη γερμανική δομή. Ερμηνεύουν η βιολονίστα Άιρα Μαρία Λέχτυπου μαζί με το σύνολο Κόρε.

Η βιολονίστα Άιρα Μαρία Λέτιπου και το σύνολο Κόρε ερμήνευσαν το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα, το κοντσέρτο αλλά πολωνέζε του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν. Ακολουθεί η πρώτη ραψοδία του Κλοντ Ντεμπισί, ένα έργο που γράφτηκε αρχικά για τις εξετάσεις του Οδείου του Παρισιού το 1910. Στην ορχιστρική του εκδοχή, το κλαρινέτο γίνεται ένας ονειρικός αφηγητής μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ιμπρεσιονιστικά χρώματα. Στο κλαρινέτο, ο Κάρι Κρίικου και μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Γιούκα Πέκα Σαράστη.

ο κλαρινετίστας Κάρι Κρίκου και η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε ερμήνευσαν την πρώτη ραψοδία του Κλοντ Ντεμπισί. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την Πηγή της Αρέθουσας από τον κύκλο «Μύθι» που έγραψε το 1915 ο Κάρολ Σιμανόφσκι. Το έργο μεταφέρει μουσικά τον αρχαιοελληνικό μύθο της νύμφης που μεταμορφώνεται σε πηγή, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές στο βιολί για να περιγράψει το τρεχούμενο νερό. Στο βιολί η Χιούν Μι Κιμ και στο πιάνο η Σέον Χι Τσόι.

0: Ακούσαμε το κομμάτι «Η πηγή της αρέθουσας» από τον κύκλο «Μύθι» του Κάρολ Σιμανόφσκι, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Χιούν Μι Κιμ και η πιανίστα Σέον Χι Τσόι. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη μέρα του καλοκαιριού σήμερα και λέω να ξεκινήσουμε τον ήχο της αυγής με μια σόλο ερμηνεία. Το κάτα σε ρεμίζωνα BWV 912, φυσικά, Johann Sebastian Bach και Glenn Gould. Απολαύστε.

και από τη σολιστική προσέγγιση να περάσουμε τώρα σε ένα κουαρτέτο. String Quartet νούμερο 7 σε φαμίζωνα όπως 59 νούμερο 1. Ludwig van Beethoven. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Ερμηνεύει το Αφιάρα Quartet.

Concerto for Flute, Strings, Harp and Percussion. Αυτή θα είναι η σύνθεση που θα πάρει την ηχητική σκυτάλη της εκπομπής μας. Μπόχουσλαβ Μαρτινού. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, ραψόδικο. Παίζει η Louisville Orchestra υπό τη διεύθυνση του Robert Whitney. Σολίστ, Francis Fugue και Virgil Thompson.

Αντώνιο Βιβάλντι. Κοντσέρτο για δύο βιολιά και δύο τσέλι σε ρε μίζωνα RV564. Τα μέρη: πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λάργο, τρίτο αλέγκρο. Θα ακούσουμε το πρώτο και το τρίτο μέρος. Παίζει το σύνολο Europa Galante. Φάμπιο Μπιόντι, βιολί. Αντώνιο Φαντινούολη, τσέλο. Και Μαουρίτσιο Ναντέο, τσέλο.

Johannes Brahms, Clarinet Sonata νούμερο 2 σε μη ύφεση μίζωνα, όπου σε 120 νούμερο 2. Version για βιόλα και πιάνο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Cantabile. Ερμηνεύουν Roberto Diaz και Jeremy Denk.

Λέοπολντ Μότσαρτ, κονσέρτο σε ρεμίζωνα για κόρνο και ορχήστρα. Ένα όργανο που δεν το συναντάμε συχνά σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro. Παίζει η Φιλαρμόνια Ορκέστρα υπό τη διεύθυνση του Christopher Warren Green, σολίστ Michael Thompson.

0: Λέξεις που διαρκούν.
1: Μιχάλης Περάνθης. Το δάσος του καλοκαιριού. Το δάσος του καλοκαιριού πένθυμα τώρα ηχεί, που το φεδρό σου πέρασμα έχει λείψει. Τα ίχνη που άφησες εδώ τα πήρε η βροχή και στην καρδιά μου επαλυνώστησε η θλίψη. Σαν άβρα, πάνω από τη χλώη έτρεχες προς εμένα, τρέμαν τα άνθη στο φόρεμα τα ανοιξιάτικο, και όταν φίλημα με τα δάχτυλα μου στείλες μαζεμένα, όσο να έρθει, σαν τη φωνή μικρού πουλιού ακουγόταν. Έτσι απαλά το χέρι σου περνούσε στα μαλλιά μου, καθώς νεθόπευες γλυκά τις πρώτες μου σιωπές. Και η τρυφερότητα έσταζε από το βλέμμα στην καρδιά μου, όπως το χιόνι τα Χριστούγεννα από τις σκεπές. Έπιανες και κατέβαζες κλόνους πάνθη πολλά πάνω από τα κεφάλια μας και τραγουδούσες. Και όταν κανένα σύννεφο περνούσε χαμηλά, τον ίσκιο του που διάβαινε στο χώμα και κυνηγούσες. Είδαμε ανοίγματα φτερών λευκών που έχουν πετάξει χρώματα, σχέδια κοχυλιών που πια δεν θα αντικρίσω. Και ακούσαμε ήχους ελαφρούς τόσο σαν το μετάξι του κοριτσιού όταν γδύνεται κρυφά στο δέντρο πίσω. Από το βράδυ που έσβηνε με βλέφαρα χρυσά και ως που ύπνο τα κυλίδω το χάραμα να μας φέρει, από όσα λέγαμε ουρανός άκουγε τα μισά και δάκρυζε άστρα σιωπηλά και σκοτεινά του μέρη. Τα χελιδόνια ελίκνησαν τέλος του περασμάτους μες στον απογευματινό ουρανό, στον όπο αγέρι. Έντρομο εκρύφτηκε στα μάτια μας το νόημά τους, ενώ στην άκρη της κοιλάδας πέθαινε το καλοκαίρι. Στη δύση ρόδα εμόφυρτα λάμπαν ακόμη, κι όμως ελπίδα πως θα σε κρατούσα εδώ δεν απομένει. Ω, δεν υπάρχει πιο πικρός τώρα που βρέχει δρόμος από το δρόμο που έφυγε και πάει η αγαπημένη.

Φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης καλοκαιρινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας και να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr/more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμι Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγια ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κυχηρία στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από τον διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα ασθενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγιο, πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας στην Καλαμάτα. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δυο τους κοριτσάκια. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη που πλησίασε ευνηδιαστικά μία 22χρονη και επιχείρησε να την ακινητοποιήσει αρπάζοντάς την ξαφνικά στο Λυκαβιτό. Η ίδια ωστόσο αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ξεφύγει από την επίθεσή του. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Άλλοι 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Dios le pido. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλό μήνα, γιατί χθες δεν τα είπαμε. Ο Ιούνιος ήρθε και ήρθε για τα καλά. Με τις καλές του ημέρες, τη ζέστη του, εκεί που πρέπει, όσο πρέπει. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Καλή συνέχεια και καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε αυτήν την ώρα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και πάλι. Εύχομαι από καρδιάς αυτός ο μήνας να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Πραγματικά καλύτερος σε όλους τους τομείς και όπως εσείς επιθυμείτε. 92,5 και 93,9 συχνότητες στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα και η δυνατότητα από το erteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας να μας εντοπίσετε διαδικτυακά οπουδήποτε και αν είστε, όποια ώρα της ημέρας και αν θέλετε, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη φτάνει το σήμα. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Είναι 2 του μήνα Ιουνίου του 2026 και η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Πολλά και διάφορα σήμερα και στην δισογραφία της ημέρας. Θα τα δούμε κάποια από αυτά. Θα μείνουμε σε εργασιακά ζητήματα, γιατί έχουμε μια καταγγελία σήμερα με την οποία θα ασχοληθούμε. Αλλά πρωτίστως θα πάω στην ταυτότητα της ημέρας. Για να δούμε. Ποιος γιορτάζει σήμερα, για να του πούμε χρόνια πολλά. Ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ σήμερα. Δεν ξέρω ότι υπάρχει αντίστοιχη ημέρα, αλλά όπως και να έχει, έχει χαρακτηριστεί για κάποιο λόγο προφανώς συγκεκριμένο. Για να δούμε στα γεγονότα. 1941 καθαιρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος στις 2 του Ιουνίου

εκείνης της χρονιάς, γιατί δεν θέλησε, αρνήθηκε δηλαδή να ορκιστεί στην κυβέρνηση των δοσίλογων του Τσολάκογλου. Και ήταν αυτή η αποφασή του να αρνηθεί για το λόγο τον οποίο καθαιρέθηκε. 1941, στο κοντομαρί των Χανίων, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτέλεσαν τους άνδρες κατοίκους του χωριού. Ήταν τα αντίπεινα για τη συμμετοχή του πληθυσμού των ντόπιων εκεί στη μάχη της Κρήτης. Ήταν από τα πρώτα αντίπεινα, γιατί ακολούθησαν και άλλα πολλά, που έγιναν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. 1964, στην Ιερουσαλήμ, ιδρύθηκε η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης από τον Γιασέρ Αραφάτ, σαν σήμερα τότε. Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου, ξέρετε πότε πήγε η ελληνική ομάδα? Το 1971. Και ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών. Και δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, παρότι έχασε, ήταν και η συμμετοχή. Ήταν η πρώτη φορά, όπως σας είπα, που συμμετείχε η ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Από τότε μέχρι σήμερα τα έχουμε πάει πολύ, πολύ καλύτερα. 1992. Η Ελλάδα απέρριψε την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας τότε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν δηλαδή πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Πορτογαλία. Υπήρχε η πρόταση λοιπόν από την Πορτογαλία, ξαναλέω, να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Την απορρίψαμε το 1992. Αυτά για την ταυτότητα της ημέρας. Τώρα, στην υπόλοιπη δισογραφία. Είδατε που σας είπα να μην το δένετε κόμπο κάθε τι που ακούγεται ή λέγεται από πλευράς κυρίως Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Έχουμε λοιπόν, και λέμε για μία ακόμη φορά, ότι πιθανότατα λέει έχουν συμφωνήσει, έτσι είπε τώρα, στην καινούργια του αναφορά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με Ισραήλ και Χεσμπολάχ για κατάπαυση, λέει, του πυρός για ένα διάστημα. Και φαίνεται να μάλωσε, λέει, ο Ντόναλντ Τραμπ τον Νετανιάχου για τις δολοφονίες αμάχων στο Λίβανο και τις επιθέσεις που εξαπολύει στη Βηρυτό. Μάλιστα. Έτσι μεταδίδεται, έτσι δεν τα λέμε εμείς, και μάλλον μεταδίδεται μέσα από το άξιο στο οποίο είναι προσκύμενο προφανώς στον Αμερικανό Πρόεδρο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί δεν έχει βελτιωθεί, όπως καταλαβαίνετε, και παρά το ότι είχαν πει ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία κλπ. Σας είπα, μην τα δένετε για κόμπο, γιατί κανείς δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Τι άλλο έχουμε στην ατζέντα της ημέρας? Δυστυχώς, μία ακόμη γυναικοκτονία στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της, μία 39χρονη μητέρα, με δύο ανήλικα παιδιά να μένουν πίσω. Ο 41χρονος δράστης έπεσε σε αντιφάσεις, είπε ότι τσακώθηκαν, αλλά τελικά οι αρχές βλέπουν πίσω από όλη αυτή την ιστορία ένα στημένο έγκλημα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν το τελευταίο διάστημα, υπήρχαν εντάσεις στην οικογένεια. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μια νέα γυναίκα, μια μητέρα, έχασε τη ζωή της και δύο παιδιά μείναν χωρίς τη μητέρα τους, ορφανά. Γιατί από μητέρα ορφανεύεις, που λένε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από το βασικό θέμα που έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πολιτική ατζέντα των ημερών και περιμένουμε μέσα στην ημέρα να δούμε τι θα γίνει. Πρώτα απ' όλα με το θέμα της Νέας Αριστεράς, γιατί έχουμε αποχωρήσει εκεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και άλλοι ακόμη, όπου αποχωρούν, που σημαίνει ότι έχουμε κλείσιμο ή αν θέλετε αυλαία, όπως διαβάζω, για την Νέα Αριστερά. Εξελίξεις όμως θα έχουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ στις 6 του μήνα, που έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Εκεί να δούμε ποια θα είναι η στάση που θα τηρήσει, θα αποφασίσει μάλλον, ποιοι θα παραμείνουν συντεταγμένοι στα όργανα και στους κανονισμούς και τις αποφάσεις και ποιοι θα αποχωρήσουν με ελαφρά πηδηματάκια. Το έχουμε ξαναπεί, θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Μην ξεχνάτε, έχουμε Πανελλήνιες του 2026. Σήμερα εξετάζονται οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στα μαθηματικά. Ξεκινούν ήδη και οι εξετάσεις για τα γυμνάσια. Οι ενδοσχολικές της πρώτης και δευτέρας λυκείου έχουν ήδη ξεκινήσει. Καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές. Είναι μία από τις πολλές μάχες που θα κληθούν να δώσουν στη ζωή τους. Οπότε λοιπόν να πηγαίνουν οπλισμένοι, θωρακισμένοι, με υπομονή, χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Και αυτό το τελευταίο το λέω κυρίως για τους γονείς, έτσι μην νομίσετε. Δημοσκοπήσεις και πάλι στην επικαιρότητα έρχονται για να φέρουν τα αποτελέσματά τους. Τα διαβάζει το κάθε κόμμα και κάθε παράταξη όπως επιθυμεί. Και θα κλείσω με το αστυνομικό που έρχεται από τη Δυτική Ελλάδα, το αστυνομικό δελτίο, αυτό το τραγικό περιστατικό που πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που έγινε υπό συνθήκες που διερευνώνται εκεί στην γέφυρα των Μποζαϊτίκων, πολύ κοντά μας εδώ. Νομίζω ότι το γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς το συγκεκριμένο σημείο. Είναι αυτό το κατέβασμα
κάτω από τη γέφυρα, εκεί όπου υπάρχουν συνήθως σημάνσεις για έργα, που από ό,τι μαθαίνω γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τα βλέπω όταν περνώ από εκεί συχνά. Πολλές φορές δεν δίνουμε και σημασία, ξέρετε. Ένα 17χρονο παιδί και ο 52χρονος πατέρας του έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τροχαίο που σας είπα, που έγινε στην γέφυρα των Μποζαϊτίκων, υπό συνθήκες που επίσης διερευνούνται. Λοιπόν, να βάλω μια νοτελεία. Ξεκινήσαμε πολλά πολλά. Είναι και άλλα που θα τα πούμε. Υπάρχει μια καταγγελία, πρέπει να σας πω, από το Σωματείο Εργαζομένων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, την οποία θα εξετάσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε και μαζί τους και με τους εκπροσώπους τους των σωματείων για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό. Και πολιτιστικό έχουμε σήμερα στην ατζέντα της εκπομπής, οπότε θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Πρωτίστως, μουσικό θέμα που είναι στην αναμονή ήδη. Θα επιστρέψω σε λίγο να κάνουμε μαζί την πρώτη μας ανάγνωση στις εφημερίδες και υπόλοιπα τα βρίσκουμε.

Ήρθε λοιπόν και η ώρα για την πρώτη μας ανάγνωση, που σημαίνει ότι θα διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τοπικών περιφερειακών, έντυπων και όχι μόνο. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την γνώμη στην πρώτη τη σελίδα σήμερα, Τρίτη. Ένα θέμα από το οποίο θίξαμε και εμείς λίγο πριν, αυτό το τραγικό τροχαίο. Δάκρυσε όλη η Πάτρα, γράφει η εφημερίδα. Σκέπασε την πόλη, η τραγική απώλεια πατέρα και γιου στη γέφυρα των Μποζαϊτίκων. Μία βόλτα με τη μοτοσυκλέτα κατέληξε σε τραγωδία για τον 52χρονο Διονύση Γκέκα και τον 17χρονο γιο του Ηλία Κωνσταντίνο. Πολλά ερωτηματικά για τις συνθήκες του δυστυχήματος σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Δυστυχώς. Στην γνώμη βρίσκομαι, στην πρώτη της σελίδα, στην εφημερίδα «Η Γνώμη». 90 χρόνια οδηγισμού στην Πάτρα, επαιτειακές δράσεις από το τοπικό τμήμα Πάτρας και βράβευση της αρχηγού Νίκης Κουκούλη. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της εφημερίδας «Η Γνώμη». Και διαβάζω επίσης μεταξύ άλλων. TikTok με όπλα και για τα γάνια. Γνωστό στην αστυνομία ο 40χρονος που συνελήφθηκε στην κατοχή του βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο. Ξεκίνησε τον τέρμπι της αντιπολίτευσης, επισημαίνει η γνώμη, επιβεβαιώνονται οι αναταράξεις από τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων. Δεύτερη η Ελλάς του κ. Τσίπρα και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Νέα δημοσκόπηση της Opinion Polls. Δημοσιεύεται και στη γνώμη σήμερα. Οι αχαιοί της Ιδρυτικής Παράταξης, ποιοι αχαιοί περιλαμβάνονται στα πρώτα 300 συν 1 ονόματα του κόμματος Τσίπρα. Στην εφημερίδα Γνώμη συνεχίζω την ανάγνωση. Αντίπαλός μας οι συνέπειες από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Η καθηγήτρια ιατρικής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Κατερίνα Σολομού, μιλά στην εφημερίδα για το θέμα αυτό. Απειλούνται με οικονομικό κράχ οι Δήμοι, Κώστας Πελετίδης. Οι προϋπολογισμοί που ψηφίστηκαν δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω ακρίβειας. Μας τα είπε και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή ο Δήμαρχος Πατρένου, ο κ. Πελετίδης, που συνομιλήσαμε μαζί του για πολλά θέματα όπως έχουν προκύψει με αφορμή το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πυροβόλησε και τραυμάτισε συγγενή του, γράφει η γνώμη. Συνελήφθη άνδρας που αναστάτωσε χθες το απόγευμα τα Δεμένικα. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση για να σας πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, που αυτές να επιβεβαιώνονται από κάποιο δελτίο, έτσι εννοείται. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας που τραυμάτισε συγγενή του με αεροβόλο όπλο και συνελήφθη, είναι ο ίδιος άνδρας που είχε συλληφθεί πριν από λίγο καιρό για την χρήση όπλου στον 12χρονο γιο του. Έδινε δηλαδή στον 12χρονο γιο του να σκοπεύσει με όπλο και το ανέβαζε και στο διαδίκτυο και είχε συλληφθεί τότε. Πρόκειται για τον ίδιο που τραυμάτισε το συγγενή του. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων θα σας πω από την εφημερίδα «Η Γνώμη». Για να δούμε τις υπόλοιπες. Πελοπόννησος, πρώτο σέλιδο. Συγκλονίζει η διπλή απώλεια. Θρήνος για πατέρα και γιο που χάθηκαν σε τροχαίο με μηχανή στην Πάτρα. Ζητούνται απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Είναι αυτό που αναφέρει η εφημερίδα Πελοπόννησος, μια κυριακάτικη βόλτα με μηχανή μεταξύ πατέρα και γιου έμελε να μετατραπεί σε τραγωδία για την πόλη της Πάτρας. Σε ένα σημείο αναφέρει κάτω από τη γέφυρα της Μεγάλης Περιμετρικής προσέκρουσε η μηχανή της σήμανση έργων και είναι ένα σημείο που εδώ και χρόνια χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Θρήνος και για την αθλητική οικογένεια της Παναχαϊκής στην οποία συμμετείχε το νεαρό παιδί, ο 17χρονος. Συνεχίζω την ανάγνωσή μου στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας μιλά στην εφημερίδα για το Ρωμαϊκό Οδείο. Κανείς δεν αποκλείεται, λέει μεταξύ άλλων. Φιλοξενεί λοιπόν η εφημερίδα μία συνέντευξη του Υφυπουργού Πολιτισμού για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο θίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα εμείς. Απορρίπτει μεταξύ άλλων, γράφει η εφημερίδα, αιτιάσεις περί πολιτικών σκοπιμοτήτων και αποκλεισμών, υποστηρίζοντας ότι σκοπός της απόφασης για τη χρήση του Ρωμαϊκού Οδείου δεν είναι να μην γίνει το Ρωμαϊκό Οδείο περισσός, αλλά να αποκτήσει κύρος αντίστοιχο με εκείνο κορυφαίων πολιτιστικών χώρων της χώρας. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον τα όσα έπει ο Υφυπουργός. Λοιπόν, συνεχίζω την ανάγνωσή μου. Καθαρισμοί οικοπαίδων και εθελοντές, σε θέση μάχης ο Δήμος με δράσεις πρόληψης. Σε ετοιμότητα λοιπόν ο Δήμος Πατρέων με σχέδιο πρόληψης πυρκαγιών. Σε αχαία πολύ ψηλά σε εμπρισμούς από αμέλεια τοποθετείται. Μάλιστα. Ποινικός, με συγχωρείτε, με όμικρον για το τοπί, με όπλα, προδόθηκε από επίδειξη, έρευνα για τον 40χρονο Αλβανό που συνελήφθη στην Πάτρα έπειτα από αναρτήσεις με βαρύ οπλισμό. Μια παρένθεση θα βάλω, ανοίξω εδώ. Αυτό το σκηνικό του κάνω που κάνω την παρατυπία. Παρανόμα, γιατί το ξέρω, δεν πάρει, το ξέρω. Το διαδίδω κιόλας. Το ανεβάζω και το ξαναδείχνω. Δηλαδή, εντάξει, θέλει λίγο ψάξιμο αυτή η κατάσταση. Όχι από πλευράς παρανομίας ή νομικής οδού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η παρατυπία είναι παρατυπία. Και η παρανομία, παρανομία. Αλλά
ψυχισμού δηλαδή. Για ποιο λόγο πρέπει κάθε τι που κάνεις να το ανεβάζεις? Τώρα θα μου πείτε τι λέω. Εδώ αν μπει κανείς σε αυτά τα δίκτυα, αυτό θα δει. Συνεχίζω εγώ την ανάγνωσή μου, κλείνω αυτή την παρένθεση. Γιώργος Μπέσκος συναντήθηκε με Μαρία Καριστιανού στην έξοδο, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που οδεύει στο κόμμα Καριστιανού, γράφει η εφημερίδα. Κάποια στιγμή θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπέσκο να τον ρωτήσουμε. Ανδρέας Φίλιας, παράταση αγωνίας με καταγγελίες. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαιώνει νέο κρούσμα ευλογιάς στη Δυτική Αχαΐα. Δυστυχώς δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει, το έχουμε ξαναπεί. 6 μήνες επόασης της νόσου δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Νέο κρούσμα λοιπόν ευλογιάς στη Δυτική Αχαΐα. Νέες θανατώσεις, νέο χτύπημα στην κτηνοτροφία. Μάλιστα. Αυτά από την Εφημερίδα Πελοπόννησος, για να συνεχίσω. Σύμβουλος επιχειρήσεων στο σημερινό της Φύλου. Χωρίς τις απαραίτητες υποδομές και διανοίξεις προχωρά το νέο αστυνομικό μέγαρο. Είναι το πρώτο της θέμα της Εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων σήμερα. Πρώτα οι δρόμοι και μετά το κτίριο, διαμηνύει ο Δήμος Πατρέων. Στην ίδια εφημερίδα, συνεργασία σε Βαλκάνια και Μαύρη Θάλασσα, αναπάντητα ερωτήματα στην τραγωδία. Το ίδιο ακριβώς θέμα που διαβάσαμε και λίγο πριν, κάτι το οποίο το επισημαίνει ο τύπος σήμερα και συνάδελφοι σε όλες τις αφορμές τους για το δυστύχημα αυτό, το τροχαίο που στήχησε τη ζωή σε έναν πατέρα και ένα γιο. Ξαναλέω ότι ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Και να ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου την σημερινή με την εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Στην πρώτη σελίδα, έτολο Ακαρνανίας, ελεύθερη πτώση η εστίαση. Βουλιάζει ο τζίρος, διασώζονται τα καταλήμματα με μικρή αύξηση στο τζίρο και σε αποπληθωρισμένες τιμές. Θυμάστε που τα κουβεντιάζαμε. Αλλάζω, μάλλον βάζω ένα τελεία. Τα κουβεντιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο του Σκιανά της Πάτρας, δηλαδή των καταστημάτων αναψυχής και εστίασης. Αυτό ακριβώς μας έλεγε. Μας είχε αναπτύξει και τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται αυτή η πτώση του τζίρου. Και δεν είναι ένας λόγος, είναι πολλές οι αιτίες που προκαλούν αυτή την πτώση του τζίρου. Με πρώτο και κυριότερο θα πω εγώ, εκτός των άλλων, την οικονομική δυσχέρεια. Δεν μπορεί να καλύψει ο καταναλωτής, ο πολίτης πλέον αυτές τις ανάγκες του. Τις αφήνει παραπίσω, τις μειώνει, τις κόβει. Σε πτώση λοιπόν η αστίαση. Διαβάζω στη Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας επίσης. Έρχεται το πόσο κάνει για την ακρίβεια. Κόλπα χωρίς αντίκρισμα. Η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής δεν θα προσφέρει τίποτα στη μάχη κατά της ακρίβειας, εκτιμά το ΕΝΚΑ. Να το δούμε και αυτό και να το κουβεντιάσουμε με τους ανθρώπους του Ινστιτούτου. Τώρα θα μου πείτε γιατί εκείνο το e-καταναλωτής. Ανοίγω παρένθεση. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιήσετε ποτέ το e-καταναλωτής. Εγώ πάντως προσπάθησα να δω τι ακριβώς είναι αυτό το e-καταναλωτής. Οφείλω να πω ότι δεν μου βοήθησε σε καμία μα καμία περίπτωση. Πρώτον, γιατί δεν ήταν ανανεωμένο άμεσα σε ό,τι αφορούσε τις τιμές. Δεν είχε πολλά προϊόντα. Είχε ελάχιστα προϊόντα και ελάχιστες εταιρείες. Τέλος. Αυτό ήταν το σκηνικό και δεν είχε και κάτι ιδιαίτερο δηλαδή. Άρα λοιπόν τώρα θα δείτε πόσο κάνει. Καινούργια πλατφόρμα. Αυτές πληρώνονται, ξέρετε, για να δημιουργηθούν. Δεν δημιουργούνται έτσι μόνες τους. Βέβαια. Κάποιες εταιρείες συναλαμβάνουν να δημιουργήσουν αυτές τις πλατφόρμες για το ελληνικό δημόσιο ή για το αρμόδιο υπουργείο που το παραγγέλνει, εν πάση περιπτώσει, ή που το υποστηρίζει και το χρειάζεται. Πληρώνονται όλα αυτά. Τώρα, το αν κάποια από αυτές τις πλατφόρμες πάει άπατα, δηλαδή δεν εξυπηρετήσει, δεν αποδώσει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε, είναι άλλο το θέμα. Ή αν κολλάει, αν πέφτει. Είδατε τι έγινε με τον κοινωνικό τουρισμό. Και εκεί έχουμε καταγγελίες, πρέπει να σας πω. Συνεχίζω για να ολοκληρώσω τη Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Πανελλαδικές πρεμιέρα με κατανοητά θέματα από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας. Στο θέρμο, ψήφισμα οργής για την επικείμενη κατάργηση των ΕΛΤΑ. Έχω νεότερα για αυτό το θέμα να σας πω συμπληρωματικά. Φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις του Δήμου εκεί και των φορέων της περιοχής απέδωσαν καρπούς γιατί τουλάχιστον προσωρινά παραμένει το κατάστημα των ΕΛΤΑ. Το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, να είμαι ακριβής, στην περιοχή του Θέρμου. Σωστό και αυτό. Στην ίδια εφημερίδα, μένει μόνο η επιδότηση στον ντίζελ, κάμψη στην κατανάλωση. Μιλάμε για τα υγρά καύσιμα. Αυτό ακριβώς βλέπουν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων. Βάζουν λιγότερα. Χρησιμοποιούν λιγότερα τα οχήματά τους. Μην κοιτάτε τώρα που ήταν τριήμερο και κινήθηκε ο κόσμος. Σου λέει εντάξει, ένα τριήμερο είναι, θα μου κοστίσει κάτι παραπάνω. Σε γενικές γραμμές πάντως υπάρχει μια κάμψη στην κατανάλωση και φαίνεται αυτό και αποτυπώνεται σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Εντολίας για να ολοκληρώσω. Δέσμευση για μεταστέγαση μόνο όταν διαμορφωθούν οι αναγκαίοι χώροι. Αυτά. Και από τη Συνείδηση Εντολίας και Ακαρνανίας κλείνουμε
τις εφημερίδες μας και τις πρώτες τους σελίδες. Πάμε σε μουσικό θέμα. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα, γιατί θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε το θέμα που σας είπα σχετικά με την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

0: Λοιπόν, με εργασιακά και καταναλωτικά θα συνεχίσουμε το υπόλοιπο της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε με τα εργασιακά. Σας είπα ξεκινώντας ότι υπάρχει μια καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Θα καλημερίσω λοιπόν την πρόεδρο των εργαζομένων, την κυρία Ελένη Γρεβενιώτη, που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Γρεβενιώτη.
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα.
0: Λοιπόν, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει και πού εστιάζει η καταγγελία σας αυτή σχετικά με τους όρους σύμβασης που αφορούν τους συναδέλφους σας.
1: Πρωτίστως να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα να μιλήσουμε στο
0: Άλλη μόνο, όταν υπάρχει μια καταγγελία, εδώ είμαστε, βεβαίως.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι με σύμβαση έργου στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Μετήχαμε στο ΝΑΣΕΠ με την προκήρυξη 2K25. Ναι. Έχουμε 191 επιτυχώντες περίπου. Και αυτή τη στιγμή η διοίκηση έχει εφήβρει μια δική της σύμβαση, η ΔΑΚ Δημοσίου, το οποίο το κείμενο έχει ρήτρες αμυγός ιδιωτικού τομέα.
0: Είναι ιδιωτικού δικαίου η συγκεκριμένη σύμβαση?
1: Η σύμβαση είναι ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου, mm-hmm. αλλά για το δημόσιο. Ωραία, μάλιστα, γιατί είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα, ναι. Είναι δημοσίου δικαίου, αλλά οι συμβάσεις που υλοποιεί είναι ιδιωτικού δικαίου.
1: Αυτό το σχέδιο σύμβασης που
0: ναι,
1: μας
0: συγκεκριμένο, ναι.
1: καλούμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς πριν λάβουμε μέρος στον ΑΣΕΡ, εννοείται ότι δεν γνωρίζαμε αυτό το σχέδιο σύμβασης. Ζητήσαμε από τη διοίκηση να μας δώσει το σχέδιο σύμβασης. Μέχρι σήμερα δεν μας το έχει δώσει επίσημα, αλλά το έχουμε λάβει από άλλους ανθρώπους που έχουν υπογράψει. Εμείς, αφού είδαμε αυτό το σχέδιο σύμβασης, απευθυνθήκαμε στο νομικό μας εκπρόσωπο, τον κύριο Παναστασόπουλο Ιωάννη, mm-hmm. δικηγόρο πατρών, mm-hmm. και μας έφτιαξε μια γνωμοδότηση, η οποία έχει σταλεί και στη διοίκηση, η οποία αναφέρει ότι το σχέδιο αυτό είναι καταχρηστικό και βλαπτικό προς αυτοί που θα το υπογράψουν. Έχουμε ζητήσει από τη διοίκηση, επανειλημμένως, να διάλογο, ώστε να, επειδή είναι πρωτίστως νομικό το ζήτημα αυτό επί της, του σχεδίου σύμβασης, να καθίσουν οι νομικοί, οι δικοί μας και οι νομικοί mm-hmm. του Ιδρύματος, ώστε να βγει ένα κοινό τόπιμα και να
0: ανακαλύπτει και τις δύο πλευρές.
1: Ναι, που ναι. ανακαλύπτει και τις δύο πλευρές και να είναι για δημόσιο φορέα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτός ο διάλογος. Έχουμε στο πλευρό μας την Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, mm-hmm. η οποία έχει στείλει επιστολή ως προς την διοίκηση απαιτώντας την άμεση απόσυρση αυτή τη σύμβαση, mm-hmm. Και επίσης και την ΑΔΔ, η οποία έχει βγάλει και δελτίο τύπου πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, ναι. Πείτε μου, έχουμε πείτε και άλλες κινήσεις που έχουμε κάνει γι' αυτό.
0: Σωστά.
1: Έχουμε απευθυνθεί σε όλους τους βουλευτές της νομού Αχαΐας, οι mm-hmm. οποίοι έχουν ανταποκριθεί σε μέγιστο βαθμό. Έχουν γίνει επερωτήσεις στην Βουλή. Από τον
0: έχουν
1: από τον
0: απαντηθεί οι ερωτήσεις αυτές, έχουν απαντηθεί.
1: Ναι, ναι. Θα σας πω. Ναι. Έχουν γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Παναγιώτοπουλο, από την Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έχει απαντηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν 34ου. Mm-hmm. Απλά το θέμα είναι εδώ ότι η κυρία Υπουργός, η Παιδείας Θρησκευμάτων mm-hmm. και mm-hmm. έχει πάρει ακριβώς την απάντηση που έχει δώσει το Ίδρυμα.
0: Μάλιστα.
1: Που μάλλον έτσι γίνεται, δεν το γνωρίζω κι εγώ mm-hmm, αυτό. Mm-hmm, ναι.
0: Να ρωτήσω κάποια διευκρινιστικά ναι, ζητήματα για να είναι ναι, κατανοητό. Αν μπορείτε, ναι, καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο τεχνικά νομικά ζητήματα μέσα στις συμβάσεις αυτές
1: που δεν μπορούμε να τα... Είναι νομικό, ναι, πρωτίστως νομικό.
0: Αν μπορούμε για να είναι πιο κατανοητό, σε ποια σημεία και με ποιο τρόπο βλάπτει αυτή η σύμβαση τους εργαζομένους? Ένα-δύο σημεία να μας πείτε που θεωρείτε ότι είναι κακώς καταγεγραμμένες αυτή τη σύμβαση και δεν σας εξυπηρετούν ή σας θίγουν, εν πάση περιπτώσει. Τι είναι αυτό που βλάπτει τους εργαζόμενους στη σύμβαση αυτή?
1: Τώρα θα σας πω κάποια παραδείγματα, ναι, διότι ναι, ναι, εγώ νομικός
0: καλύτερα,
1: δεν είμαι.
0: Έτσι, γι' αυτό το είπα, γιατί τα νομικά να τα πιάσουμε θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά νομίζω ότι πρακτικά μπορούμε να τα καταλάβουμε.
1: Σύμφωνα και με την γνωμότητα του νομικού μας, mm-hmm. Όλοι αυτοί οι επιμέρους διατάξεις πρέπει να τροποποιηθούν κάποιες διατάξεις ναι, που ναι. αναφέρει μέσα η σύμβαση. Γιατί είναι αντίθετη προς τους κανόνες του αναγκαστικού εργατικού δικαίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φανταστείτε ότι υπάρχουν νόμοι πριν την εικασιατική καταστροφή που μπορούμε να αναφέρουμε ώστε να μην αναφέρει. Να σας πω ένα ενδεικτικό τώρα, ναι, με το που τη βλέπω μπροστά μου.
0: Ναι,
1: το άρθρο 2 με τίτλο Δοκιμαστική περίοδος.
0: Δηλαδή?
1: Δεν υπάρχει καμία αναφέρεται το άρθρο 2 Δοκιμαστική περίοδος. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ως προς το ποια θα είναι η τύχη της σύμβασης σε περίπτωση που ο εργοδότης εντός του εξαμήνου, που διαβάζω ακριβώς, δεν αποφανθεί θετικά ή αρνητικά για την αξιολόγηση του εργαζόμενου.
0: Δηλαδή, θα σας δοκιμάσει δηλαδή.
1: Για 6 μήνες.
0: Για 6 μήνες. Και αν
1: που δεν μας αναφέρει το πλαίσιο.
0: Ναι. Και αν αποφασίσει ότι δεν καλύπτεται αυτά που επιθυμεί, τις προϋποθέσεις που θέτει η συγκεκριμένη σύμβαση, η συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορεί και να σας πει ότι απολύεστε.
1: Ναι, ναι, ενώ είμαι θετικότητα του ΑΣΕΠ, πάλι λέω. Άρα ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή είναι μετέωρος. Δηλαδή είναι από ένα καθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Ωραία. Τώρα...
0: Ναι, πείτε μου, σας ακούω.
1: Δεν ξέρω, θα έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε.
0: Ναι, απλά θέλω να διευκρινίσουμε και να είναι κατανοητό ότι υπάρχουν σημεία σε αυτή την συγκεκριμένη τροποποίηση, να το πω, το σχέδιο σύμβασης, αυτό το προτινόμενο, εν πάση περιπτώσει, που έχει κάποιους όρους που δεν καλύπτονται από το πλαίσιο που ισχύει.
1: Έχουμε εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε εγκλωβισμένοι.
0: Γιατί δεν μπορείτε και να πείτε ότι δεν θέλω.
1: Ναι, διότι
0: δεν αναλαμβάνω υπηρεσία.
1: Δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος και σε άλλο διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε επιτυχόντες, δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος σε άλλο διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Αν αρνηθούμε. Γιατί είμαστε και εισαγωγικά, δεν μπορούμε να λάβουμε. Δηλαδή είναι μια μονομερής μεταβολή αυτή τη στιγμή ουσιοδών όρων εργασίας. Μας μιλάει για μετακίνηση χωρίς να μας δίνει τα σαφή θεσμικά όρια.
0: Μπορεί να σας μετακινήσει οπουδήποτε θεωρεί και οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Αυτό
1: ναι,
0: λέει σήμερα.
1: Και υποχρεούμαστε. Αφήνει τη λέξη υποχρεούμαστε. Δεν λέει δύναται ο εργαζόμενος, κάπως να το πούμε, να απαλύνει λίγο τα θέματα. Έχουμε περιορισμό αποζημιωτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή σας λέω κάποια τώρα ενδεικτικά πάντα, έτσι, γιατί και νομικός δεν είμαι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για κάποιους ειδικού όρου εργασία, να το πω όσο πιο κατανοητά μπορώ, που περιλαμβάνονται σε ένα προτινόμενο σχέδιο σύμβαση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, έτσι, τη διοίκηση, που σύμφωνα με τι δικέ σα καταγγελίε, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο που ισχύει πλέον για του εργαζομένου στο δημόσιο. Σωστά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε από εδώ και πέρα, εσεί τι θα κάνετε, μου είπατε ότι είστε 151 συνολικά.
1: Επιτυχόντες, ναι.
0: Από εδώ και στο εξής, με τις επερωτήσεις που έχουν γίνει και τις παρεμβάσεις, βέβαια, θα κάνετε κάτι άλλο, το σωματείο έχει προγραμματίσει κάτι άλλο? Έχετε μιλήσει με τη διοίκηση για το θέμα αυτό?
1: Με τη διοίκηση έχουμε μιλήσει, δεν θέλει να μιλήσουμε. Δεν κάνει διάλογο. Αυτό είναι το θέμα. Η διοίκηση αρνείται τον διάλογο. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε. Θα κάνουμε γενική συνέλευση για να αποφασίσουμε και σύμφωνα με το νομικό μας τις επόμενες εκκινητοποιήσεις μας.
0: Νομικές κινήσεις βασικά, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι νομικό το ζήτημα.
1: Ναι. Και ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος στις εκκινητοποιήσεις μας.
0: Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα. Μάλιστα, κυρία Γρεβενιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί και αφορά το σωματείο και εσάς και τους συναδέλφους σας. Θα προσπαθήσω να έχω μια επικοινωνία και με εκπροσώπους του εργασιακού χώρου και των συνδικάτων και των οργανώσεων, αν θέλετε, για να δω τι ακριβώς διέπει μια τέτοιου είδους σύμβαση στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να είμαστε ακριβείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά, γιατί το βασικότερο όλων έχει ότι ο εργαζόμενος πρέπει να προστατεύεται. Γι' αυτό ισχύουν οι συμβάσεις, γι' αυτό τις φτιάξανε προφανώς έτσι. Και να καλύπτεται και η απόδοση για τον εργοδότη, αλλά και να προστατεύεται ο εργαζόμενος ώστε να μπορεί να αποδίδει καλύτερα. Εγώ έτσι το βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε και εμείς, ευχαριστούμε για Παπαδούλα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και την συνδρομή των εκπροσώπων των συνομοσπονδιών εργαζομένων για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται με το θέμα αυτό και αν υπάρχει παρέμβαση. Γιατί, όπως ακούσατε, η παρέμβαση και την καταγγελία του Σωματείου των Εργαζομένων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει φτάσει και στις ομοσπονδίες και στα όργανα τους. Έχει φτάσει και στη Βουλή από παρεμβάσεις και τοποθετήσεις, επερωτήσεις, όπως θέλετε, πείτε, βουλευτών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προφανώς. Επιστρέφω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσατε τι μας είπε πριν από λίγο εκπρόσωπος των εργαζομένων από το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, του ΕΑΠ, αν θέλετε. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και έχω ήδη ζητήσει και από την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας κάποια διευκρίνηση από την συγκεκριμένη σύμβαση για να δούμε κατά πόσον είναι καταχρηστική η όρη αυτή τη σύμβαση και αφορούν τους εργαζόμενους. Και όπως επίσης θα σας πω, έχουμε και την επικοινωνία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και τη διοίκηση, εφόσον θελήσουν και αυτοί να μας δώσουν κάποιες διευκρινήσεις. Για να πάμε στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Στο μέλος της είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Καραγεωργόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγεωργόπουλε.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλετε, επειδή είναι και λίγο νομικό το θέμα και επειδή δεν έχω διαβάσει όλη τη σύμβαση, για να είμαι ειλικρινής, βέβαια δεν την έχουν πάρει και ακόμη επίσημα την απάντηση με τη σύμβαση οι εργαζόμενοι, από άλλους εργαζόμενους τη βρήκαν. Είναι καταχρηστική η όρη που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύμβαση, αφορά 151 εργαζόμενους.
1: Κατά την δική μας εκτίμηση, είναι καταχρηστική η όρη που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη σύμβαση και θα περάσω.
0: Γιατί?
1: Επί του πρακτέου. Θα σας αναφέρω μερικούς όρους για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Υπάρχει ένας όρος όπου λέει μέσα ότι οπουδήποτε μετακινηθεί ο εργαζόμενος, αυτό δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή. Και όποια μετακίνηση γίνει, ο εργαζόμενος αποδέχεται εκ των προτέρων ότι δεν είναι βλαπτική μεταβολή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση και με τη δικαστηριακή νομολογία και γενικώς με το εργατικό δίκαιο. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας εργαζόμενος, ο οποίος μία μετακίνηση τον στέλνει το ΕΑΠ σε οποιαδήποτε πόλη με καθημερινή επιβάρηση, χωρίς πραγματική ανάγκη ή ως πίεση ή τιμωρία απέναντι στη διεκδίκηση ενός νόμιμου δικαιώματός του, αυτό συνιστά βλαπτική μεταβολή.
0: Αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται, για παράδειγμα, το έχετε ξαναδεί και σε άλλου τύπου συμβάσει. Εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο σύμβασης πέραν από την πρόσληψη του προσωπικού μέσω του ΑΣΕΠ.
1: Είναι από τις λίγες περιπτώσεις, ούτε πιο σκληροί εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν περιλαμβάνουν τέτοιους όρους. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που συναντάμε μια τέτοια ατομική σύμβαση εργασίας.
0: Ξέρετε τι προσπαθώ να καταλάβω και να είναι κατανοητό στους ανθρώπους που μας ακούν, ότι οι άνθρωποι αυτοί μπήκαν μέσω ΑΣΕΠ. Έτσι, υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους, έκαναν ό,τι έπρεπε και πέρασαν. Και εκεί μετά ήρθαν να υπογράψουν μια σύμβαση. Αυτή η σύμβαση είναι μέσω του ΑΣΕΠ, προέρχεται δηλαδή, είναι από τη διοίκηση, από το ΕΑΠ κατευθείαν?
1: Είναι καθαρά της διοίκησης του ΕΑΠ. Ο ΑΣΕΠ έβγαλε μια προκήρυξη για μόνιμες θέσεις εργασίας στο ΕΑΠ. Οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν σε διαγωνισμό.
0: Κατάλαβα.
1: Κανονικά. Με βάση την προϋπηρεσία τους είχαν τα κριτήρια για την πρόσληψη και καλούνται τώρα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να αναλάβουν και να αποδεχτούν μια σύμβαση η οποία κατά την δική μας άποψη είναι εξόχως καταχρηστική.
0: Ξέρετε γιατί επιμένω? Γιατί αν μπορώ να καταλάβω, υπάρχει δηλαδή δυνατότητα ένας οργανισμός, ένας φορέας, ένα ίδρυμα εν πάση περιπτώσει του δημοσίου να έχει τη δική του σύμβαση και να συμπεριλάβει σε αυτή τους όρους που θεωρεί ότι την καλύπτουν ξεχωριστά, δηλαδή ό,τι θέλει? Αυτό θέλω να πω.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια φόρμα συμβάσεων που υπογράφονται με το ελληνικό δημόσιο. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα μιλάμε για ένα ποτπουρί μεταξύ όρων σκληρών του ιδιωτικού τομέα και κάποιων όρων που αφορούν και τον δημόσιο τομέα. Δηλαδή ο όρος ότι δεν δικαιούται αποζημίωση μετακινήσεων ένας εργαζόμενος είναι πολύ προβληματικός.
0: Είναι μέσα αυτός ο όρος ότι δεν δικαιούται αποζημίωση για μετακινήσεις υπηρεσιακού λόγου?
1: Ναι, για μετακινήσεις υπηρεσιακού λόγου και ότι ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση μετακινήσεων. Δηλαδή αν η εργασία απαιτεί μετακινήσεις, διαμονή, έξοδα, καύσιμα, τώρα ο εργοδότης δεν μπορεί να μετακυλεί πλήρως στον εργαζόμενο το κόστος. Αυτό προσκρούει στην καλύπτωση και οδηγεί σε μια, θα έλεγα, έμεση μείωση των αποδοχών του εργαζόμενου. Αυτό σε ένα δικαστήριο θα κατέπευε, θεωρώ, άμεσα. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αποζημιώσει εύλογα έξοδα τα οποία γίνονται στο πλαίσιο μιας μετακίνησης. Αν βάζεις ένα τέτοιο όρο και τον χρησιμοποιείς αλλά κάρτο όπου θέλεις και σε όποιον θέλεις αποζημιώνεις, σε όποιον θέλεις δεν αποζημιώνεις, γιατί αυτό το έχει συμπεριλάβει σε μια ατομική σύμβαση εργασίας, αντιλαμβάνεσαι ότι ανατρέπει πλήρως τον οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζομένων και τους καθιστά ευάλωτους σε κάθε είδους πιέσεις και σε καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος εκ μέρους της διοίκησης του ΕΑΠ.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου έλεγε εκπρόσωπος των εργαζομένων, αυτή τη στιγμή αισθάνονται ότι είναι και σε ομοιρία, γιατί δεν μπορούν και να υποβάλουν αίτημα σε οποιαδήποτε άλλη προκήρυξη, αλλά και να αρνηθούν, χάνουν τη δουλειά τους.
1: Αν αργηθούν, χάνει τη δουλειά τους. Σας αναφέρω και μια σειρά από άλλους όρους. Μιλάμε ναι. τώρα ότι υπάρχει ρήτρα πλήρους εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων.
0: Ορίστε.
1: Ναι, πλήρους εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ο νόμος προστατεύει τον εργοδότη για έργα που παράγονται στο πλαίσιο της εργασίας.
0: Προφανώς.
1: Αλλά όχι για προσωπικά έργα, για ανεξάρτητη δημιουργία των ίδιων των εργαζομένων, για έργα εκτός καθηκόντων. Όταν μπαίνει μια γενική ρήτρα, όπου οτιδήποτε παράγεται από τον εργαζόμενο αποτελεί πνευματικό δικαίωμα του εργοδότη, mm-hmm. αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, θα σας φέρω και ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μας ακούνε και ακροατές. Αν, για παράδειγμα, γράψετε εσείς ένα επιστημονικό άρθρο,
0: ναι.
1: μια μεθοδολογία, ένα λογισμικό, ένα υλικό, το παράξετε εσείς και τα λοιπά, να αποτελεί πνευματικό δικαίωμα του ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου.
0: Mm.
1: Είναι, δηλαδή, εδώ ο εργοδότης δεν αποκτά αυτόματα τα πάντα, δηλαδή δεν αγοράζει τον εργαζόμενο. Δεν αγοράζει το έμψυχο υλικό, την εργασία του αγοράζει. Την παρεχόμενη σε αυτόν την εργασία αγοράζει, όχι τον ίδιο τον εργαζόμενο. Εδώ πέρα μιλάμε για πώληση έμψυχου υλικού. ανθρώπων, για αγοροπολισία ανθρώπων με τη σύμβαση αυτή.
0: Να ρωτήσω, ζητήθηκαν εξηγήσεις από την πλευρά του τμήματος του αντίστοιχου της διοίκησης του Πανεπιστημίου για τα ρήτρα αυτά και τη σύμβαση τη συγκεκριμένη και τους όρους που περιλαμβάνει? Ζητήθηκαν απαντήσεις για ποιο λόγο και γιατί?
1: Υπάρχει το Σωματείο των Εργαζομένων, έχουν ζητηθεί εξηγήσεις, δεν έχουν δοθεί πιστικές απαντήσεις.
0: Ναι, και από ό,τι μου είπε, δηλαδή έχουν υποβάλει και επερωτήσεις οι βουλευτές, αρκετοί βουλευτές στη Βουλή για το θέμα αυτό.
1: Διακομματικές επερωτήσεις. Μιλάμε τώρα σχεδόν όλα τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ναι. έχουν υποβάλει τέτοιου τύπου επερωτήσεις. Έχει μέσα δοκιμαστική περίοδο χωρίς κριτήρια.
0: Και αυτό μας το είπαν. Δηλαδή, μπορεί μετά το εξάμεινο, αν δεν δει ο εργοδότης ότι δεν καλύπτεται για τον ΑΒ λόγο, μπορεί και να τον απολύσει. Δηλαδή.
1: Αυτό ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν ισχύει για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν μετατραπεί συμβάσεις στους ώρες του χρόνου, έχουν προσδιοριστεί μέσω ΑΣΕΠ, μέσω διαγωνισμού.
0: Σε κανέναν τομέα δεν πρέπει να υπάρχει αυτό, βέβαια, να μου πείτε, γιατί ο εργαζόμενος είναι εργαζόμενος και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Η εργασία είναι εργασία παντού και πρέπει να προστατεύεται. Αλλά το θέμα είναι εδώ, τι μπορούν να κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, 151 εργαζόμενοι, οι οποίοι μπήκαν μέσω ΑΣΕΠ, δηλαδή. Τι άλλο έπρεπε να κάνουν, ας πούμε, τώρα, να υπογράψουν τη συγκεκριμένη σύμβαση για να έχουν εργασία?
1: Νομίζω ότι αυτές τις κινήσεις και την αντίδραση θα την αξιολογήσει mm-hmm. το συλλογικό όργανο των εργαζομένων.
0: Ναι, όλοι εμείς με τους νομικούς, βέβαια.
1: Είμαστε υποστηρικτικοί προς τις αποφάσεις του Σωματείου των Εργαζομένων και της νομικής τους υποστήριξης. Σε οτιδήποτε μας ζητηθεί, εμείς θα είμαστε δίπλα mm-hmm. τους και είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτόν τον αγώνα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αορίστου χρόνου σύμβαση δεν μπορεί να σημαίνει αορίστου χρόνου στα χαρτιά και ομοιρία στην πράξη. Οι εργαζόμενοι ήταν επί δεκαετίες όμοιροι. Mm-hmm. Τώρα δηλαδή που ήρθε η πολυπόθητη μονιμοποίησή τους, δηλαδή βρίσκονται μπροστά σε μια νέα ομοιρία μέσω μιας ατομικής σύμβασης εργασίας που έχει έντονα τα χαρακτηριστικά.
0: Και να σας πω τώρα, τώρα που το θυμήθηκα, γιατί δεν τα ξεχνώ αυτά, σε κάποια παρόμοια, όχι ακριβώς ίδια κατάσταση, ήταν και οι σύμβουλοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι, έτσι, γιατί το κουβεντιάζαμε και αυτό πριν από λίγο καιρό μαζί τους.
1: Και πολύ, εκεί, σωστά, πολύ σωστά.
0: Κάτι αντίστοιχο μου εξηγούσαν και μου είχαν δείξει το πώς ακριβώς η διαδικασία τους έθετε ως ομοιρία. Και ουσιαστικά τους πέταγε έξω από τη διαδικασία, αν δεν ήταν αρεστή. Μάλιστα, το ζητούμενο και το ερώτημα πάντως, επειδή εκπροσωπείτε την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, είναι το κατά πόσον είναι πια αφύλακτος, απροστάτευτος ένας εργαζόμενος απέναντι στις εργοδοτικές αυτού τύπου συμβάσεις, που είτε έρχονται τελικά από τον ιδιωτικό τομέα, είτε και από το δημόσιο, από ό,τι βλέπω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει να πούμε ότι η εργασία ορίστου χρόνου δεν είναι μόνο μια υπογραφή σε ένα χαρτί, είναι ένα σύνολο δικαιωμάτων και εγγυήσεων που προστατεύουν τον εργαζόμενο από αυθαίρετες πρακτικές. Κανείς δεν αμφισβητεί, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι η διοίκηση ενός οργανισμού πρέπει να έχει διευθυντικό δικαίωμα. Όμως είναι άλλο πράγμα αυτό το διευθυντικό δικαίωμα να ασκείται μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και του νόμου, και άλλο η δημιουργία ενός πλαισίου που ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι βρίσκεται διαρκώς υποπίεση ή υπό την απειλή δυσμενών μεταβολών για την εργασιακή του σχέση.
0: Έτσι, και όλο αυτό, ξέρετε, αποτυπώνεται στην αποδοτικότητα. Και δεν το λέω εγώ, το λένε αυτοί που το έχουν μελετήσει. Όταν το εργασιακό περιβάλλον είναι τόσο ασφυκτικό, απειλητικό, δεν υπάρχει απόδοση. Όταν όμως το εργασιακό περιβάλλον καλύπτει και την αίσθηση της ασφάλειας, της συνεχόμενης ασφάλειας εννοώ, στην εργασία, η απόδοση είναι σαφώς καλύτερη. Δεν ξέρω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και να πούμε ότι οι εργαζόμενοι του ΕΑΠ αξίζουν σεβασμό. αξίζουν διάλογο και δίκαιο σε όρους εργασίας. Και η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι αυτό θα συμβεί και γι' αυτό ζητείται και η παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και των αρμοδίων αρχών.
0: Θα κάνουμε και μια κίνηση από τη διοίκηση, μήπως έχουμε κάποια απάντηση από εκεί. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραγιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια, εύχομαι.

Λοιπόν, εμείς κάναμε την πρώτη μας κίνηση προς το γραφείο της Πρετανίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Απασχολημένοι όμως εκεί, μας είπαν να επαναλάβουμε την κλίση μας σε περίπου 40 λεπτά. Εμείς θα έχουμε τελειώσει μέχρι τότε την εκπομπή. Αλλά όπως και να έχει, θα την κάνουμε μια κλίση ακόμη για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε κάποιες εξηγήσεις από εκεί. Πάμε σιγά-σιγά σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και επιστρέφουμε εδώ για να δούμε τι είναι αυτό η νέα πλατφόρμα του, πόσο κάνει.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρία στο Λίβανο, λέγοντας ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα $95 το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει η διάβλος ελεύθερης ναυπηλωσίας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όπως όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Αναταράξει την κέντρο αριστερά έχει προκαλέσει το νέο κόμμα του Τσίπρα. Νέα παρέμβαση έκανε ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να αποσαφηνεί στη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή θέση, οι εκλογές θα κριθούν προγραμματικά και ο κόσμος θα αποφασίσει με την τσέπη του ασφάλεια και σταθερότητα, όχι όμως να μην μπορώ να βάλω βενζίνη, ασφάλεια και σταθερότητα για όλους, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν βάζουμε θέμα συνεργασίας, αλλά ούτε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα βάζει θέμα συνεργασίας. Εμάς μας νοιάζει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να αλλάξει πολιτική. Το μόνο κόμμα που αγωνίζεται γι' αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για το χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο με στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δύο κορτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να έχει χορηγήσει κάποια ουσία, καθώς κοιμόντουσαν μέχρι αργά το πρωί και δεν αντιλήφθηκαν τίποτα πώς έγιναν.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, το απόγευμα σε κεντρική Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, το απόγευμα

0: ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε και εμείς. Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι. Σας θυμίζω εγώ για μία ακόμη φορά, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. 92,5 και 93,9 οι συχνότητες που μας εντοπίζετε στα ραδιοφωνάκια σας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν. Αλλά έχετε και τη δυνατότητα μέσα από το ertaco.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας, να μας εντοπίζετε διαδικτυακά. Και είναι πολύ, πολύ εύκολο και πολύ σίγουρο. Λοιπόν, βλέπω αρκετά καινούργια θέματα που μα

ήρθαν σήμερα από το αστυνομικό δελτίο. Για παράδειγμα, ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει την ουσία του είναι στο 5ο Δημοτικό Σχολείο στην Πάτρα, στο συγκρότημα ΒΟΥΔ. Εκεί λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, τι αντίκρισαν σήμερα οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί που μπήκαν μέσα, είδαν μέσα στο διδακτήριο βανδαλισμούς, πιθανότητα άγνωστοι μπήκαν από παράθυρο, διέλυσαν όλους τους πυροσβεστήρες που βρήκαν, άδειασαν το περιεχόμενό τους στις αίθουσες και στους διαδρόμους του σχολείου. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είχε γεμίσει όλο το σχολείο σε αφρούς, έτσι, από αφρούς. Αυτό έγινε πιθανότατα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και επαναλαμβάνω, είναι σε δημοτικό σχολείο, αν μη τι άλλο. Γέμισαν τον τόπο με αφρούς από τους πυροσβεστήρες. Λοιπόν, επίσης, τι είχαμε την Κυριακή το μεσημέρι στην περιοχή της, κάπου στην οδό Νοταρά. Δύο γυναίκες λοιπόν επέστρεφαν, είχαν πάει για μπάνιο στην παραλιακή και επέστρεφαν επί της οδού Νοταρά. Κινούνταν με το αυτοκίνητό τους λοιπόν εκεί. Κάποια στιγμή ένα όχημα που τους προσπάθησε να τους προσπεράσει μπήκε στο δεύτερο ρεύμα κυκλοφορίας, χτύπησε το αυτοκίνητο των δύο γυναικών, δεν σταμάτησε και έφυγε ταχύτατα. Η μία οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ευτυχώς. Της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες οι άνδρες που έφτασαν εκεί, οι διασώστες με το ασθενοφόρο. Και βεβαίως η τροχιά συλλέγει στοιχεία για να συλλάβει τον οδηγό που εγκατέλειψε το σημείο της σύγκρουσης. Γιατί θα μπορούσε να μείνει εκεί και να δει τι ακριβώς συνέβη. Να βοηθήσει και τους ανθρώπους και τις γυναίκες που ήταν μέσα στο όχημα. Λοιπόν, σας είπα και λίγο νωρίτερα για την περίπτωση του άνδρα που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο στην περιοχή στα Δεμένικα, είχε τραυματίσει ελαφρά συγγενικό του πρόσωπο, ευτυχώς. Είχε διαπληκτιστεί μαζί του και τον τραυμάτισε στο αριστερό μέρος του προσώπου, ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Τον αρχές του μήνα, του Μαΐου, του περασμένου μήνα, είχε συλληφθεί ο ίδιος ακριβώς δράστης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Τι είχε κάνει? Αν θυμάστε, και πολλοί θα θυμάστε φαντάζομαι, είχε βάλει το παιδί του, το γιο του, τον ανήλικο, να πυροβολεί με όπλο και μάλιστα βγήκε και σε αθηναϊκό δίκτυο, στην τηλεόραση δηλαδή, και μιλούσε για το τι έκανε, τι είχε κάνει. Είχαν εντοπιστεί στο σπίτι του τότε ένα αεροβόλο, κάτι φυσίγγια κλπ. Είχε πάει στον εισαγγελέα, αλλά φέθηκε ελεύθερος, σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα. Και θα περάσει και το κατόφλι του εισαγγελέα πρωτοδικών. Είχε αφηθεί το ελεύθερο, να θυμάστε. Τώρα πάλι εκ νέου θα πάει στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφή για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περιόπλων κλπ. Αν μη τι άλλο, δεν είναι από τα περιστατικά τα ελάχιστα που έχουμε σήμερα στο αστυνομικό δελτίο. Και στο αυτόφορο θα πάει πάλι σήμερα ένας άλλος 40χρονος, ο οποίος διαφήμιζε ότι είχε όπλα. Το διαφήμιζε στο διαδίκτυο, έτσι, και τον γνωρίζουν οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια περίπου, γιατί έκανε επίδειξη ο άνθρωπος στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα. Έκανε επίδειξη όχι μόνο με τα όπλα, αλλά και με τα χρήματα που είχε στα χέρια του. Πρώτη φορά συνελήφθη το 2005 και σε ηλικία 19 ετών για μια κλοπή. Και τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, εμπλέκεται σε πολλές δικογραφίες για κλοπές, διαρρήξεις, για υποθέσεις όπλων, για υποθέσεις ναρκωτικών. Επίσης, το 19 συνελήφθη ως αρχικός της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε ποσότητες κοκαίνης. Είχε συλληφθεί τότε. Και όπως καταλαβαίνετε, οι τελευταίες περιπτώσεις και η τελευταία αυτή περίπτωση με το οπλοστάσιο που βρέθηκε στο σπίτι του. Τι κυνηγητικά όπλα, καραμπίνες είχε. Σπαθιά, μασέτες, μαχαίρια, σουγιάδες, ρόπαλα. Εντάξει, θα μείνω σε αυτά. Πολύ πλούσιο το αστυνομικό δελτίο σήμερα. Αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη, στην Πάτρα, ξεκινάω από εκεί, θα φτάσει και τους 30. Μπορεί να τσιμπήσει και τους 31 κάποιες ώρες της ημέρας και σε άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια και αυτή η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου κάπως έτσι θα πάει, με αυτές τις θερμοκρασίες πάνω κάτω, ίσως και λίγο πιο πάνω, 2 με 3 βαθμούς, ανάλογα και την περιοχή. Δηλαδή, αν είστε στην Αιγιάλια, για παράδειγμα, είναι συν 1 με 2, ίσως και 3 βαθμούς παραπάνω. Οι άνεμοι δεν μας επηρεάζουν και ιδιαίτερα, δεν μας δημιουργούν προβλήματα. Στα 3 μποφόρ, η υγρασία είναι στο 65%, έτσι για να ξέρετε πώς θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Με αυτά και με αυτά, να σας θυμίσω ότι και τις 14 του Ιουνίου έχουμε νέα συγκέντρωση.

για το θέμα του οδοντοτού, όχι ότι θα το ξεχνάγαμε, έτσι. Στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων και Φορέων συγκεντρώνεται εκ νέου για να διαμαρτυρηθεί και να διεκδικήσει την επαναλειτουργία του οδοντοτού και να καταγγείλει την εγκατάλειψη του ιστορικού σιδηροδρόμου. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε και θα συνομιλήσουμε και πάλι με αρκετούς ανθρώπους για το θέμα του οδοντοτού. Δεν το ξεχνούμε. Δεν το ξεχνούμε και εμείς. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία σε αυτά που λέμε, γιατί θέλω μετά αμέσως να μάθω τι είναι αυτή η νέα πλατφόρμα και τι δουλειά θα κάνει, αν θα κάνει. Η πλατφόρμα του Πόσο Κάνει, με λατινικούς χαρακτήρες αυτό, έτσι, που θα έρθει, λέει, να αντικαταστήσει την πλατφόρμα του E-Καταναλωτής. Θα τα μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι αυτό. Το Υπουργείο Ανάπτυξη από την πλευρά του λέει ότι αυτή η νέα πλατφόρμα, το πόσο κάνει, θα έρθει λέει να αντικαταστήσει το καταναλωτής. Γιατί και αυτό που ήταν πριν, μου πείτε ότι σας εξυπηρέτησε και πάρα πολύ. Εγώ το προσπάθησα να δω τι ακριβώς δουλειά μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να μας βοηθήσει ως προς το καταναλωτικό κομμάτι. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν βρήκα κάτι ιδιαίτερο. Θα έρθει λέει το Υπουργείο να προσφέρει σύγκριση τιμών και αγοραστικών επιλογών σε πραγματικό χρόνο. Να το δούμε, βρε παιδιά, γιατί αυτά με τις πλατφόρμες λίγο πολύ μας έχουν εξουθενώσει, θα το πω, να μην το πω κάπως αλλιώς. Θα καλημερίσω όμως μαζί σας τους ανθρώπους που τα παίζουν στα δάχτυλα όλα αυτά, τα ηλεκτρονικού τύπου, αλλά κυρίως τα της αγοράς και της κατανάλωσης. Πρόεδρος Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργος Λεχουρίτης. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα.
0: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.
1: Καλό καλοκαίρι. Και οι πλατφόρμες δεν πρόκειται να σταματήσουν να έρχονται, αφού εκεί είναι το όλο χρήμα.
0: Αυτό το είπα ξεκινώντας, το είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες που άλλες έρχονται και καταραίουν με την πρώτη κίνηση, άλλες έρχονται για να υπάρχουν για λίγες μέρες και λίγους μήνες, άλλες έρχονται για να εγκαταστήσουν άλλες, αυτές κοστίζουν χρήμα. Κοστίζουν χρήμα. Ακριβώς. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Αυτοί που τις φτιάχνουν και τις τοποθετούν εκεί για να μπαίνουμε εμείς, υποτίθεται να εξυπηρετούμαστε, παίρνουν χρήματα από το εκάστοτε υπουργείο ή τον οργανισμό που τις προμηθεύεται και τις παραγγέλνει. Και δεν παίρνει και λίγο χρήμα.
1: 4.612.800 ευρώ θα κοστίσει η νέα πλατφόρμα το πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει, πραγματικά, πόσο κάνει. 4 εκατομμύρια κάνει.
1: 4.612.800 ευρώ θα κοστίσει η νέα πλατφόρμα που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής, το οποίο έχει κοστίσει και αυτό.
0: Πόσο είχε κάνει εκείνο?
1: Άλλα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσο καιρό λειτουργήσε το e-καταναλωτής?
1: Άντε, 4 χρόνια.
0: Α, καλά, εγώ και τα 4 δεν εξυπηρετήθηκα, να σας πω την αλήθεια. Γιατί είχε λίγα προϊόντα, λίγες εταιρείες και δεν λειτουργούσε και άμεσα, δεν είχε ανανέωση.
1: Αυτά που λένε τώρα είναι κοροϊδία.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε το πόσο κάνει θα προσφέρει τίποτα στον καταναλωτή, υποτίθεται λέει σε χρόνο... σύντομο.
0: Πόσο σύντομο? Δηλαδή θα μπορώ εγώ να μπω στο κατάστημα και να την ανοίξω και να δω? Θα έχει ανανεώσει τις τιμές? Με την ταχύτητα που ανανεώνονται οι τιμές, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει.
1: Τέλος πάντων, η σημασία είναι μία.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν, μάλλον υπάρχουν λεφτά και μοιράζονται χρήματα αριστερά και δεξιά. Mm-hmm. Τα οποία τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Μη λέτε αριστερά και δεξιά, θα μας παρεξηγήσουν. Δεν ξέρω και αριστερά τι γίνεται.
1: Και στο κέντρο, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια, μοιράζονται χρήματα. Γιατί ούτε το e-καταναλωτής, όπως λέγαμε και τότε, δεν θα προσφέρει τίποτα, ούτε και σήμερα το πόσο κάνει θα προσφέρει απολύτως τίποτα στον καταναλωτή. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπει στην πλατφόρμα του Υπουργείου, το πόσο κάνει, για να ενημερωθεί σε χρόνο τετέ το πόσο κοστίζει ένα προϊόν?
0: Πότε θα, θα λειτουργήσει αυτό? Αυτό πότε θα το βάλουν σε εφαρμογή καταρχάς?
1: Σε δύο μήνες.
0: Σε δύο μήνες.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Η καλύτερη πλατφόρμα είναι αυτή που πηγαίνει ο καταναλωτής και κάνει έρευνα αγοράς. Γιατί μπορεί πράγματι μέσα από την έρευνα αγοράς να ωφεληθεί ακόμα και 50%. Γιατί λόγω των προσφορών που συχνά πυκνά πραγματοποιούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, παρατηρείται το φαινόμενο προϊόντα να προσφέρονται με προωθητικές ενέργειες και να έχουν έκπτωση 50% από την αρχική πραγματική του τιμή.
0: Ναι.
1: Αν και μόνο αυτό ο καταναλωτής εκμεταλλευτεί, θα έχει πολύ υψηλό όφελος στο πορτοφόλι του και στην τσέπη του. Αυτή είναι η καλύτερη πλατφόρμα και τα υπόλοιπα είναι κοροϊδία.
0: Ναι, το θέμα είναι πού να τρέχει ο καταναλωτής από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι πρέπει να πάει ένα γύρο, δηλαδή να χαλάσει 2-3 ώρες εκεί, να κάνει την έρευνα αγοράς και μετά να καταλήξει. Υποτίθεται ότι αυτό έρχεται να βοηθήσει. Σε αυτό έρχεται να βοηθήσει, υποτίθεται.
1: Όχι. Δεν θα βοηθήσει. Κυρία Παπαδούλα,
0: ναι.
1: Ο καταναλωτής όταν είναι σε επαρχιακή πόλη, έχει τη δυνατότητα να πάει στο σούπερ μάρκετ γιατί είναι κοντινές οι αποστάσεις. Στην Αττική, στην Αθήνα, επειδή είναι μεγάλες οι αποστάσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και οι επιχειρηματίες προσβλέπουν στην γρήγορη αγορά προϊόντων που δεν έχουν χρόνο οι νέοι να σκεφτούν και να κάνουν έρευνα αγοράς. Για όσους έχουν την δυνατότητα ελεύθερου χρόνου να ερευνήσουν την αγορά θα πετύχουν αυτό το οποίο σας είπα. Ναι. Μεγάλες διαφορές τιμών.
0: Δεν γιατί είναι όμως πολλοί αυτοί που μπορούν να το κάνουν αυτό, κύριε Λεχουρητή. Γιατί
1: ναι,
0: πρέπει να αφιερώσουν
1: τα σούπερ μάρκετ. Αυτό εκμεταλλεύονται τα σούπερ μάρκετ.
0: Πού να τρέχω τώρα στο άλλο σούπερ μάρκετ. Ακόμη και στην επαρχία θα σας πω. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που το κάνουν. Πού να τρέχω, λέει, στο άλλο σούπερ μάρκετ. Εδώ θα τα πάρω όλα εδώ. Μπαμ, μπαμ.
1: Ναι. Ο υποφαινόμενος λοιπόν, επειδή η δουλειά μας είναι να κάνουμε έρευνα αγοράς, mm-hmm. έχει παρατηρήσει mm-hmm. ότι σε αποστάσεις λιγότερο από ένα χιλιόμετρο, 500 μέτρα, υπάρχουν 3-4 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και η διαφορά τιμής από το ένα στο άλλο για ακριβώς το ίδιο προϊόν, το ένα μπορεί να έχει, να σας δώσω ενδεικτικά, mm-hmm. 22,60 και στο άλλο σούπερ μάρκετ να έχει 12,60, δηλαδή 10
0: τόσο
1: ευρώ
0: πολύ.
1: 100% σχεδόν 100, ναι. Και όμως, ναι, όταν βλέπεις ένα τυρί Γκούντα να έχει αρχική τιμή 11,34 και με προσφορά να το αγοράζεις 11,690.
0: Τι κέρδος μπορεί να είναι, τι κέρδος έχει, ρε.
1: Λοιπόν, δηλαδή, συζητάμε τώρα.
0: Καμιά φορά αναρωτιέμαι όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου προσφορές για να τις βάζει, έχει πάλι κέρδος. Άρα το κέρδος του,
1: κέρδος.
0: Το κέρδος του εκτοξεύεται.
1: Μα σας λέω ενδεικτικά δύο προϊόντα.
0: Ναι,
1: θέλετε
0: ναι.
1: να σας πω και άλλα 12
0: ναι.
1: και άλλα 100 μπορώ να σας
0: ναι, ναι, είμαι σίγουρη.
1: Πω. Φρυγανιές 1,95 το 3-1
0: mm-hmm.
1: και θα το δεις με προσφορά 1,45. Ψωμί του τόστ 2,13 και θα το βρεις προσφορά 1,45. Τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και τα γάλατα, τα ευαπορέ γάλατα,
0: mm-hmm.
1: μπορεί να τα έχει 7,48 και να το βρεις 6,20.
0: Mm-hmm.
1: Και μιλάμε για μεγάλες διαφορές τιμών, που αν ο κόσμος δεν το εκμεταλλευτεί, δεν κάνει έρευνα αγοράς, δεν γίνεται να πηγαίνει στο ένα κατάστημα και να βλέπεις ακριβώς την ίδια μπλούζα να την έχει 80 ευρώ, Mm-hmm. και σε δύο τετράγωνα παρακάτω την ίδια μπλούζα να την έχει 25 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω παρατηρήσει, ρωτώντας κι εγώ, ξέρετε, πάω. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες, όχι του Υπουργείου, έτσι, άλλες τύπου, οι οποίες διαφημίζουν ότι μπορούν να δίνουν τις προσφορές καθημερινά ή εβδομαδιαία σε πολλά σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Αυτές είναι ιδιωτικές, έτσι, δεν ανήκουν σε κάποιο φορέα. Είναι έγκυρες, δηλαδή μπορεί κάποιος έστω και έτσι να εντοπίσει ένα προϊόν συγκεκριμένο που θέλει στη χαμηλότερη τιμή να κάνει τη σύγκριση. Μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, ελεύθερη οικονομία έχουμε.
0: Ναι.
1: Η κάθε εταιρεία, εάν έχει τα εχέγγυα και δεν υπάρχει παραπλανητική mm-hmm. προοδευτική ενέργεια, μπορεί να κάνει. Μπορεί να το κάνει, γιατί όχι. Mm. Δηλαδή,
0: τις ξέρετε αυτές τις πλατφόρμες, τα ξέρετε αυτά τα
1: πράγματα. Αφέστατα. Εάν λοιπόν διαπιστωθεί ότι όντως αληθεύουν τα στοιχεία που αναρτά,
0: mm-hmm.
1: γιατί όχι να μην το εκμεταλλευτεί ο κόσμος. Γιατί αν ο ιδιώτης που έχει την δυνατότητα να ελέγχει τα προϊόντα της αγοράς και να καθοδηγεί τους καταναλωτές ότι αυτό το σούπερ μάρκετ σήμερα έχει τον οδοντόκρεμα κατά 30-50% φθηνότερα από τα αντίστοιχα άλλα σούπερ μάρκετ, mm-hmm. βεβαίως να τα mm-hmm. εκμεταλλευτεί ο πολίτης. Mm-hmm. Αρκεί να είναι πραγματικά δεδομένα και να μην mm-hmm. είναι πλασματικά,
0: mm-hmm.
1: παραπλανητικά.
0: Άρα,
1: νομίζω όμως
0: ναι.
1: αυτού του είδους πλατφόρμες σιγά σιγά θα εμφανιστούν στο mm-hmm. προσκήνιο,
0: mm-hmm.
1: προσδοκώντας μέσα από τη διαφήμιση της πλατφόρμας και χωρίς καμία επιβάρηση
0: mm-hmm.
1: να ενημερώνουν τους καταναλωτές σε πραγματικό
0: Μάλιστα.
1: χρόνο για τις τιμές των προϊόντων. Θα μου πείτε, μα το ίδιο δεν θα κάνει και το πόσο κάνει.
0: Ναι, αλλά κάνει 4.600.000 ναι. το πόσο κάνει. Τα είπαμε
1: αυτά. Το ένα κάνει 4.612.000 και το πληρώνετε εσείς και εγώ.
0: Βέβαια.
1: Και το άλλο δεν κάνει τίποτα, γιατί είναι χρήματα του ιδιώτη.
0: Ναι.
1: Εκείνο λοιπόν που με απασχολεί εμένα είναι πως σήμερα το δολάριο Brent στα καύσιμα
0: ναι.
1: είναι κάτω από 90
0: και σε εμάς παραμένει ψηλά.
1: Και εμάς παραμένει υψηλά.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Η πτώση των υγρών καυσίμων στις τιμές στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Μόνο προς τα πάνω.
1: Ναι, και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο όλων μας.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, εσείς να μας λέτε την επόμενη στιγμή ανεβάζω την τιμή στην Αγγλία. Και όταν κατεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, εσείς να λέτε, α, ξέρετε, Ναι, μέχρι να πάρουμε αυτό, μέχρι να κάνουμε το άλλο. Λοιπόν, δικαιολογίες πάντοτε υπάρχουν για όλες τις μορφές της αγοράς. Mm-hmm. Και αυτό που δεν είναι ανεκτικό απέναντι στον πολίτη είναι ότι, ξέρετε, ακρύβηνε η ντομάτα γιατί είχαμε βροχή, ακρύβηνε η ντομάτα γιατί είχαμε ήλιο, ακρύβηνε η ντομάτα γιατί
0: έπεσε παλάζι. Εδώ ακριβένουν τα προϊόντα όταν γίνεται πόλεμο στην άλλη άκρη του κόσμου, χωρίς να έχουν σχέση τα προϊόντα με την χώρα αυτή. Εμείς τα ακριβένουμε όπου γίνεται πόλεμος. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Δεν θυμάμαι ακριβώς κάτι άλλο, αυτά θυμάμαι από τους πολέμους, αυτά θα μας μείνουμε. Άρα λοιπόν το πόσο κάνει θα έρθει, θα πληρωθεί, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει απόδοση.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή κρατώ την επιφύλαξη.
1: Εγώ φοβάμαι ότι το, σε τέσσερα χρόνια ενδεχόμενα με άλλη κυβέρνηση, σε άλλον υπουργό, θα έχουμε άλλη πλατφόρμα που θα μας κοστίσει άλλα 5 εκατομμύρια.
0: Κατάλαβα.
1: Και άντε πλήρων Έλληνα εσύ, γιατί για να σε σώσει. Ναι. Καμία πλατφόρμα δεν σε σώζει.
0: Ναι. Είδαμε και τις άλλες πλατφόρμες τώρα, γιατί θα τα πω. Είδαμε και την πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού που έπεφτε. Δίνω απαθή ο κόσμος και εκεί υπάρχουν και καταγγελίες επίσης από ό,τι έχω δει. Είδαμε και τις άλλου τύπου πλατφόρμες με τα πας και έρχεσαι
1: εκεί.
0: Τα έχουμε δει και αυτά. Αυτά τα έχουμε δει. Άρα. Εντάξει, μάλιστα. Πλατφόρμες να έχουμε να ζούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Θα το εξετάσουμε το πόσο κάνει όταν έρθει μαζί πάλι. Να μην το αφορήσουμε από τώρα, αλλά και εντάξει.
1: Κοιτάξτε, θα σα πω κάτι. Όταν έχει μία εμπειρία 35 ετών γύρω από
0: τα όχι, ξέρετε, γιατί να αλλάξει το καταναλωτή. Βελτίωσε εκείνο, γιατί να αλλάξει και να φέρει άλλο.
1: Ακριβώς,
0: λέω εγώ.
1: Ναι, μα αυτό θα έπρεπε να κάνουν. Γιατί να πληρώσουν καινούργια χρήματα? Γιατί να πληρώσουν 4.612.000?
0: Εμείς θα τα πληρώσουμε.
1: Μα δεν τα πληρώνουν οι ίδιοι.
0: Λοιπόν, κύριε Λεχουρίτη,
1: από τα δικά μας λεφτά είναι όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνέχεια. Για μία ακόμη φορά. Να είστε καλά. Συνεχίστε να καταγράφετε και θα τα ξαναλέμε εδώ συχνά πυκνά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, η έρευνα αγοράς μόνο θα μας βοηθήσει. Αλλά τώρα πρέπει να έχεις το χρόνο και το κουράγιο για να το κάνεις αυτό. Και είναι αυτή η έλλειψη χρόνου, αλλά και αντοχής, την οποία εκμεταλλεύονται οι πολυεθνικές. Έτσι και τα σούπερ μάρκετ. Πού θα τρέχεις τώρα, πήγες στο σούπερ μάρκετ, το άλλο, ακόμα και στην επαρχία να είσαι. Ακόμα και δίπλα-δίπλα, να σου πω εγώ το σούπερ μάρκετ. Όταν έρχεσαι κατάκοπος και μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ να κάνεις τα ψώνια της εβδομάδας σου ή να πάρεις κάποια πράγματα που θες την ημέρα, θα μπεις στο ένα και θα πεις: α, να πάω και στο άλλο δίπλα να δω μήπως έχει φθηνότερο και να ξαναρθώ και να ξαναπάω. Αυτό λοιπόν το εκμεταλλεύονται. Όσοι μπορείτε να το κάνετε, κάντε το. Να δούμε και πώς θα λειτουργήσει από το πόσο κάνει. Δεν είμαι του υπέρ του αφορισμού, αλλά το ή καταναλωτή το δοκιμάσαμε, ρε παιδιά. Δεν μας έδωσε τίποτα. Το καινούριο, λέει, αυτό θα ανανεώνει, λέει, τις τιμές live μέσα στην ημέρα και θα μπορούμε, λέει, μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες να εντοπίσουμε αν είχαμε αδικαιολόγητες αυξήσεις ή αν είχαμε πραγματικές εκπτώσεις. Και γιατί δεν βελτιώναμε το ή καταναλωτή που υπήρχε και το είχαμε πληρώσει την πρώτη φορά, θα φτιάχνουμε καινούριο. 4.600.000. Δεν ξέρω, λέω εγώ. Για τον οικοκυριό μας. Λοιπόν, άνω τελεία, μουσικό θέμα, επιστρέφω σε λίγο, όχι αμέσως, με πολιτισμό πια.

0: Και μία ακόμη δημοσκόπηση, γιατί δεν ξεχνούμε και τα πολιτικά. Όπως σας είπα, έχουμε σήμερα εξελίξεις μέσα στην ημέρα για την αριστερά, στις 6 του μήνα για το ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις αποχωρήσεις. Υπάρχει λοιπόν μία δημοσκόπηση της Opinion Poll που δίνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 30,5%, δεύτερο την Ελλάς του κ. Τσίπρα με 15,5%, τρίτη την Ελπίδα για δικαιοσύνη της κ. Καριστιανού με 12,6% και τέταρτο στο 10,5% το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό που είδα σήμερα και το βλέπω να λειτουργεί και στο πολιτικό σκηνικό, θα έχει και μεγάλη κουβέντα δηλαδή, είναι μία συνέντευξη που υπάρχει στην Εφημερίδα των Συντακτών από τον Ντίλιαν, τον ιδρυτή της Ιντελέξα. Ξέρετε, δεν το ξέραμε αλλά τον μάθαμε. Είναι αυτός που εμπορεύτηκε το κατασκοπευτικό σύστημα το Predator. Μάλιστα, θα σας πω μετά τι λέει. Είναι σημαντικό και ιδιαίτερο και έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Αλλά σας είπα ότι δεν θα συνεχίσουμε πολιτικό, θα συνεχίσουμε λίγο με πολιτισμό, έτσι, για να αλλάξει λίγο η διάθεσή μας, να δούμε και κάτι παραπέρα, να έχουμε και πολλές προτάσεις, ούτως ώστε να επιλέξουμε για να αλλάξουμε λίγο την καθημερινότητα. Μία από αυτές τις προτάσεις, λοιπόν, είναι μία έκθεση με τίτλο «Σε δύο πατρίδες», την υπογράφει, είναι ατομική έκθεση ζωγραφική, την υπογράφει ο κ. Κωνσταντίνος Δαμαλάς και θα τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Δαμαλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Πρόκειται για μια αναδρομική έκθεση καταρχάς, για να ξεκινήσω έτσι.
1: Αναδρομική έκθεση, ναι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
1: Στην αγορά Αργύρη. Mm-hmm. Έκθεση αναδρομική κατά κάποιο τρόπο, mm-hmm. γιατί ζω στην Αμερική 36 χρόνια mm-hmm. και έχω επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από 3-4 χρόνια για μόνιμη κατάσταση.
0: Α, γι' αυτό και ο τίτλος, είσαι yeah. δύο πατρίδες από εκεί. Yeah. Α, μάλιστα, yeah. οπότε να έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Έχω μεγαλώσει στην Πάτρα μικρός mm-hmm. που έφυγα, λίγο 40 χρόνια περίπου. Και έχω μια έκθεση με έργα που έχω φτιάξει στην Αμερική και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη που έχω ταξιδέψει.
0: Αυτά τα έργα σας τι αποτυπώνουν, πιστεύετε, τι βγαίνει μέσα από αυτά τα έργα σας, τι δείχνουν, τι θέλετε να δείξετε μέσα από αυτά.
1: Ασχολούμαι με τη φύση. Mm-hmm. Εκτός από έργα ζωγραφικής είναι και τρισδιάστατα έργα με παράδειγμα με υλικά που βρίσκω πεταμένα πλαστικά ανακυκλώσιμα και τα οποία τα χρησιμοποιώ και φτιάχνω ας πούμε δράκους μεγάλους mm-hmm. τα οποία δύο από αυτούς θα εκτεθούν. Επίσης επειδή συγγράφω κατά διαστήματα τα χαρτιά που γράφω πρόχειρα τα έχω φτιάξει σε ένα μεγάλο... Σαν πουλί.
0: Έχετε και συγγραφικό έργο, έτσι, καλά το επισημαίνετε. Έχετε και συγγραφικό ναι. έργο, ναι. Άρα λοιπόν τα πρόχειρα χαρτιά στα οποία προχειρογράφετε τα έργα σας αυτά, τα κρατάτε και τα κάνετε έργα τέχνης.
1: Ναι, τα κάνω κάτι νέο ότι μπορώ να σαν έργο τέχνης, mm-hmm. σαν ένα σύμβολο και πιο πολύ για τους νέους, ότι δεν χρειάζεται να πετάμε αυτά που φτιάχνουμε, γιατί mm-hmm. γίνεται κάτι με αυτό. Mm-hmm. Τα έργα πιο πολύ έχουν θέμα με τη φύση, από όλα. Σαν 50 χρόνια περίπου ζωγραφίζω, όλοι οι ζωγράφοι κάνουν κύκλους από υπερσυνισμό, ρεαλισμό, κυβισμό και διάφορα κινήματα. Mm-hmm. Πιο πολύ στην Αμερική που ζούσα, εμπειρασμένος από Αμερική. Αλλά και στην Ελλάδα που είμαι γεννημένη.
0: Να ρωτήσω από τις δύο πατρίδες, γιατί καταλαβαίνω πως τις έχετε μοιράσει, η έμπνευσή σας, η μεγαλύτερη έμπνευσή σας, η πιο αγαπημένη σας έμπνευση, τα πιο αγαπημένα σας έργα, από πού προήλθαν?
1: Από τον τόπο που ζούσα και τις δύο πατρίδες, όταν mm-hmm. κάποιος πολλά χρόνια την αγαπάει. Mm-hmm. Από το περιβάλλον που ζούσα, από τους γύρω ανθρώπους που έχω συναντήσει, εκτός από ποτέ δεν έχω κάνει, τα τοπία που βρίσκω και πιο πολύ μου αρέσει η φύση που είναι ακόμα άγρια, ας πούμε, χωρίς mm-hmm. να έχει επηρεαστεί από το ανθρώπου την δραστηριότητα που κατά κάποιο τρόπο τη φύση την καταστρέφει, ναι. όπως φαίνεται.
0: Και από ό,τι έμαθα και από το βιογραφικό σας, δεν ήταν η ενασχόλησή σας κάτι με το οποίο ξεκινήσατε. Είχατε άλλη ενασχόληση και σταδιακά.
1: Ναι.
0: Είστε αυτοδίδακτος δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, από μικρό ζωγραφίζω. Είχα κάνει και ναυτικό σε ένα διάστημα, 4-5 χρόνια mm-hmm. από Πειραιά για να δω τον κόσμο. Αλλά από πολύ μικρό είχα αρχίσει ζωγραφική από την Πάτρα. Και πριν φύγω ακόμα για Αμερική, είχα μια μικρή γκάλερι εδώ στην Πάτρα. Ναι. Και το 85 αποφύγα οριστικά για Αμερική. Mm-hmm. Πάντα ζωγραφίζω και πάντα κάνω θέσεις στην Αμερική και ασχολούμαι γενικά με την τέχνη σε γραφή, γράφοντας και πιο πολύ ζωγραφίζοντας.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι είπαμε, γράφετε κιόλας και από ό,τι καταλαβαίνω, το βιβλίο σου με τα χερσαία κύματα θα το εμπνευστεί κατά την περίοδο που ήσασταν ναυτικός προφανώς.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ναι. Έγραφα από τότε που ήμουν ναυτικός.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι που τώρα σας καλύπτει και αποτυπώνει τη ζωή σας σε αυτές τις δύο πατρίδες. Είναι πολύ ιδιαίτερο και ενθαρρυντικό και το γεγονός ότι επαναχρησιμοποιείτε αντικείμενα τα οποία τα είχαν καταλήξει σε ένα καλάθι σκουπιδιών.
1: Το οποίο, ναι,
0: και αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα, η έκθεσή σας πού φιλοξενείται και για πόσο θέλετε να μου πείτε?
1: Είναι, φιλοξενείται στην αγορά Αργύρη, που είναι στο παλιό στέλο λεωφορείων Πατρών. Θα αρχίσει εν γένεια αύριο Τετάρτη στις 7 η ώρα. Και τελείει στις 15 του μηνός Ιουνίου.
0: Ωραία. Μέχρι στις 15 Ιουνίου μπορεί κάποιος να την επισκεφτεί και να δει τα έργα σας από κοντά στις ώρες λειτουργίας της αγοράς.
1: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμαλά. Σας εύχομαι να πάνε όλα καλά και να συνεχίσετε να ζωγραφίζετε αυτά τα οποία σας προσδιορίζουν στην πραγματικότητα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Στην αγορά, λοιπόν, Αργύρη, να επαναλάβω εγώ, κυρίες και κύριοι, Αγίου Ανδρέου 12 στην Πάτρα, την Τετάρτη, αύριο 3 Ιουνίου, τα εγγένεια της έκθεσης του Κωνσταντίνου Δαμαλά με τίτλο «Σε δύο πατρίδες». Το απόγευμα στις 7 αύριο τα εγγένεια της έκθεσης και μέχρι στις 15 του μήνα μπορείτε να την επισκεφτείτε και να δείτε από κοντά και τα έργα ζωγραφικής αλλά και το πώς έχει χρησιμοποιήσει τα επαναχρησιμοποιούμενα υλικά ο κύριος Δαμαλάς σε αυτή του την έκθεση, την αναδρομική έκθεση επηρεασμένη από τις δύο του πατρίδες.

και να μην αφήσουμε εκκρεμότητες και σήμερα. Οπότε θα ρίξουμε μια ματιά και στην ιστοσελίδα μας, δηλαδή στο earthnews.gr, και μπορείτε να εντοπίζετε όλες τις εξελίξεις της ημέρας. Στο πρωτοσέλιδο της λοιπόν αναφέρει με κάποια θέματα, σε αυτά θα μείνω και θα πάω μετά στην περιφέρεια. Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα, λέει ο Τραμπ. Συνεχίζεται η βία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Χρευστή παραμένει η κατάσταση λοιπόν στη Μέση Ανατολή. Τώρα αυτό το εφικτή η συμφωνία με το Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν το δένω κόμπο, τι να σας πω. Με αυτά και με αυτά που έχουμε δει, ας κρατάμε και μια επιφύλαξη. Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, γράφει το earthnews.gr. 11 νεκροί σε Κίεβο, Ντνιπρό και Χάρκοβο. Καλαμάτα, στον εισαγγελέα 49χρονο σύζυγοκτόνο, τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά του ζευγαριού. Γιατί δεν ξύπνησαν, λέει, από τις φωνές. Άλλο και τούτο. Σου λέει, μήπως είχαν δώσει κάτι στα παιδιά, προφανώς έτσι. Εντός του Ιουνίου οι παρεμβάσεις για τα κόκκινα ιδιωτικά δάνεια, αιχμή του δώρατος, οι 72 δόσεις διαβάζουμε. Για τις πανελλαδικές βεβαίως και τα θέματα στα μαθηματικά των Νεπάλ. Νέα Αριστερά, ανεξαρτοποιήθηκαν 7 βουλευτές, κείμενο αποχώρησης από 150 στελέχη. Διαβάζω επίσης δίκη Τεμπών σήμερα, μην ξεχνιόμαστε, η εισαγγελική πρόταση επί των παραστάσεων υποστήριξης κατηγορίας. Οι συνάδελφοι μες στον ήλιο και σήμερα, να ξέρετε, μες στον ήλιο και απ' έξω με κάτι ομπρέλες και κάτι καπέλα. Ο ΠΚΠ, στο μικροσκόπιο, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης απολογούνται σήμερα οι φερόμενοι ως επικεφαλής. Διαβάζω μεταξύ άλλων. Το γραφείο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Είναι επίσης από τα θέματα από το πρωτοσέλιδο του earthnews.gr. Τι άλλο να σας δώσω. Πειρά της Ένωσης Δικαστών κατά Ηνωμένων Πολιτειών για Γιωτόπουλο. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, λέει, και αναφέρεται φυσικά στην περίπτωση αυτή που οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν την επανεξέταση της ελευθέρωσης του Γιωτόπουλου στις 17 Νοέμβρη. Και η Ένωση λοιπόν Δικαστών έρχεται και λέει: όχι, δεν μπορεί να γίνει κάτι το οποίο, μάλλον δεν μπορεί να παρεμβαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της δικαιοσύνης που είναι ανεξάρτητη στη χώρα μας. Παγκόσμια ανάλυση επιβεβαιώνει τους κινδύνους της υψηλής κατανάλωσης αλκοόλ για την υγεία. Αυτό. Και διαβάζω επίσης, το έχει και το earthnews.gr, από την Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν, λέει, ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Και τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο μικροσκόπιο, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Θα πάω γρήγορα περιφέρεια για να δω Πάτρα και Πύργο, να σας δώσω. Το τροχαίο στην Πάτρα είναι βεβαίως από τα πρώτα θέματα και στον περιφερειακό σταθμό. Δεν κατέγραψε τη σύγκρουση η κάμερα στο κράνος του πατέρα. Εξακολουθεί να διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος ή τροχαία. Επίσης για το ίδιο θέμα, για πάνω από 10 χρόνια γίνονται έργα στο σημείο του δυστυχήματος. Κλειδί η κάμερα, η οποία τελικά όμως, όπως φάνηκε, δεν αποτύπωσε τη στιγμή του δυστυχήματος. Ναι, με πλήρη αναφορά στο συγκεκριμένο ατύχημα, τα λουλούδια και τα κεριά στο σημείο του δυστυχήματος που άφησαν φίλοι και συγγενείς, στο τροχείο που έχασαν τη ζωή τους πατέρας και γιος. Σημαντικό και αυτό, να δω λίγο και στον Πύργο, μου επιτρέπετε. Πύργος λοιπόν. Μέσω του Πράσινου Ταμείου το σχέδιο πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας. Με πόρους από εκεί λοιπόν θα γίνει ολοκλήρωση του σχεδίου πόλης και η πολεοδομική οργάνωση. Εγκρίθηκαν 11 εκατομμύρια ευρώ για τις ζημιές στους δρόμους της Ηλίας και άμεσες αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση ζητά το επιμελητήριο της Ηλίας. Σοβαρό και αυτό το θέμα, το κουβεντιάζουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, κλείνω το earthnews.gr και ξέρετε πώς θα κλείσω. Θα κλείσω με δύο θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα την επικαιρότητα, το ένα τουλάχιστον. Το άλλο είναι η δική μου η έρευνα. Όχι δική μου, η έρευνα που βρήκα να σας δώσω σήμερα. Στην Εφημερίδα των Συντακτών δημοσιεύεται σήμερα και στο πρωτοσέλιδό της, αν δεν κάνω λάθος, μία συνέντευξη του ιδρυτή της Συντελέξα που εμπορεύεται το σύστημα Predator του Ντίλιαν. Πώς είναι το μικρό του ανθρώπου αυτού, να το λέμε το όνομά του. Ταλ Ντίλιαν, εν πάση περιπτώσει. Αυτός λοιπόν ξεκαθαρίζει τη συνέντευξη αυτή που έχει δώσει στην Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα και αναδημοσιεύεται και στο διαδίκτυο, ότι η εταιρεία του ουδέποτε λειτουργήσε κάποιο λογισμικό στην Ελλάδα. Το πούλησε μόνο, είπε. Μάλιστα. Και είπε επίσης για μία ακόμη φορά κατηγορηματικά ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες. Έχει, λέει, και τα σχετικά παραστατικά. Δεν αναμειγνύονται στη χρήση τους, αυτοί απλά το πουλάνε δηλαδή. Το πώς θα το χρησιμοποιήσει η κρατική υπηρεσία που θα το πάρει είναι άλλο το θέμα. Θέλει βεβαίως να υποστηρίξει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα αδικήματα που του προσάπτονται και δεν αποδεικνύει τη συμμετοχή του σε κανένα έγκλημα.
Εκφράζει, λέει, τη λύπη του για την απόρριψη της πρότασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Εξεταστική Επιτροπή και επικαλείται τις παρεμβάσεις των τριών πρώην πρωθυπουργών, Σαμαρά, Καραμανλή και Τσίπρα, υπέρ μιας αξιόπιστης διαδικασίας που θα αποκαλύψει όλη την αλήθεια. Απορρίπτει τις δηλώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί άμεσης ευθύνης τεσσάρων ιδιωτών, ενώ αναμένεται και το εφετείο, γνωστοποιεί ότι θα ζητήσει να κληθούν όλοι οι σχετικοί μάρτυρες για να φτάσει στην αθώωσή του. Δεν θα σας πω περισσότερα. Είναι κάτι το οποίο θα το ακούσετε σήμερα και θα το διαβάσετε παντού, γιατί είναι από τα πρώτα ζητήματα με τα οποία, στα οποία ήδη έχουν προκληθεί αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Λοιπόν, θα κλείσω και με την έρευνα, γιατί πρέπει να έχουμε και μια έρευνα κάπου κάπου, αν όχι κάθε μέρα, να έχουμε κάθε δεύτερη μέρα μια έρευνα. Υπάρχει λοιπόν μια έρευνα για τις ακριβότερες και φθηνότερες χώρες για Airbnb στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια έρευνα την οποία θα σας τη δώσω αμέσως τώρα.

Να σας την πω λοιπόν, να μην σας αφήσω με την αγωνία. Η έρευνα έγινε από την AirDNA για τους ακριβότερους και φθηνότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς με βάση τις τιμές των Airbnb, δηλαδή των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Λοιπόν, βέβαια θα σας θυμίσω και μια άλλη έρευνα που είχαμε πει και ισχύει ότι ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι δεν θα πάει καθόλου διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Οπότε λοιπόν η Ελλάδα, για να σας δώσω τη θέση της βάσης της έρευνας, είναι ο 12ος ακριβότερος τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη σε σχέση πάντα με τα Airbnb, ξαναλέω. Είναι 42 οι χώρες που έγινε η έρευνα και το ελληνικό καλοκαίρι είναι συγκριτικά το ακριβότερο της Ευρώπης σε σχέση με την αναλογία που υπάρχει. Η μέση τιμή διανυκτέρευσης Airbnb στο πικ της τουριστικής σεζόν είναι 55% ακριβότερη σε σχέση με τη μέση τιμή που έχουμε άνοιξη για φθινόπωρο. Δηλαδή, ένα κατάλληλο παράδειγμα, λέει η έρευνα, που ενοικιάζεται για 113 ευρώ τη βραδιά το Μάιο το Σεπτέμβριο, τον Ιούνιο και τον Αύγουστο φτάνει στα 174 ευρώ. Τώρα, οι διακυμάνσεις αυτές είναι στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, πολύ πιο έντονες. Φανταστείτε ότι η Μύκονος έχει με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 458 ευρώ στην ενδιάμεση περίοδο. Το καλοκαίρι έχει καπέλο που φτάνει τα 758, δηλαδή στην 300 ευρώ πάνω, 65%. Μύκονος, θες να πας στα Airbnb? Είναι έρευνα που αφορά το Airbnb, για να μην πλεχτούμε. Λοιπόν, αυτά για την έρευνα. Με αυτή θα κλείσω. Θα σας αφήσω κάπου εδώ. Αρκετά νομίζω σήμερα. Αύριο, πρώτο Θεός και η Παναγιά, θα τα ξαναπούμε και πάλι. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την Earth Patras. Καλή σας ημέρα.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές, αποχώρησαν 143 στελέχη. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητή ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όριά του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια και χειρία στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία καθώς οι γείτονες τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δυο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη, αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Παπανικολάου για να μας πεις πάλι. Δηλαδή, τώρα τελευταία
1: πολύ. Τι έγινε πάλι.
0: Ρε Παπανικολάου, στη στατιστική υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο. Η θεωρία σφαλμάτων. Εκεί εντάσσω τις διαφορές στις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Κώστας Ρόδος.
1: Δεν υπάρχει αυτό, κύριε Κώστα. Δεν υπάρχει αυτό. Η στατιστική είναι μαθηματικά. Ναι. Τα μαθηματικά δεν κάνουν ποτέ λάθος. Είναι η μητέρα των επιστημών.
0: Πώς δεν κάνω λάθος.
1: Ποτέ. Τα μαθηματικά δεν κάνουν ποτέ λάθος.
0: Εντάξει, είναι παρακλάδι των μαθηματικών, το φίλε, πιθανότατα.
1: Η στατιστική είναι. Εντάξει, εξαγόρασα, δεν είναι το μαθηματικά.
0: Αν το στατιστικό λάθος δεν ακούς που το λένε δηλαδή συνέχεια. Στα όρια του στατιστικού λάθους κτλ.
1: Δεν ξέρω, είναι βολικό αυτό. Εγώ το ακούω ως βολικό.
0: Δηλαδή, ναι, καλά,
1: πήγαινε εσύ να γράψει. Ξέρω εγώ, άσκηση, σου βάλουν ξέρω εγώ, μαθηματικό για να πει στα όρια του στατιστικού λάθους. Το αποτέλεσμα είναι 77,4. Αλλά το βάζω στα όρια του στατιστικού λάθους. Δεν υπάρχει.
0: Δεν θα πει τόσο μεγάλο.
1: Δεν θα πει, Πέτρο.
0: Τέλος πάντων,
1: εντάξει, έχουμε. Εντάξει, είναι γενικότερη η αντίληψη.
0: Η θεωρία σφαλμάτων σου λέει. Υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο. Γιατί να μην το πιστέψουμε.
1: Φίλε, βγαίνει κανένας να πει με τη στατιστικά όμως, ξέρω εγώ, και με το περιθώριο λάθος, ξέρω εγώ, τα μποφόρ θα είναι 8.
0: 8, αλλά άμα είναι 7 δεν χάθηκε.
1: Αλλά άμα είναι 7 δεν χάθηκε ο κόσμος. Ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Ξεκίνησε όλο το πράγμα, η κουβέντα ξεκίνησε από το πόση μεγάλη σημασία θα πρέπει να δίνουμε αν η θερμοκρασία είναι 32 βαθμοί ή 31 βαθμοί ή 30 βαθμοί. Αυτό το πράγμα λέμε και ότι κάποτε δεν είχε και πολύ μεγάλη σημασία. Το καλοκαίρι η ζέστη ήταν ζέστη και το κρύο ήταν κρύο. Άμα τώρα είναι μείον ένα ή είναι ξέρω εγώ μηδέν και τα λοιπά και τούτο και... Εντάξει, οκ. Σου λέω, εκτός από μερικούς κλάδους ή ευπαθείς ομάδες. Όπου εκεί πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση να το κοιτάξουν. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Τι ενδιαφέρει την κοινωνία, εμείς θα το ερμηνεύσουμε.
0: Ωραίο. Δεν μαθαίνετε τίποτα και αναγκάζεστε να τα μαθαίνετε από το Ρωμάνο γιατί είστε αξιόπιστοι. Λέτε για τους Τούρκους πόσο κακοί είναι ενώ είστε στα ίδια επίπεδα. Δείτε τον τάδε και τον τάδε και τα λοιπά.
1: Για ποια πράγμα λέει τώρα.
0: Για δημοσιογράφους που τα μαθαίνουν από τον Ρωμάνο. Δεν είναι
1: παιδιά, ωραία κουβέντα. Ανοίγει ωραίο θέμα. Λοιπόν, ακούστε κάτι το οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει με την αλλαγή εποχής που έγινε και στις ελληνικές ομάδες. Και δεν είναι τώρα 2, 3, 4 χρόνια. Μπορεί να είναι και μια δεκαετία και βάλε πια. Από τις ελληνικές ομάδες δεν μαθαίνει κανένας τίποτα. Γιατί έχουν αποφασίσει οι ελληνικές ομάδες και ειδικά.

0: Αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό, άσε που τώρα το ακολουθούν και οι υπόλοιποι, ότι δεν έχουν καμία ανάγκη τα μίντια. Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από τα μίντια, δηλαδή από δημοσιογράφους, από τίποτα. Ναι, απόλυτα. Απόλυτα. Παλιότερα θεωρούσαν ότι επειδή οι εφημερίδες και η εφημερίδα είναι στο περίπτερο, έτσι, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να την αγοράσεις μόνο, απλώς και που τη βλέπεις. Ότι οι εφημερίδες έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο, έδιναν σημασία πολύ μεγαλύτερη στους δημοσιογράφους.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Άκουσε με τώρα, από πότε έχει να βγάλει είδηση ένας ρεπόρτερ ομάδας? Εκτός αν θέλει η ομάδα να δώσει κάποιον
1: παιχνίδι. Το ανοίγεις πολύ. Για διάφορους λόγους μπορεί να γίνει αυτό.
0: Τώρα πια δεν μας έχουν ανάγκη, Πέτρο. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μας
1: γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι στρατοί, ρε φίλε, που μπαίνουν στα social media και γράφουν, σχολιάζουν.
0: Τα social είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε για τους δημοσιογράφους τώρα.
1: Τότε οι δημοσιογράφοι γιατί δεν είναι μια κακή κουβέντα για την ομάδα τους, φίλε.
0: Τι?
1: Μια κακή κουβέντα για την ομάδα τους γιατί δεν είναι δημοσιογράφοι.
0: Άλλο πάλι, άλλη κουβέντα
1: αυτό
0: αυτή.
1: Είναι πολλά.
0: Δηλαδή το ένα μέτωπο μετά το άλλο.
1: Οι
0: ομάδες νιώθουν ότι αυτή τη στιγμή τον δημοσιογράφο δεν τον έχουν καμία ανάγκη, άρα δεν του δίνουν και καμία είδηση. Και στο κάτω δεν έχουν να κερδίσουν κάτι με μια μεταγραφή, άμα το γράψει κάποιος ίσα ίσα που θα χάσουν.
1: Έχουν.
0: Θα χάσουν.
1: Έχουν.
0: Για πες.
1: Αν έβγαινε, ας πούμε, στη φόρα ότι η ΑΕΚ διαπραγματεύεται με τον Τζούμπκοφ,
0: ναι,
1: και δεν τον έπαιρνε, ναι, θα έβγαινε διάφορο και θα λέγανε, α, δεν
0: άρα
1: θα
0: κακό, για να
1: το σπορ. Κακό.
0: Κακό για την ομάδα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Πες μου, ποιο θα ήταν το καλό για την ΑΕΚ να το επικοινωνήσει αυτό ότι διαπραγματευόμαστε με την Ράμπσμπουργκ?
1: Πες μου. Ήταν το...
0: Ένα καλό, πες μου. Που θα έκανε καλό στην ΑΕΚ.
1: Ότι να νωρίς αρχίσαμε τις μεταγραφές και δεν κοιμόμαστε και ψάχνουμε και κάνουμε
0: και κάνουμε. Σου λέω, εντάξει, περιμένω λίγο, το παρουσιάσω έτοιμο.
1: Κολοκύθια.
0: Δεν κερδίζει τίποτα η ομάδα. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Τίποτα σπουδαίο δεν έχει.
0: Δεν κερδίζει τίποτα η ομάδα.
1: Αλλά μετά έρχεται ο δημοσιογράφος.
0: Και σε κόβουν μετά.
1: Για να πει ότι ο παίχτης
0: που πήραμε είναι αδιανόητος. Ο Ρωμάνο, παιδιά, οι ειδήσεις που βγαίνουν. Βγαίνουν από τους μάνατζερ.
1: Ναι, οι μάνατζαροι.
0: Ούτε οι Trabzonspor, ούτε οι ρεπόρτερ, οι Τούρκοι ξέρανε τίποτα. Δεν ξέραν τίποτα. Δηλαδή όλα γίνονται με κλειστά. Κλειστές πόρτες, κλειστά παράθυρα, δεν ακούει κανένας τίποτα. Γίνονται τα τηλέφωνα, γίνονται τα έτσι, οι διαπραγματεύσεις δεν μαθαίνει κανένας τίποτα και το ανακοινώνουν.
1: Αυτό που μπορώ να σου
0: άλλαξαν οι κέρδοι.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά,
0: ναι,
1: είναι ότι. Πώς να πω, ρε παιδί μου, ότι όταν πηγαίνεις να διαπραγματευτείς μια ομάδα για ένα παίχτη που δεν είναι ελεύθερος, έτσι που έχει συμβόλαιο, λες, ερχόμαστε να μιλήσουμε, αλλά υπάρχει ένα MOU που το λέγανε και παλιά, το Memorandum of Understanding. Δεν θα πείτε τίποτα πουθενά.
0: Μνημόνιο.
1: Ναι. Δεν θα πείτε τίποτα πουθενά. Άμα θέλετε. Γιατί τώρα. Άμα δώσεις 5 εκατομμύρια για τον Τζούμπκοφ και δεν κάτσει, σημαίνει ότι ο επόμενος μεταγραφικός στόχος πρέπει να κάνει 5 εκατομμύρια και πάνω. Δεν μας νοιάζει αν είναι καλύτερος ή χειρότερος, πιο ακριβώς.
0: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Γιατί δεν καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο θέλω να σου πω, δεν τα βγάζουν προς τα έξω.
0: Δεν τα βγάζουν.
1: Όχι όμως ότι δεν έχουν ανάγκη τώρα τους δημοσιογράφους.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν μας έχουν ανάγκη.
1: Ναι,
0: δηλαδή πρέπει μερικές φορές να βλέπουμε κατάματα την αλήθεια.
1: Μην βάζεις εσένα και εμένα στο κόλπο.
0: Γιατί, τους ρεπόρτερ των ομάδων.
1: Τα non-paper τι είναι, Δόκτωρ Βασιλή?
0: Ρε φίλε, η ομάδα δεν σου δίνει πια ούτε συνέντευξη.
1: Ναι, δεν σου δίνει. Δεν σου δίνει.
0: Γιατί δεν σου δίνει συνέντευξη?
1: Όπως είπε κάποιος, τα αποκλειστικά τελειώσανε. Τσίμπα εδώ,
0: δηλαδή σου βγάζει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός TV, ΠΑΟ TV, ΠΑΟΚ TV, ΑΕΚ TV.
1: Ναι.
0: Τα δίνουν μόνο δηλαδή στα δικά τους μέσα.
1: Σωστά.
0: Δεν σου δίνουν δηλαδή ούτε συνέντευξη πια.
1: Σε
0: πέφτει.
1: Όλα αυτά τα TV που είπες, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να πάρει ο γραφείο τύπου, όποιος άνθρωπος το κάνει αυτό το πράγμα, ο οποίος είναι άνθρωπος τη συνέντευξη από τον παίχτη προπονητή και να τον κολλήσει σε κάνα του βαρύ?
0: Όχι.
1: Μπράβο.
0: Άρα... Τι λέμε, ρε Πέτρο, το ίδιο δεν λέμε. Δηλαδή οι ομάδες θεωρούν ότι είναι περιχαρακωμένες, δεν μας έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη μόνο την τηλεόραση να τους δείχνουν τα μάτς. Το καταλαβαίνεις. Ακόμα και τους παίχτες. Το έχει ζήσει, το έχω ζήσει. Οι παίχτες που έρχονται στην μεικτή ζώνη και όλα αυτά είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς δεν έρχονταν ούτε αυτοί.
1: Στη μεικτή ζώνη είναι υποχρεωτικό για τα συνδρομητικά.
0: Το flash interview, στα τέτοια, ή στο μπάσκετ, είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή
1: για αυτούς που έχουν τα δικαιώματα είναι υποχρεωτικό. Για εμάς τους άλλους που δεν έχουν δικαιώματα και περιμένουμε απ' έξω και ξεροσταλιάζουμε, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Αυτός.
1: Αλλά μην λες ότι δεν έχουν ανάγκη τους
0: δημοσιογράφους. Εγώ σου λέω ότι εκεί έχει πάει το θέμα, δεν έχουν ανάγκη. Το λέω, το επαναλαμβάνω, το πιστεύω.
1: Ναι, σε άλλα πράγματα τους χρειαζόμαστε. Δηλαδή θέλουμε να επικοινωνήσουμε προς τα έξω ότι έρχεται ο Γιώβιτς, μην κοιτάτε που έχει δύο
0: κιλίτσα,
1: είναι παιχτάρα. Εμείς δεν θα πούμε για την κιλίτσα. Θα πούμε μόνο ότι είναι παιχτάρα. Που είναι παιχτάρα ο άνθρωπος, έτσι να συνεννοούμαστε. Μην ανοίγουμε τώρα 100 παρενθέσεις. Και σου λέω τώρα και για άλλα περιστατικά, πιο δυνατά.
0: Εγώ εξακολουθώ, εμένω στην άποψή μου, δηλαδή είμαι κάθετος και απόλυτος αυτό. Οι ομάδες πια δεν μας έχουν ανάγκη. Όλο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή με τους ακροατές και όλα αυτά. Ούτε τους ακροατές έχουν ανάγκη. Σου λέει μόνο ποιοι παίρνουν τα διαρκές. Πώς είναι, τα πούλησα εγώ τα διαρκές. Μια χαρά. Πούλησα 30.000 διαρκές. Ναι. Τα πούλησα. Τι λένε τώρα οι υπόλοιποι.
1: Ωραία, διαρκές.
0: Δηλαδή,
1: ωραία, διαρκές. Βγαίνουν τα διαρκές γιατί για 100 ευρώ κάνουν 150.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Τι νομίζεις, ο δημοσιογράφος θα το πλασάρει έτσι ώστε. 150 πιο ακριβό φέτος, αλλά θα έχει προτεραιότητα για το βοτανικό.
0: Και,
1: αλλά...
0: και τι θα κάνει ο άλλος που είναι να πληρώσει 150, τι θα κάνει, θα πει δηλαδή ότι αφού το λέει δημοσιογράφος, τότε θα πληρώσω.
1: Όχι, θα προσπαθήσει. Ναι, ναι, ναι.
0: Ή
1: μπορεί,
0: θα έχει
1: ναι, ναι,
0: την κρίνια ναι, του, θα έχει την κρίνια, ξέρω εγώ, με τους άλλους.
1: Θα έχει την κρίνια, θα τον μαλακώσει λίγο ο δημοσιογράφος που θα γράψει έτσι και έτσι κτλ. Μιλάμε τώρα, δεν. Σιγά τώρα.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι πιστεύω τώρα. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει αυτό που θέλει.
1: Λοιπόν.
0: Είναι κλαμπ, είναι κλειστά κλαμπ οι ομάδες, θεωρούν ότι το συμφέρον τους είναι εκεί που είναι, οι κινήσεις τους πρέπει να είναι σύμφωνα με το συμφέρον τους και κάνουν αυτά που θεωρούν.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα την ενημέρωση πλήρως. Λοιπόν, κατά διάρκεια συνεδρίου και λοιπά, αποφασίστηκε η θετική εισήγηση, το είπαμε και πριν βέβαια, έτσι, νωρίτερα,
0: ναι,
1: της ΕΠΟ, την ανανέωση για 2 ακόμα χρόνια, και ο Λανουά και ο Βαλέρη και ο Αλόνσο, έτσι. Ναι, και ο Ευθυμιάδης και η Κόκκοζο. Εντάξει, στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε, το είπαμε και αυτό. Ας το επαναλάβω. 9 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ψήφισαν θετικά, 1 αρνητικά, 2 λευκά, ψαπ που είπα κτλ. Και δεν πήγε ο Βαγγέλης, όπως είπαμε. Αποφασίστηκε. Πότε σου είπα ότι θα γίνει το Super Cup, φίλε?
0: 12.
1: Πού σου είπα ότι θα γίνει το Super Cup? Δεν σου είπα.
0: Δεν μου είπες.
1: Στο Παγκρίτιο. 12 Αυγούστου λοιπόν, Super Cup Aikoff στο Παγκρίτιο. Πρόσεξε τώρα, κύπελο.
0: Στην έδρα του Όφη. Διαμαρτυρία.
1: Το γιατί κουλέ είναι η έδρα του Όφη. Τώρα εκεί το άλλο είμαστε φιλοξενούμενοι.
0: Διαμαρτυρία.
1: Διαμαρτυρία, εντάξει. Κύπελο Ελλάδας, λοιπόν, αναμένεται η προκήρυξη, αλλά στη League Face θα συμμετάσχουν 16 αντί για 20 ομάδες. Στο παρήγο θα το πειράξουμε. Στο είπα. Λοιπόν, θα μείνουν 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητας. Και άκου και το καλό. Υποχρεωτική συμμετοχή 2 αντί 1 νέων παικτών στην 11 γεννημένη από το 2004.
0: Καλώς.
1: Το είπαμε και αυτό. Ναι. Παίχτες που πληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχή στο τελικό. Ωραίο.
0: Ναι.
1: Όπως το κάνουμε και πλέον που το κάνει και η UEFA κτλ. Έτσι!
0: Ναι.
1: Στα εξήγησα ωραία και νωρίτερα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: ευχαριστώ
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ. Μοναδικό, ωραία. Όχι, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Όχι σε όλα.
1: Όχι στο βάρος, στο Λανουά.
0: Α, στο Λανουά.
1: Ο Ολυμπιακός δηλαδή για το Super Cup. Τι δουλειά έχει αυτή, είπαμε.
0: Επειδή διάβασα το 5-10, είπε μοναδικό, όχι Ολυμπιακός, λέω σε όλα.
1: Βεβαίως. Άσε μας, Γιώργο. Από τις παρά.
0: Στέλνει στην ΕΠΟ τώρα μήνυμα παδιδικό.
1: Όχι στην ΕΠΟ, στέλνω.
0: Μην το κάνει, δεν το διαβάζει κανεί. Τώρα δεν μου λε, εκεί με την εθνική. Τι είναι αυτά τώρα, είναι υποχρεωτικά αυτά τα φιλικά. Τι είναι αυτά. Λέει, παίζει η εθνική τώρα.
1: Δεν υπάρχει κανένα. Το λέω πραγματικά, εγώ, δεν
0: δηλαδή,
1: ασχολείται κανένα.
0: Μου το είπε ο Πέτρος γιατί θα λείπει τώρα. Σπάω και τα λοιπά.
1: Δεν ασχολείται άνθρωπος, τι πράγμα είναι αυτό.
0: Να σου πω, τι είναι υποχρεωτικό τώρα αυτό να παίξουν. Α, υποχρεωτικό.
1: Ναι, είναι επίσημες ημερομηνίες.
0: Πάει να παίξει τώρα εκεί.
1: Επίσημες ημερομηνίες UEFA. Φίλε, τι να κάνουμε.
0: Και αυτά μετράνε στο ranking, ας πούμε.
1: Εννοείται.
0: Βάζουμε τους καλούς δηλαδή.
1: Βάζουμε τους καλούς, ναι, ναι, σωστά.
0: Και με ποιον παίζουμε?
1: Με Σουηδία.
0: Στη Σουηδία, εντάξει, αφού θα πάμε στη Σουηδία,
1: και
0: θα
1: Ιταλία.
0: Παίξουμε τη Σουηδία. Εδώ με ποιον.
1: Ιταλία.
0: Ιταλία.
1: Αλλά από ό,τι βλέπω, μόνο τον Αρώμα θα έρθει. Όλοι οι άλλοι θα έρθουν κάτι τεχνά, κάτι τέτοιο.
0: Τον Αρώμα τι θα έρθει, απέξει ή θα πάει κανένα μπάνιο.
1: Θα έρθει, ξέρω εγώ, τι θα πάει να κάνει μπάνιο, φίλε.
0: Δεν θέλει, φίλε. Ηλιοθεραπεία δεν θέλει αυτό.
1: Ναι, τον Αρώμα περίμενε να έρθει στο Ηράκλειο για να κάνει ηλιοθεραπεία, μα ήθελε. Άσε τώρα.
0: Όχι, ναι, θα μου πει ότι έτσι κι αλλιώ δεν πάει Μουντιάλ.
1: Φίλε, άμα το σκεφτεί. Πέρα από την πλάκα, φίλε, άμα το σκεφτεί.
0: Μήπω παίρνει τσάμπα τα εισιτήρια από την Ιταλία για να κάτσει για διακοπέ στην Κρήτη.
1: Μετά, να παραμείνει λίγο. Καλά θα ήταν, ε. Καλά θα ήταν. Εντάξει, φίλε, άμα το σκεφτεί όμω τώρα. Πότε παίζανε τελικό Τσουλού, 28-29 Μαΐου. Εντάξει. Φύγανε από τον τελικό του Τσουλού. Όλοι οι διεθνεί είναι αυτοί εκεί πέρα. Πάνε στι εθνικέ ομάδε να παίξουν αναμετρήσει φιλικέ. Καπάκι Μουντιάλ.
0: Τρέχοντα πάνε.
1: Ναι, τρέχοντα. Καπάκι Μουντιάλ. Τελειώνει το Μουντιάλ 20 Ιουλίου, αναλόγως πόσο θα πάνε όλοι, δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσουν.
0: Καλά, μέχρι τέλος Ιουλίου οι μισοί έχουν καθαρίσει.
1: Όχι, λέει, γιατί.
0: Γιατί θα. Τι, όλοι θα περάσουν. Αφού θα αποκλειστούν, οι μισοί αποκλειστούν.
1: Ναι, πώς θα περάσουν, ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Αυτά.
0: Εγώ πάντως νιώθω απόλυτα ενημερωμένος μετά από εδώ.
1: Φίλε, δεν στα είπα όλα αναλυτικά εδώ και ώρα.
0: Ναι, ξέρω και με ποιους παίζουμε. Και πότε παίζουμε, πότε είναι αυτά τα μάτς.
1: Το ένα είναι την Πέμπτη και το άλλο είναι την
0: Κυριακή. Πάλι καλά που δεν έχει μπάσκετ, γιατί άμα ήταν και πάνω στο μπάσκετ δεν το βλέπει κανένας ψυχή.
1: Το ένα Τετάρτη το μπάσκετ, Παρασκευή.
0: Το Τετάρτη είναι αύριο.
1: Ναι, το ένα το μπάσκετ είναι Τετάρτη.
0: Τάλο Παρασκευή, μετά πάει. Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα πάει το μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαστε εκτός, έξω από την εθνική είμαστε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Σώθηκε το μπάσκετ, γιατί όλοι θα βλέπαν εθνική.
1: Βεβαίως. Σουηδία, Ελλάδα. Συμφωνώ. Οπότε γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι τη τάδε ομάδα για να πουλάτε φούμαρα, λέει ο Νίκος.
0: Γιατί αναγκαστικά υπάρχουν. Ρε παιδιά,
1: για να πουλάνε φούμαρα.
0: Να σου πω κάτι. Σκεφτείτε το εξής. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συντάκτες. Μην κοιτάτε μόνο στα αθλητικά. Υπάρχουν ρεπόρτερ πασόκλοι. Ρεπόρτερ που καλύπτουν κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ρεπόρτερ που καλύπτουν αριστερά, ξέρω εγώ, κουκουέ, αυτό, οτιδήποτε. Υπάρχουν αυτά. Δεν μπορούν να καταργηθούν.
1: Όχι. Γιατί πρέπει να πάει και να ακολουθήσει.
0: Στην πραγματικότητα όμως, πόσο χρήσιμο είναι, αφού βγαίνουν οι ίδιοι πολιτικοί και τα λένε. Τσακώνονται κάθε βράδυ στα τέτοια. Στα...
1: Εντάξει, φίλε. Θα πάει όμως ο Κουτσούμπας κάπου. Δεν θα τον ακολουθήσεις. Να δεις τι είπε, τι έκανε, τι έρανε. Και να μην έχεις την ενημέρωση από το κόμμα.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Δεν θα μάθεις, ξέρω εγώ κάτι. Θα μάθεις ποτέ, ρε φίλε, από το Κουκουέ ή από τη Νέα Δημοκρατία. Θα μάθει ο δημοσιογράφος, ξέρω εγώ κάτι. Και θα το πει που δεν θα. Πώς το πω. Ναι. Το ίδιο ισχύει και με το τέτοιο. Είναι περιχαρακωμένα. Αυτά δηλαδή που είναι να υποθούν τα λένε μόνοι τους.
1: Ένα παράδειγμα ήρθε από τον Πάνο. Ναι. Χρειάζονται Βασίλη, γιατί πρέπει να σου βγάλει παιχταρά τον Στρεφέτσα, πρέπει να σου βγάλει Γκολτζή.
0: Όχι,
1: το
0: αυτά
1: παλτό,
0: τα κάνει και μόνο σου.
1: Πρέπει να σε πείσει του μεταφράσει και κάνει ο Τάδε και όχι ο πρόεδρο και διάφορα.
0: Άκου να δει τώρα, γιατί άνοιξε το άλλο θέμα. Έτσι, οι ρεπόρτερ των ομάδων είναι παιδιά μερικέ φορέ δεσμευμένοι.
1: Συμφωνώ.
0: Στα πράγματα
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Είναι δύσκολη η δουλειά. Εκτός, δηλαδή, το...
0: Αν πει ο Στρεφέτσα δεν κάνει για Ολυμπιακό, έφαγε άκυρο μετά. Έφαγε άκυρο από την ομάδα που καλύπτει στο ρεπορτάζ.
1: Γι' αυτό εγώ λέω 100 φορέ δεν φταίνε τόσο οι δημοσιογράφοι, φταίνε και οι ομάδε και οι παράγοντε.
0: Οι ομάδε του. Ό,τι αποφασίζουν γι' αυτό. Γιατί σου λέω ότι ό,τι αποφασίζουν οι ομάδε.
1: Από την άλλη δεν θα σου δώσει μετά τα γραφεία.
0: Δίνει η ομάδα, δίνει τώρα ο Μάριο Ηλιόπουλο για το Ζούπκο 5 εκατομμύρια και τι θα πει. Σιγά μου ρεξαμε βγει ο ρεπόρτερ Σάκ.
1: Φαντάζεσαι. Γι' αυτό λέμε, φίλε, ότι είμαστε τελευταίοι σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε
0: γιατί
1: τελευταίοι.
0: Η πρώτη ποιοι είναι. Ποιοι είναι οι πρώτοι σε αυτά τα
1: στην ελευθερία του τύπου.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, όχι, στην ελευθερία του τύπου όσον αφορά τα αθλητικά. Θα βγει δηλαδή ο ρεπόρτερ Λίβερπουλ και θα πει για τον Νούνιες που είχε πάρει η Λίβερπουλ, για τον Λουίς και τα λοιπά. Τι είναι αυτό, τι καρπούζι είναι αυτό.
1: Το βρήκαν αυτό το κρεμπανταλά. Ναι, θα το πούνε. Θα το πούνε.
0: Εντάξει. Δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω. Μπορεί να το πούνε.
1: Το Μότσαρτ Λιούμπισιτ, κατά τον συνάδελφο του Σαντορνέου που έκανε ένα καλό παιχνίδι φέτος ζωής στον Πανατολικό μόνο, στα τρία χρόνια που έχει την άγκη, τι τον βγάζει το σφυρί, η Ιεροσυλία για το μεγάλο τσάρτα, ευχαριστώ Κώστας Ρόδος. Να γίνει Παγκρίτιο, θα γίνει Παγκρίτιο. Πετρά γράφει δήμαρχε το Σάββατο στη διαδρομή Κοζάνη Βέρια, είδα πινακίδα με ένδειξη μάλλον χωριού. Ναι, το χωριό Λεβέντη είναι εκεί στον Πολύμιλο κοντά. Χριστάρα μου, ναι. Σωστά. Πάω μηνύματα όπως το κατάλαβες, έτσι.
0: Κάτι κατάλαβα.
1: Λοιπόν. Καλημέρα σας.
0: Εκτός αν παραμιλάγες, ξέρω.
1: Όχι, φαντάζεσαι. Σωστό, δεν σας έχουν ανάγκη. Αλλά εσείς και μάλιστα εσείς που είστε δημοσιογράφοι του Δημοσίου, οπα, γιατί μεταδίδετε ή γράφετε πιο φανατικά και από τους άλλους τους ιδιοκτήτες. Βλέπω ειδικά τη ΣΑΕΚ που Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε ποιους λέω. Το ίδιο περίπου για Ολυμπιακό και Άρη. Εγώ παζιγένα να είμαι, λέει ο Θεός ο Άρης.
0: Δεν είναι αυτό έτσι, παιδιά. Είναι άλλο οι εκπομπές, άλλο οι μεταδόσεις. Εντάξει, μερικές φορές γίνεται αυτό που λέει.
1: Εγώ αυτό. Ναι, γίνεται. Εντάξει, το καταλαβαίνω και εγώ αυτό που θέλει να πει ο φίλος εδώ, Άρης Βίλε. Αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή, άμα πεις κάτι που σε πειράζει και είναι στο δημόσιο ράδιο ή στο άλλο ράδιο.
0: Εγώ πάντως, αν με δεν θα πας Γιάννενα και ήμουν εκεί από τα Γιάννενα και ήμουν ανταποκριτής, ας πούμε, σε τέτοιο, και έβαζε γκολ ο Πας, θα μ' άκουγαν μέχρι την Ιγουμενίτσα.
1: Ναι. Άμα το βάζει στον Ολυμπιακό.
0: Περίμενε. Θα το ρωτήσουμε λοιπόν το φίλο το εξής. Εάν ο ανταποκριτής στα Γιάννενα, ο Σωτήρης Αργύρης. Ο Σωτήρης Αργύρης.
1: Βγήκε σύνταξη, Σωτήρης, τέλος πάντων.
0: Ναι, τέλος πάντων, όποιος πας Γιάννενα. Αν φώναζε τόσο πολύ τον γκολ του Πας, θα τον πείραζε.
1: Όχι, δεν θα τον πείραζε.
0: Δεν ξέρω, άμα σε απαντήσει
1: αυτό. Δεν θα τον πείραζε.
0: Γιατί αυτό λέω κι εγώ. Δηλαδή, ανάλογα για ποιον θα φωνάξεις.
1: Δεν θα τον πείραζε, λογικά, Μανώλη.
0: Εγώ θα το φώναζα πολύ τον γκολ του Πας.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, λέμε τώρα, εντάξει. Έλα μωρέ, φωνάξει τώρα στον γκολ, τι έγινε. Φωνάξει λιγότερο, περισσότερο. Γκολ μπήκε.
1: Σωστά. Λοιπόν, για να πάω λίγο. Insta. Ολυμπιακός θα ήταν ο καταθυματάρχης, λέει, που έβαλε το εισιτήριο τότε και στο χωριό, στου Κωνστακιούς. Θα ήταν Ολυμπιακάρα. Γι' αυτό του έβαλε να πληρώσει.
0: Όχι, ρε, ήθελε τέτοιο. Σου λέει τώρα που να βρούμε τέτοια ευκαιρία. Που να ξέρω ο άνθρωπο ότι αργότερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και θυμάμαι και το όνομά του. Καλά, δεν έχω ιδέα τι ομάδα μπορεί να ήταν. Εντάξει, πάει τώρα.
1: Γιάννη, ρε παιδί μου. Ή το επίθετο.
0: Όχι, το επίθετο.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Γεια σου, Πάπας. Πέτρο, η ανακύκλωση είναι η μεγαλύτερη δικαιολογία και η επιβεβαίωση της ύπαρξης και χρήσης πλαστικού. Το λένε. Πετράν, τι γίνεται, λέει. Μπήκαμε στο καλοκαίρι και ο Βασίλης ακόμα πάει κόντρα σε όλα. Αστείευομαι. Πρέπει να μπει σε μου του καλοκαιριού. Ιστερόγραφο. Είμαι όλη μέρα στους δρόμους. Δυστυχώς υπάρχει αρκετός κόσμος που ακόμα πετάει σκουπίδια έξω από το παράθυρο. Ας το αναφέρουμε πάλι, λέει μπασκέ. Υπάρχει. Στο είπα και εγώ, Βασίλη, υπάρχει. Πέτρο, έχει δίκιο ο Βασίλης. Δεν σε έχουν ανάγκη πλέον οι ομάδες. Βέβαια έχουν τους δικούς τους που τονώνουν τα θέλω της ομάδας. Παραδείγματος χάρη ο Τάδε και ο Τάδε κτλ. Προωθούν τα θέλω τους. Ναι, εντάξει, προωθούν τα θέλω τους γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Πώς θα γίνει τώρα. Μας έχουν ανάγκη τώρα ανάλογος. Πώς το βλέπει ο καθένας. Πήγαινε. Ξεκίνα. Πάρε φορά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίζεις εσύ.
1: Εγώ. Και εσύ τι θα κάνεις, ρε.
0: Είσαι σε φόρμα. Σε βλέπω σε φόρμα σήμερα. Για μένα είπε ο μετεωρολόγος Στάδη ότι έχει 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Εδώ μέσα έχει και 15 πάντως, οπότε καλά είμαστε.
0: Ναι.
1: Πού είσαι, Αντώνη? Καλώς ήταν, Αντώνη. Να, αυτή μας έφτιαξε ο Ηλίας, μου την έστειλε και στο Instagram.
0: Τι είναι αυτή, καινούρια?
1: Κοίτα.
0: Όπα.
1: Μήνος. Αυτό δεν ξέρω ποιος είναι. Μάλλον Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
1: Ο Σαντορνίος τον έκανε εδώ με προβούλια. Εσύ ένας έκανε το χάλι στο μαύρο και τα δώσεις.
0: Μα δεν είμαι εγώ αυτός. Εδώ έχει με την καμία.
1: Ναι, ο κοντός και τα λοιπά. Πάρε κι άλλη μία.
0: Αυτή ναι.
1: Μπακό. Ο Μπακό μόνο είναι σωστός. Και εγώ είμαι σαν. Λες να είμαι έτσι συμπεθερός. Όταν μεγαλώσω. Όπω κοιτά ένα μαγουλάρι που σε έκανε με την πύρα στο χέρι. Με το πουράκι.
0: Απορρίπτεται, απορρίπτεται.
1: Δεν περνάει. Ναι. Και Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου, ωραίος όμως, έτσι.
0: Και το Σαντορνέο χάλια τον έκανε, τον κοντό του μίκρινε τη φάτσα του, το μίκρινε προς τα πάνω, το σαγόνι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι συμπιεσμένο προς τα πάνω.
1: Νότι Φαγκανάκη, Σάκη Ρουβάς. Αυτό είσαι πολύ off, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ωραίο, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Πέτρο, καλά, ρε φίλε, ακόμα πανηγυρίζει που βγήκατε δεύτερη λίγο ντροπή. Ποιο. Πρόδρομο από την Πάρο. Ποιο.
0: Ξέρω.
1: Και ο Βίτα από Τουρκία ήρθε, σωστό. Καλημέρα, είστε τέλειοι. Καλημέρα, είστε τέλειοι. Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε. Γιώργος Έσοπος λέει, τι λέει. Βασίλη, βγάλε το κοντό να μας πει για το Wembley. Έχει καιρό να αναφερθεί και θα τα ξεχάσουμε. Γιωργάρα. Χρήστος. Συγχαρητήρια στα παιδιά που μιλήσανε και είπαν αυτό που πιστεύουν. Βλέπουν, αισθάνονται και ζουν στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και ας τους κόψανε ο Νέρ Πανικόβλητη, ρεπόρτερ της δημόσιας τηλεόρασης. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά?
0: Είναι για το τέτοιο. Για τα... Βγήκαν κάποια παιδιά για τις Πανελλήνιες, μετά από Πανελλήνιες, και βγήκε. Ένα από τα παιδιά και είπε, εγώ δεν απαντάω μόνο, έβαλα δικά μου θέματα στον εαυτό μου, απαντάω τέτοια, το σύστημα μας πρόχνει, θα φύγω από την Ελλάδα, ξέρω και τα λοιπά και το και τα εντάξει. Okay. Όχι, μια χαρά ήταν το παιδί, μια χαρά ήταν. Αλλά παιδιά, σκεφτείτε κι εσείς μερικές φορές, ξέρω, στα live πρέπει να είσαι και λίγο προσεκτικός. Πρέπει. Δεν ξέρω, όχι, δεν δικαιολογώ τίποτα. Δεν δικαιολογώ τίποτα. Απλώς το είδα και εγώ και σου λέω απλώς τι,
1: ναι,
0: είπε,
1: ναι,
0: το...
1: Κατάλαβα,
0: τι είπε το παιδί.
1: Το είδα και εγώ, ναι.
0: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα, κύριε Νίκο.
1: Με τη λήξη των ευρωπαϊκών κυπέλων.
0: Ένα λεπτό στο μπάσκετ, ξέρεις πόσο είναι.
1: Μια ώρα. Από το 2000 έως σήμερα, εκτός των ομάδων των 5 μεγάλων πρωταθλημάτων, μόνο Ολυμπιακός, Πόρτο, Φέγγινορντ, Σαχτάρ, Ζενίτ έχουν πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Μάλιστα. Δεύτερον, από το 10 έως σήμερα, μόνο Ολυμπιακός, Πόρτο. Από το 59 έως σήμερα, 61 ομάδες έχουν πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Μιλάμε για τίτλους, όχι για πορείες. Μάλιστα. Οκ, okay, κύριε Γιώργο μας, που λέει καλημέρα και πάλι στο πιο ευχάριστο δίδυμο της ΣΕΡΑ, που είστε δύο από εμάς χωρίς να το παίζετε ξερόλες. Καλημέρα, Γιαννάκο, από Λίμνο ο φίλος μας, αν θυμάμαι καλά. Καλημέρα, παιδες. Τελικά ο Τσάπρας θα πάει Παναθηναϊκό, δεν είναι σίγουρο, άρα δεν κάνει χάρη ο Κομπότης. Πολύ σωστά. Ο Λιμπούργος, πολύ σωστά. Κάποιος έπαιζε όπως κάποιος πήρε ένα conference, ένα κυπελάκι κατά τον αντιπρόεδρο του Παντογνώστη. Άσε μας, μωρέ, που μόνο να απαξιώνεται, ξέρετε. Είναι αυτό. Δέσποινα. Να σου πω, να σας θέλεις
0: εσένα. Δεν της πέχανε ότι είχε το αυγολέμονο. Θα έχει πάρει στο κρανίο. Θα την πληρώσουμε εμείς. Φίλε, το αυγολέμονο έμαθα πώς το κάνουνε.
1: Ναι.
0: Ναι, και δεν κόβει. Έπρεπε να φτάσω τώρα.
1: Καλύτερα να το πω μετά.

0: Hera Sport 101,8.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Η Hera Sport ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
9: Με καθυστέρηση 13 χρόνων, ο πρόεδρος της Anderlecht αποκάλυψε ότι είχε διαπραχθεί η δωροδοκία σε ημιτελικό κυπέλου UEFA και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Συγκεκριμένα, ο Κόνσταν Βαν ντερ Στοκ παραδέχτηκε ότι δωροδόκησε τον διαιτητή του αγώνα Anderlecht Nottingham, ώστε η ομάδα του να προκριθεί στο τελικό του 1984. Τελικά, η Anderlecht πήρε το κύπελο εκείνη τη χρονιά, ενώ μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση δωροδοκίας, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας τιμώρησε με καθυστέρηση 13 ετών τους Βέλγους με αποκλεισμό ενός έτους. Ακόμα και έτσι, ο βρώμικος πρόεδρος είδε γήπεδο να βαφτίζεται με το όνομά του.
10: Ακούτε Hera Sport.
11: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
12: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
11: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
13: Πάργα, εσύ ποτέ είναι καλύτερα για οικογένεια?
14: Α,
13: τι λες εσύ?
14: Κοίτα, είναι πολύ τουριστικά.
13: Βασικά κοίτα, είναι περίπου το ίδιο, δεν είναι περίπου το ίδιο?
14: Είναι σε κοντινή απόσταση.
13: Ναι, να σου πω, θα συγκεκριμενοποιήσεις όμως, γιατί λέει ο άνθρωπος για οικογένεια.
14: Δεν μπορώ να πάει πιο καλά. Δεν μπορώ να το απαντήσω για οικογένεια. Δεν έχω μείνει ποτέ, ρε παιδί μου, πώς το πω. Πήγαινα εκδρομές.
13: Ρε παιδί μου, θέλει να πει τώρα, έχει ωραίες παραλίες, ρηχές.
14: Πώς δεν έχει?
13: Ναι.
14: Δεν θέλω να πω τώρα μια πτήση. Δύο εξάλλου είναι γειτονικά.
13: Έλα, πες να πω εγώ τότε. Πες μου στα αυτή να πω εγώ. Να πάει.
14: Μη μου κόψουν την είσοδο στα Σίβωτα. Τα Σίβωτα. Η Πάργα είναι, πώς το πω, και τα Σίβωτα είναι τουριστικά όμως. Τα Σίβωτα είναι πιο απλωμένο, ας πούμε.
13: Ναι.
14: Η Πάργα έτσι... είναι πόλη, είναι κομμόπολη. Πώς θα το πω. Αναλόγως τι αρέσει στον καθένα.
13: Εγώ χωρίς να έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο, μόνο περαστικός, Πάργα.
14: Πάργα, εντάξει.
13: Μη διώξουν τον Ηλικίνα από τον Ολυμπιακό, δεν θα το αντέξω, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Εντάξει. Δηλαδή ο Παντελής λέει δεν είναι αδικημένος παίχτης. Έκαναν ένα σόου τρελό για να τον φέρουν πίσω στην ομάδα μαζί με Τετέι. Και βαριά να έχει παίξει 5 παιχνίδια. Γιατί τον έφερε, λέει, για να δείξουμε ότι μετανιώσαμε που τον αφήσαμε να φύγει και τον πήραμε πίσω για να κάθεται πάγκο? Καλά, Γιώργο, το έχω πει και εγώ. Ο Παναθηναϊκός έκανε αμάν να μην τον πάρει το καλοκαίρι. Να σπάσει το. Νομίζω δεν έδωσε πάρα πολλά βέβαια. Τα χρήματα που είχαν κυκλοφορήσει ήταν πολύ λιγότερα. Τα πραγματικά είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχαν κυκλοφορήσει. Αλλά ναι, έστω και 200.000, γιατί να τα δώσει αμάν να μην τον υπολογίζει. Βέβαια. Δεν έχει να κάνει με τον οργανισμό Παναθηναϊκό, με τον Μπενίτε θα έχει να κάνει αυτό το πράγμα, έτσι.
14: Άστο αυτό.
13: Έλα ρε παιδιά, το. Λοιπόν, πάμε. Αυτό το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που σήμερα φαντάζεται εντελώς εξωπραγματικό, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών του σημερινού Champions League, στηριζόμενος αποκλειστικά σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το Μάζο, Στάδιο κλπ. Ναι, εντάξει, τότε ρε παιδιά δεν ήταν έτσι όμως το πράγμα. Τότε να έχεις Έλληνες παίχτες μόνο.
14: Βέβαια και οι άλλοι ρε παιδιά.
13: Και οι άλλοι Άγγλους, είχαν οι Ολλανδούς κλπ.
14: Ναι, δεν ήταν αυτό. Που έγινε από τον νόμο του Μποσμάν και τα λοιπά.
13: Έτσι. Οι άλλοι μάγκες πετάνε βόμβες και σε εσάς λες ότι είναι βλάκες, αυτοί πετάνε μπουκάλια. Γι' αυτό πάμε προς τα χειρότερα. Δηλαδή κάνεις ζημιά σε ανθρώπους στο μπουκάλι. Για το δρόμο που λέγαμε, πετάς το μπουκάλι με τον νερό.
14: Γιατί λέει, δηλαδή, έπρεπε να κουβεντιάσουμε. Δεν κουβεντιάζαμε για τον πόλεμο, παιδιά.
13: Ναι. Ναι.
14: Δηλαδή, πώς μπλέκεται τον πόλεμο τώρα με την συμπεριφορά των ανθρώπων, ξέρω, στο κάθε μέρα. Πώς το κάνετε τόσο εύκολα.
13: Ο Σωτήρης λέει ότι έχουμε τρελαθεί από το πολύ τσιμέντο, έχει ταλαιπωρήσει από το πολύ τσιμέντο και μας στέλνει μια ωραία φωτογράφια από κήπο, μάλλον έτσι.
14: Ναι, δίκιο έχει.
13: Ότι έχουμε λαλήσει, Ναι, σωστά. Καλημέρα, είμαι φύλακας και βλέπω νταλικέδες πετάνε ποτήρια από καφέ, νερό κλπ. Ακόμα θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε πως δεν πρέπει να τα πετάξουμε, λέει ο φίλος μου εσύ. Τα ξέρει, τα βλέπει. Στο είπα και εγώ, υπάρχει ακόμα, Βασίλη. Ο Γιωργάνος τι λέει, για τον καιρό και τη μετεωρολογία, το σφάλμα έχει μεγαλύτερο εύρος σε σχέση με τα μαθηματικά που δεν έχουν πέραν του κλάδου της στατιστικής. Τα φιλιά μου, λευτεριά στην ΑΕΛ. Φαγώθηκες, ορίστε, ελευθερώνεται. Ωραίο μηνυματάκι όμως κατά τα άλλα. Μας έχει σπάσει τα αερόστατα. Ο τύπος βαριέται να μιλήσει για αθλητικά όσο και η γυναίκα μου. Στείλ τον στον κόσμο να σπάσει αυτού τα νεύρα. Φαντάσου, είμαι Ολυμπιακός και δεν τον αντέχω. Ρε τι κύριε. Κώστα Φρόνημα. Ως μαθηματικός θα σας πω. Άκου. Ότι υπάρχουν ζητήματα που διαφωνούν μαθηματικοί. Κυρίως ως προς
14: τη θεωρία.
13: Τι παίρνουμε ως αξίωμα και τι πρέπει να το αποδείξουμε. Αυτό είναι από τα πιο απλά ζητήματα που διαφωνούμε, αλλά υπάρχουν και άλλα.
14: Δηλαδή τα αξιώματα δεν είναι. Διαφωνούν μαθηματικοί πάνω στα αξιώματα.
13: Έτσι λέει ο άνθρωπος. Δεν λέει, ναι. Άμα ακούει γύρω
14: όχι, αν το ερμηνεύω σωστά δηλαδή αυτό που λέει.
13: Γιατί μου λέει εδώ καλώς ήρθα στο newsletter της Stader εταιρεία.
14: Γιατί πήγες.
13: Πότε. Με είδες να πετάχτηκα πουθενά. Τι γίνεται. Το όλο θέμα με την ανακύκλωση λέει είναι ένα καλωστημένο ψέμα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε λέει είναι να πετάμε τα σκουπίδια στους κάδους. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να γλιτώσουν οι εταιρείες ανακύκλωσης εργατόρες. Τα σκουπίδια ούτως ή άλλως διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται. Δεν χρειάζεται να το κάνει ο καθένας μας για αυτούς. Εντάξει, εγώ τώρα δεν πιστεύω τόσο πολύ σε αυτό το πράγμα. Δεν συμφωνώ τόσο δηλαδή. Δεν μπορεί εκεί που πετάς, ρε παιδί μου, τα χαρτιά υγείας να πετάς και το πλαστικό μπουκάλι από το γάλα.
14: Όχι, εγώ. Όταν γίνεται όμως η ανακύκλωση σωστά. Όπως πρέπει να γίνει η ανακύκλωση σωστά.
13: Ναι. Οπ. Ο κύριος Κώστας στέλνει φωτογραφία από το βοτανικό που λέει καλά το πάμε. Αν θυμάμαι καλά, το σφάλμα πρέπει να είναι maximum 1% λιωτόλυσης.
14: Σε ποιο?
13: Στα στατιστικά που λέγαμε νωρίτερα κλπ. Τα μοντέλα προβλέψεων βασίζονται σε διάφορους παράγοντες και η αστοχία είναι μέσα στο παιχνίδι. Τα μέσα σφάλματα είναι μικρά σε φαινόμενα όπως ο καιρός, όχι όμως μηδενικά ή αμελητέα. Η πιθανότητα παραδείγματος χάρη να πέσει κάποια πρόβλεψη αρκετά έξω είναι μικρή, όχι όμως μηδενική. Έχετε γίνει art, γι' αυτό δεν μαθαίνετε τίποτα και δεν λοιπά. Άσε μας, Κώστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Παπαζουλού, γιατί αναφέραμε νωρίτερα όλες τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και ο Μπαμπίνος έχει να μας μεταφέρει κάτι που αφορά τον Ολυμπιακό που θυμίζουμε και Ευαγγέλης δεν πήγε και ψήφισε όχι. Καλώς τον Μπαμπή.
15: Γεια σας παιδιά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, υπήρχε η εξήγηση της τάσης του Ολυμπιακού από όσα ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Κώστας Καραπάσου, που εξήγησε και το λόγο και πάρα πολλά πράγματα ανέφερε. Απλά να τα βάλω σε μια με τίτλους, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η τοποθέτησή του. Καταρχάς είπε ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν συνεδριάζει πιο τακτικά σε μια εποχή που υπάρχουν κρίσιμα θέματα, που πάνε καλά οι ομάδες στην Ευρώπη, που η εθνική, αν και έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, όπως είπε, έμεινε εκτός, απέτυχε στα προκριματικά ή δεν έχει προχωρήσει στο προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας, ότι χρειάζεται πιο τακτική συνεδρία. Ναι, να μαζεύονται, να τα αναλύουν και να προτείνουν και λύσεις κτλ. Και πήγε στο κομμάτι που αναφερόμαστε και που ήταν και το θέμα της ημέρας λόγω της απόφασης να ανανεωθεί η θητεία του Λανουά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν το θεωρεί ξεκάθαρα αποτυχημένο, αυτό ανέφερε. Και μάλιστα τόνισε ότι έχουν βγάλει όλες οι ομάδες κατά καιρούς ανακοινώσεις σε βάζος του για τις διαιτησίες που είχαν φέτος. Έχουν γίνει, όπως ανέφερε, τεράστια λάθη. Δεν εξέλιξε τους διαιτητές και οι αποφάσεις του προσβάλλουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Λειτουργεί ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και όχι ως αρχιδιαιτητής. Ότι οι διαιτητές με την παρότρεση του Λανουά, δηλαδή με την εκπαίδευση ή την κριτική που τους ασκεί, δεν αποφασίζουμε στο γήπεδο με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Μίλησε για αλλίωση πρωταθλήματος, για φάσεις που ερμηνεύτηκαν διαφορετικά σε έναν αγώνα και διαφορετικά σε έναν άλλο. Προφανώς το μυαλό μου πάει περισσότερο στον γκολ του Γιαζίτζη και στον γκολ του ΠΑΟΚ.
13: Το offside εκείνο,
15: ναι, αυτό μπορεί να πάει. Ότι η εκπαίδευση γενικώς παρατηρητών, διαιτητών και παρατηρητών είναι πάρα πολύ χαμηλός.
13: Πραξικοπηματική παραμονή, έτσι.
15: Ακριβώς. Διαιτεύουν οι ίδιοι διαιτητές τις ίδιες ομάδες, οι τέταρτοι έχουν καταντήσει να είναι σαν τους φωτιστές των ομάδων, δηλαδή να είναι συνέχεια δίπλα στον ίδιο πάγκο συγκεκριμένης ομάδας. Ό,τι έχουμε ακούσει συναντήσεις του Λανουά σε σουίτες ξενοχείων και καφέ με παράγοντες και παραπαράγοντες που δεν διαψεύστηκαν, ότι δεν έχει φέρει, γιατί αλήθεια δεν έχει φέρει, αφού ήταν και υπεύθυνος διαιτησίας στη Γαλλία, δεν έχει φέρει ποτέ Γάλλους top διαιτητές, και αυτό μας λέει κάτι, ότι δεν τους έχει φέρει ποτέ τέτοιες.
13: Δεν έχει έρθει ο Λετεσχέρ, φίλε.
15: Ναι, δεν έχει φέρει σε μεγάλο βαθμό.
13: Δηλαδή,
15: για παράδειγμα, φέτος μας ήταν κατά κόρον Γερμανία.
13: Γερμανία, στην αρχή πολύ περισσότερο, ναι.
15: Πολύ, πολύ περισσότερο. Αν πιστεύει κανείς εδώ μέσα ότι ο κ. Λανουά θα φτιάξει τις λίστες διαιτητών Β και Γ εθνικής, και εκεί ανέφερε το όνομα του Δαμιανού Ευθυμιάδη, που ουσιαστικά αυτός, όπως ανέφερε, κινεί τα νήματα.
13: Ναι, είναι μέλος της ΚΕΔ,
15: ότι αν δείτε και γεωγραφικά, θα παρατηρήσετε ότι όλοι στην Βόρεια Ελλάδα, πολλά παιδιά στην Βόρεια Ελλάδα έχουν όνειρο όχι να γίνουν ποδοσφαιριστές αλλά διαιτητές. Δηλαδή, ανέφερε ένα παράδειγμα ότι μπορεί να υπάρχει ένας διαιτητής από τον Πειραιά ή ένας διαιτητής από το Ηράκλειο, αλλά να υπάρχουν δύο από τις Σέρες ή την Καβάλα, γενικώς από τη Βόρεια Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, όπως ανέφερε, είναι πραξικοπηματική τη θεωρή. Υπήρχε παλιότερα μια ομοφωνία του Big Five για τον αρχιδιαιτητή, και αναρωτήθηκε γιατί δεν φαίνεται έναν άλλον, ο οποίος να έχει συγκαταστάσει όλων και να ξεκινήσει να υπάρχει ηρεμία. Ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα στο σκοτάδι. Αυτό ήταν έτσι ολοκλήρωσε την ομιλία του. Επαναλαμβάνω, το είπα σε τίτλους γιατί είναι πάρα πολύ
13: σημαντικό. Εξού και το όχι, ρε παιδί μου,
15: για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι θεωρεί ο Ολυμπιακός για τον Λανουά.
13: Το μοναδικό όχι. Σωστά. Ευχαριστούμε, Μπάμπη.
15: Να είστε καλά, παιδιά.
13: Γεια χαρά. Λοιπόν, μια και το λέγαμε πάντως, έχει κάνει ένα τρομερό θέμα η Daily Mail, φίλε. Ναι. Η οποία λέει: σκηνές, φιάλες οξυγόνου και περιτώματα, εικόνες σοκ από το ψηλότερο κάμπινγκ στο Everest. Σκουπιδότοπος, κάργα. Και ξέρεις ότι για να ανέβεις εκεί πρέπει να πλερώ. Δεν είναι ότι ξεκινάμε εμείς να πάμε μια βόλτα στο Everest. Ήταν 11.000 δολάρια, λέει. Ναι, και έχει πάει 15. Και παρόλα αυτά σου λέει.
16: Δηλαδή. Μπόχα. Οι ορειβάτες δεν είναι και τόσο οικολόγοι, ας πούμε.
13: Ναι. Εντάξει, εκεί ξέρεις, πάνε και χαζί. Δηλαδή, δεν πάνε μόνο
16: ορειβάτες. Αγαπάω το βουνό, αλλά αφήνω.
13: Εντάξει, πάνε και χαζί, πάνε και πλούσιοι και τα λοιπά, για την βόλτα και τέτοια, ξέρεις.
16: Και δεν είναι βέβαια κανόνας αυτό το πράγμα.
13: Ναι. Ο φίλος του Κωνσταντίνος μας στέλνει ότι κάποιος ο Ρωμάνο, τώρα ή ο Ντιμάρτζιο, το διαβάσαμε κι εμείς, ότι έγραψαν για ανταλλαγή Καλάβρια με τον Ζάπα στην Καλιαρή, όντως, και λέει μάλιστα αμήν. Ακούστε, λέει, πλέον οι ρεπόρτερ λειτουργούν σαν γραφεία τύπου των ομάδων. Λένε αυτά που πρέπει και τα γυρνάνε ανάλογα όπως υπέρ την κάθε διοίκηση. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Και ένας άλλος φίλος που στείλε εδώ πέρα για τη γνώμη, άλλο η γνώμη. Ο Σταύρος, τότε γιατί να σας ακούμε, λέει, αν δεν μας λέτε την κρίση σας για ένα ποδοσφαιριστή που υποτίθεται ότι κάτι ξέρετε καλύτερα από μένα. Δηλαδή, να ακούω εξαρτημένη δημοσιογραφικά και για την τεχνική των παιχτών δεν είναι προσωπικό. Λέει, καλημέρα, στα προφανώς γίνεται προσωπικό. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να πούμε εδώ πέρα, αλλά είναι και αυτό, έρχεται λίγο και αυτό που είπε ο Βασίλης νωρίτερα, ότι άμα κάνουν καμιά κριτική περίεργη οι ρεπορτερέοι, πρόβλημα μετά. Κατάλαβες. Γι' αυτό καμιά φορά μπαίνουν και αυτοί στο χορό και εκτίθεται. Και επίσης δεν είναι και πολύ εύκολο να είσαι και ρεπόρτερ, να ξέρεις. Ναι, θα με πειράζει, λέει, όταν είσαι δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης, αν δουλεύεις στον μπάσκετ κτλ. Ακόμα και τον κόλ του Παζιάννη να πανηγύριζες, λέει, έντονα, θα τον πειράζε.
16: Okay, εντάξει.
13: Ο κύριος Κώστας Λόλης λέει ότι για τον Μάριο, τον εικονό μου, τον είχα μαθεί, λέει, στο Λύκειο. Καλό ταξίδι, Μάριε. Και λοιπά, βεβαίως. Άλλο ένα στην ασφαλτό, έτσι.
16: Πολύ λίγο.
13: Ναι. Δεν είναι τι λέει ο άλλος, λέει, και πώς το λέει. Τι θέλεις εσύ να ακούσεις και πώς νομίζεις ότι το ακούς.
16: Σωστό είναι αυτό.
13: Ναι. Ευχαριστώ, Γιάννη.
16: Παιδιά, σου πω κάτι. Θέλουμε να ακούμε τους ανθρώπους με τους οποίους, οι οποίοι λένε πράγματα που συμφωνούν με την άποψή μας.
13: Ναι. Και αν δεν συμφωνούμε.
16: Αυτομάτως στους ανθρώπους, όταν ακούς μια γνώμη με ανθρώπους που δεν λένε αυτά που πιστεύουμε εμείς, mm-hmm. τότε αυτομάτως αυτός είναι υποψήφιος εχθρός.
13: Ναι.
16: Είναι, ισχύει αυτό, δεν είναι, συμβαίνει σε εσάς, ναι, ναι, σε εμάς, ναι. Συμβαίνει σε όλους.
13: Ναι, ναι.
16: Τι να κάνουμε εδώ.
13: Να κάνεις. Εμένα δεν με πειράζει, λέει, να φωνάζει ο speaker ή να πει κάτι παραπάνω. Με ενοχλεί να ακούω το speaker να αυτοπροβάλλεται μέσα από περιγραφή του αγώνα. Μη μου λέτε, μη μας στέλνετε παιδιά ονόματα τώρα. Έλα, μη μας στέλνετε παιδιά ονόματα τώρα, συναδέλφων μας, για όνομα του Θεού. Έλα. Γιωργάρα μου, τώρα είσαι και ωραίος εδώ πέρα. Μη μας λες τώρα ονόματα και θες να το πάρουμε και μετά να τα σχολιάσουμε. Καταρχάς, πολύ ο λόγος να το πω έτσι και να συμφωνούμε μαζί σου, δεν μπορούμε να μην πάρουμε το μέρος του, για όνομα Θεού. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, κάτι, να είμαστε κι εμείς ειλικρινείς. Τι γελάς.
16: Να μείνουμε. Τώρα το διαβάσουμε τώρα.
13: Να είμαστε κι εμείς ειλικρινείς. Και εμείς όταν ακούμε. Μπορεί η περιγραφή του Βασίλη να μ' αρέσει, του Λαδόπουλου να μην μ' αρέσει. Ή του Λαδόπουλου να μ' αρέσει, ή του Κοντού να μην μ' αρέσει. Και πάει λέγοντας έτσι. Μην νομίζετε ότι κι εμείς αυτούς που ακούμε τηλεόραση όλοι μας αρέσουν. Και αυτοί που ακούνε εμάς αντίστοιχα. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν. Λέει, καλημέρα σας. Βασίλη, μπορείς να μας πεις τι βρίσκεις σε έναν άτιτλο για 16 χρόνια και τον κάνεις και παρέα που γιορτάζει συμμετοχή σε τελικό.
16: Για ποιον λέει. Για σένα.
13: Μπα.
16: Για τον Κοντό. Mm. Είναι πολύ καλό παιδί. Το βρίσκω. Ε, παιδιά, να σου πω κάτι. Οι φιλίες στη ζωή σας, δηλαδή κρίνετε τους ανθρώπους.
13: Από τα κόμματα, από τα τέτοια, όχι, από το ένα από το άλλο.
16: Τους βάζετε χαρακτηριστικά, ομάδες. Δηλαδή έχετε βάλει, ξέρω, θέλω να είναι έτσι, θέλω να είναι έτσι, ξέρω, και τα λοιπά. Και όποιος, και σε όποιον βάλετε το κουτάκι, τικ, τέλος πάντων.
13: Ότι πληρεί τις προϋποθέσεις.
16: Ότι πληρεί τις προϋποθέσεις, έτσι κάνετε φιλούς.
13: Τι είναι, σαν τα κούκκι είναι, ρε παιδιά.
16: Δηλαδή μπορεί να έχει ένα καλό πράγμα και, δηλαδή, και να έχει.
13: Και να σου ταιριάζει.
16: Και να σου ταιριάζει, γιατί έχει ένα καλό πράγμα. Δέκα στραβά, ένα καλό. Γιατί λίγο είναι το ένα στα δέκα.
13: Θα το δεις, Δημήτρη, προσεχώς. Δεν χρειάζεται να κάνω εγώ ανακοινώσεις τώρα από εδώ πέρα για τις μεταδόσεις του Παγκόσμιου Κύπελλο. Είστε σίγουρα από τα καλύτερα ζευγάρια του Ρεθού. Ευχαριστούμε. Προσφέρετε πολύ. Ευχαριστούμε. Και πληροφορίες γενικά και ειδικά. Άντε να βασανιστούμε και φέτος με τον ΠΑΟΚ από νωρίς με τα νέα που μας μετέφερε ο κύριος Μήνος. Τι είπε ο Μήνος πάλι. Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει 38 παίχτες. Αξίες 45 εκατομμυρίων ο καθένας. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ τσεχώνει Παπα-Νικονάου, ρε Πέτρο.
16: Ξεχώνω.
13: Διάβασε τα μηνύματα, βρες το ίντερνετ εκείνο, κάνε εκείνο, φέρε καφέ.
16: Εγώ είπα.
13: Ναι, έτσι λέει.
16: Είπα εγώ ποτέ φέρε καφέ.
13: Και καλά, είσαι boomer, λέει και ο Λουφάρης. Όχι, καφέ δεν είναι, το φέρνει άλλο αυτό.
16: Σου είπα εγώ ποτέ, δες στο Google κάτι ή μόνο σου πηγαίνει.
13: Ίσα ίσα είναι πολέμιος του Google. Είσαι κατά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
16: Δηλαδή δύο στα τρία που είπε άκυρα. Τώρα το πρώτο τι είπε, κάτι είπε ότι μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό το πρώτο. Τα για τα μηνύματα, ναι, που σου λέω, διάβασε, ναι, τα μηνύματα.
13: Ναι, ναι.
16: Αφού τα διαβάζει πιο γρήγορα.
13: Τα διαβάζω πιο γρήγορα. Ναι, ναι.
16: Έχει πιο ωραία φωνή. Έχεις...
13: Όπα, κάτσε φίλε. Πες μου, έτσι, Γιώργο, ότι είναι σημερινό αυτό. Α, κάτσε να παίξουμε κάτι στιγμή και να περάσει η ώρα. Για να το βγάλουμε φωτογράφια. Εσύ δεν παίζει μπάσκετ, ε?
16: Θα παίξω.
13: Θα παίξει.
16: Αφού το βρίσκω έτοιμο.
13: Χάποελ Ιερουσαλήμ. Με ποιοι παίζει, ρε. Χάποελ Ιερουσαλήμ. Α, Χάποελ Χαεμέκ, Χάποελ Ιερουσαλήμ.
16: Ποιο σωστά είναι αυτό τώρα, είναι τσεκαρισμένο.
13: Ναι, ο Γιώργος είναι μπασκετικός, ωραίος και τα λοιπά. Και έχει βάλει και γκολ, κάρτες. Πόσο είναι. Καλό είναι, φίλε, 25 απόδοση. Και στέλνει αυτά τα over 90 Real Madrid σε μήνες. Τα στέλνει αυτά, είναι ωραίος. Αν είναι να έρθει, θα έρθει.
16: Με αυτό είχε λέγα νωρίτερα.
13: Ναι.
16: Λοιπόν, κοίταξα.
13: Α σου πω την αλήθεια, και εγώ το σκέφτηκα.
16: Κοίτα.
13: Και εγώ το σκέφτηκα.
16: Κοίταξα.
13: Αλλά είσαι εσύ που έμαθα.
16: Κοίτα πώς το βλέπω. Δεν ανάγκη να συμφωνούμε, παιδί μου.
13: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά οι εποχές είναι περίεργες.
16: Περίμενε να δεις. Εγώ μαγειρεύω από όταν ξέρω εγώ ανέβηκα στην Αθήνα. Δεν μ' άρεσε να τρώω συνέχεια πιτόγυρο.
13: Junk food, ναι.
16: Έπρεπε δηλαδή να μάθουμε. Μαγειρεύουμε δύο πράγματα. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα για μένα, ποτέ, όσες φορές δοκίμασα και ποτέ δεν τα κατάφερα, είναι όταν, ξέρω εγώ, καμιά φορά ήθελα να το παίξω και μάγειρα, σκέρω και τα λοιπά, και ήθελα να κάνω αυγολέμονο. Ποτέ δεν το πετύχα.
13: Το αυγολέμονο σκέτο δεν τρώχεται, ρε Βασίλα.
16: Όχι, σκέτο, ρε. Κάπου να το ρίξει.
13: Τα γιουβαρλάκια, ρε.
16: Για να το ρίξει κάπου.
13: Ναι.
16: Έτσι. Αυγολέμονο. Δεν υπήρχε μια φορά το πέτυχα. Οπότε όταν το πέτυχα για μένα, αυτό το πράγμα ήταν.
13: Everest.
16: Όχι, Everest, υπάρχουν. Ήταν κατάκτηση.
13: Ναι, ήταν κατάκτηση. Δεν
16: το καταλαβαίνω.
13: Ήταν κατάκτηση conference.
16: Επειδή για σένα, ξέρω εγώ, δεν σημαίνει τίποτα. Οι ζωές των ανθρώπων είναι διαφορετικές.
13: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα επειδή το είπε στη Δέσποινα, το λέει.
16: Τι είπε.
13: Διάβασες το μήνυμα. Βάλ τα γυαλιά σου εδώ πέρα, το παραμπρίζι να διαβάσεις.
16: Γιατί, για μένα. Για το αυγολέμονο. Επειδή το είπα στη Δέσποινα, δηλαδή, ότι το λέω μόνο σε γυναίκα για το μαγείρεμα.
13: Ναι, ναι.
16: Πλάκα κάνεις. Εγώ μαγειρεύω πάνω από όλα. Χθες μιλάγαμε εδώ με τον Δρυμώνα για φαΐ, για τέτοιο, για έτσι και τα λοιπά.
13: Και δεν μαγειρεύω.
16: Πάνω αυτές οι εποχές. Παιδιά, μην προσπαθείτε να βρείτε τώρα τέτοια πράγματα. Πάνω αυτές οι εποχές. Ποιοι μαγειρεύουν τώρα, οι άντρες, οι γυναίκες και τα λοιπά. Αυτό ανήκει σε άλλη εποχή.
13: Ναι.
16: Εγώ χάρηκα γιατί καταρχήν εδώ δεν ήμασταν μαζί. Είμαι άλλο. Που είπα ρε παιδί μου ότι έκανα και ήμουν πολύ περήφανος για αυτό που έκανα. Χοιρινό πράσο σέλιο. Αυτό θέλει αυγολέμονο μετά.
13: Ναι,
16: θέλει αυγολέμονο. Ό,τι το πέτυχα, αλλά με Άκη Πετρετζίκη που στείλω.
13: Ναι.
16: Το θεωρώ επίτευγμα και το θεωρώ ωραία μου στιγμή.
13: Εντάξει.
16: Τι είναι όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω.
13: Ο Στέλιος μας φέρνει εδώ και τα λοιπά, έτσι, κάτι αναφερικά με τους δημοσιογράφους, τον ομάδα λίγο κάποιο. Καλά, ήδη. Έχεις δίκιο, ψηλέ. Στελάρα, έχεις δίκιο. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα. Μπράβο, κύριε Μπιλ, που παραδέχεσαι το παλικαράκι από τις εξετάσεις για τον Καζναφέρη. Καμία κουβέντα δεν έχει πει ένα μήνα τώρα.
16: Μπάγκε, τι είναι.
13: Πάλι τα είδα, πούμε. Ο φίλος ο Συντριβανάκιας είναι.
16: Ποιο είναι
13: ο Συντριβάνη από το Λίβερπουλ και τα λοιπά. Συντριβάνη, αν έχει το Λίβερπουλ και τα λοιπά, που σου λέει να πει για τον Καζναφέρη.
16: Τον Καζναφέρη, τι να πω για τον Καζναφέρη.
13: Για τη συνέντευξη που έδωσε, δεν την έχει δει ακόμα.
16: Όχι.
13: Έλα, μωρέ, δε μια ματιά, ρίξε.
16: Πού?
13: Στο YouTube, πού.
16: Να ρίξει μια ματιά. Ο Καζναφέρη, σε ποιο μίλησε, για ποιο πράγμα.
13: Μίλησε για τα παλιά τα χρόνια, ρε παιδί.
16: Άσε μας, μωρέ, τώρα μας πει ο Καζναφέρης τώρα για τα παλιά τα χρόνια. Τα ξέρουν τα παλιά τα χρόνια. Μερικά πράγματα όταν τα ξέρεις, τα ξέρεις. Δεν περιμένεις τώρα να ενισχύσεις την άποψή σου με το τι είπε ο Καζναφέρης.
13: Εντάξει, καμιά φορά λένε πράγματα όμως.
16: Ναι, τι.
13: Λένε πράγματα καμιά φορά που.
16: Ποιοι. Είναι τι ψάχνεις να βρεις, Πέτρο, για να ενισχύσεις την άποψή σου.
13: Τώρα άντε, μεγάλη κουβέντα.
16: Εντάξει, οκ.
13: Ο Ντίνος λέει: πήγα τώρα τριήμερο, λέει, είναι τόπια οικογένεια στα Σίβωτα, ορίστε. Μπήκε ο Ντίνος στη συζήτηση. Το αυγολέμονο λέει, κύριε Βασιλιάκου, η Δέσποινα τα λέει αυτά.
16: Ναι.
13: Οι νοικοκυρές λέει το πετυχαίνουν πάντα. Κοίτα εσύ που ανακατεύεις τα θέματα του Παναθηναϊκού.
16: Τι εννοεί.
13: Τα ανακατεύεις από το αυγολέμονο, ρε παιδί, γι' αυτό θέλω. Εγώ αυτό λέει, δεν τον ακούς, λέει και εσύ. Τι λέει, ρε Πέτρο. Δεν βρίζω κανέναν, λέει, αλλά θα ήθελα να του ρίξω μια ματιά φαρμακερία από κοντά. Πάργα, λέει, δεν συζητιέται.
16: Ευχαριστώ και εγώ θα σε κεράσω, ρε Δέσποινα.
13: Ναι. Όπα, τα σίβωτα είναι για σκάφη. Να βλέπεις, ο ένας λέει σίβωτο, ο άλλος λέει πάργα.
16: Ναι, παιδί μου, τι να σου πω. Γι' αυτό είναι, είναι και τα δύο ωραία μέρη τώρα. Ναι. Όποια να πας, θα περάσεις καλά. Ναι.
13: Αμουλιανή είναι για οικογένεια. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Πιστεύω ότι τέτοιους τελικούς που θα τελειώσει ο Αταμάν λέει κατά τα άλλα. Ναι. Τώρα μην ανοίξουμε όλες, ρε Παύλη, τις περιοχές που είναι ωραίες για οικογένεια. Υπάρχουν άπειρες. Γνωρίζουμε πόσοι μικροί μπορούν να παίζουν στη Γάμα Εθνική και τη ηλικία. Παιδιά, δεν το θυμάμαι, όλο τον μπερδεύω. Η νέα απάντηση πάντως είναι ότι θα παίζουν δύο πιτσιρικάδες από το 2004 και μετά στο κύπελο. Τι είναι αυτό, Champions League 1970-71. Οπα, για να δω, ρε φίλε. Τι είναι αυτό.
16: Α, το μπράκετ. Κέφλαβικ. Ζενέσες, ω, αυτές τις ομάδες. Αυτή ποια είναι, ρε. Μπολντ Κλούμπεν Μπολντ. Ποιο κλαμπ είναι αυτό, Μπολντ. Τι να σου πω.
13: Κοίτα ρε, το έκαναν μπράκετ, Champions League, μπράβο. Χιούμορ κάνω, για να δω. Καλή εκπομπή, καλό μήνα, εδώ τα εργοστάσια και ανθρώπους. Η ανακύκλωση θα μας σώσει, δεν το ξέραμε, να έχουμε 6 σακούλες κουβιδιών μέσα στο σπίτι. Κατάλαβα τι θέλει να πει. Καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά τελευταίο στην πόλη. Την ψυχολογία του παίχτη δεν υπολογίζουν όμως. Για κάποιους είναι όνειρο να παίζουν μπάλα. Έλατε. Κάθε δήλωση του Ολυμπιακού Διετσία πρέπει να παίζεται στο Δελφινάριο. Τάσο Χαλκίδα. Η ΑΕΚ που κάθε εβδομάδα διαμαρτυρόταν για τη Διετσία, τι ψήφισε για το Λανουά. Δημοκρατία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ας πάνε μια βόλτα στην Αφρική, στην Νότια Αμερική να χορτάζει δημοκρατία, λέει ο κύριος Δημήτρης.
16: Για ποια δημοκρατία λέμε τώρα, τι άλλο θέμα ανοίξαμε.
13: Οι ορειβάτες που αναφέρατε λέει πριν για το Everest είναι τόσο οικολόγοι όσο οι Αθηναίοι που έρχονται από την Αθήνα που την έχουν γεμίσει στο νέφος, στο χωριό και κυκλοφορούν με την κλίτσα. Mm. Ναι, δεν είναι οικολόγια παιδιά. Εκεί είναι πλούσιοι, ας πούμε, που κάνουν τους καμπόσκι και λένε βγάζουν.
16: Μωρέ, όχι μόνο.
13: Social media κλπ. Καλά τώρα. Εντάξει. Γιατί ρωτάτε λέει ένα φυσικό μετεωρολόγο πώς γίνεται η πρόληψη και τι είναι ο μετεωρολογικός κλωβός. Οι δημοσιογράφοι απαξιώθηκαν λέει από κάτι ξερόλες, full στη γνώμη και το συνέστημα χωρίς στοιχεία. Ό,τι θέλει να ακούσει ο λαός λέει ο Γιάννης από το Αγρίνιο. Θες να απαντήσεις αυτό στο Σωτήρη Παπαϊωάννου, ναι ή όχι.
16: Τι δηλαδή.
13: Ναι, εδώ αυτό που σου λέει.
16: Όχι βέβαια, ποτέ. Σωτήρη. Όχι βέβαια, ποτέ. Δεν είναι η απάντηση.
13: Γεια σου Νικόλα. Είδα μια φωτογραφία του Μητροπάνου με μπλούζα του Ολυμπιακού να χορεύει ζεμπέκικο.
16: Ο Μητροπάνος Ολυμπιακός.
13: Ολυμπιακός ήταν, έχει κάνει, ναι, αλλά. Τι είναι αυτό, ρε κύριε Κώστα, τι έχει στείλει, ότι μακρινάρι είναι αυτό. Α, ο Μπράντοβιτ σεφ, Πασκουάλ σεφ, μέχρι και Αλβέρτη σεφ, σαν προπονητή σου πήρε πρωτάθλημα στο εξωτερικό Παπα-Νικολάου κλπ. Συγγνώμη που το λέω, Βασίλη, αλλά λες, ναι. Μπορεί ο Πέτρος να έχει όντως ωραία φωνή, αλλά η δική σου είναι μεστή και έχει γράψει ιστορία στον γκολ της κατάκτησης του Euro. Εσύ το είπες.
16: Όχι.
13: Όχι.
16: Αντώνη, τι έχεις. Δεν μου φοβάσαι, όλα ξεπερνιούνται.
13: Ναι, όλα καλά θα πάνε. Κορυσία Σέφη, Λουκάκη και Κοντό, δεν νομίζω. Κύριε Κώστα μας, για οικογένειες μόνο Πρέβεζα και πετάει το φίλο Σπάργα και Σίποτα. Χάρης Γιάννα, που είναι από την περιοχή και ξέρει.
16: Έλα, μωρέ, δεν είναι και τόσο. Είναι και... Δεν θα πας εκδρομή από την Πρέβεζα τώρα στην Πάργα. Δεν γίνεται να το κάνεις και συνεχώς. Θέλει ο άλλος να πάει Πάργα ή Σίποτα. Γιατί πρέπει να πάει Πρέβεζα.
13: Απολέμωνα σε ντολμάδες με αμπελόφυλλα. Συμφωνείτε, Βασίλη Χαλκίδα.
16: Πάντα συμφωνώ με αυτά.
13: Ναι,
16: τα μαγειρευτά, ναι, πάντα.
13: Να πω μια καλημέρα στον Γκρέγκορη που μόλις μπήκε. Καλώς ήρθε στο κανάλι Viber της Ερασπορ. Εντάξει, ήρθε και αυτό. Για να το δούμε.
16: Καλό ρίσκο.
13: Υπάρχει κανένα νέο για Μοντέρο? Έχει κλείσει, παίζει ακόμα χεζόνια για Ολυμπιακό. Δεν Παναθηναϊκός και χεζόνια. Πότε θα βγουν οι μπασκετικοί, το απόγευμα?
16: Έπαιξε χεζόνια για Ολυμπιακό.
13: Γράφτηκε, ακούστηκε κάποια στιγμή, μάλιστα συνδυάστηκαν με κάποιες δηλώσεις του Χεζόνια που είπε ότι πλέον δεν είμαι όσο φανατικός ήμουν
16: κάποτε. Άλλο αυτό, αυτό το
13: κάτι τέτοιο και τα λοιπά.
16: Αυτό το είπε στο Final Four εκεί.
13: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν παίζει Χεζόνια για Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έρθει και πού θα τον βάλει, αλλά ο Μοντέρο, παιδιά, είναι κλεισμένο. Και ο Μακιντάρ που χαιρέτησε κλπ. Λοιπόν, για να δω λίγο Insta, αν έχει κάτι άλλο. Οπ, πλακώσανε. Παπα-Νικολάου, όλα τα λεφτά και γάβρος μόνο Κοντός. Καλημέρα. Κατά τα άλλα. Ο Σωτήρης. Καλημέρα, Πέτρο και Βασίλη, και χρόνια πολλά. Έχουμε καλό μήνα με υγεία. Ρε Ριμπάλτα, ήρεμα, αγόρι μου. Σε 80 μέρες παίζουμε για Τσουλού. Δεν μας έχετε μαθεί έτσι, λέει, να τα λέμε και αυτά. Σωτήρης από Κέρκυρα. Σου λέει, μην βιάζει.
16: Για ποιο?
13: Επειδή πήρε τον παίχτη, μωρέ. Ο Ολυμπιακός νωρίς. Πέτρο, καλημέρα. Και καλό σας μήνα. Θα μου στείλει το στοίχημα που έπαιξε το παιδί για τον μπάσκετ. Οπ, κυρία Γεωργία, να το παπ, παπ, πάρτο. Ορίστε. Και δεν είναι μόνο μπάσκετ, βέβαια, είναι και μπάλα. Πέτρο, θα κάνεις περιορή? Ναι, όλα καλά θα πάνε. Και θα μεταδοθούν όλοι οι αγώνες, Θάνο. Πέτρο, καλό μήνα, δώσε και εσείς τις προβλέψεις. Πάρτε και εσείς τις προβλέψεις, αφού τις στέλνουμε. Τις στέλνουμε εδώ στο λαό. Πάρε, κύριε Γιάννη μας. Δεν θυμάμαι, ρε Πέτρα, αν τώρα και εσύ άσαμε. Λέγε.
16: Ωχ, έβαλα τα γυαλιά στο... Δεν βλέπω τώρα.
13: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, πάντα με υγεία. Έστει το καλύτερο δίδυμα με διαφορά. Ζούγκας 7 Θάσος. Τελειώσαμε, κύριε.
16: Πάρε και το τελευταίο.
13: Ήρθε κι άλλο. Καλοκαίρι 2024. Το καλύτερο τουρ. Λευκάδα 6 μέρες και μετά από 2 μέρες Πάργα Σίβωτα. Βόλτα στα Γιάννανα και του Γκρου Θεσσαλονίκη. Άλλες 4 μέρες εκεί και επιστροφή Καλκίδα.
16: Ωραία, το φτιάξαμε.
13: Μια χαρά.
16: Ωραία, το φτιάξα.
13: Μια χαρά.
16: Λοιπόν, αυτά.
13: Τελειώσαμε, κύριε.
16: Εσείς, κύριε, θα αύριο αναχωρείτε.
13: Αύριο αναχωρούμε για τα ζητήματα εθνική. Από εβδομάδα όμως θα
16: σας προειδοποιώ, εσάς δεν θα είναι ο Πέτρος αύριο, θα είμαι εγώ με τον Λεωνίδα.
13: Και εντάξει, θα τα λέμε και τις μέρες αυτές που θα είναι για εθνική εδώ, άμα θέλετε να με βγάζετε. Και από εβδομάδα θα τα πούμε πριν.
16: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
13: Όχι, πόρτα να φάω.
16: Όχι, εντάξει, μας λες τίποτα άλλο, παιδί μου.
13: Α, ναι, εντάξει. Σας περιμένουμε για καφεδάκι. Γεια σου, Δημήτρη, μπαμ.
16: Άντε, γεια σου, παιδιά.
13: Γεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν 150 στελέχη του κόμματος, ανάμεσα στα οποία και 7 βουλευτές, οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπυρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης και ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει παρούσα στην ενεργό πολιτική και στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό κείμενο βρίσκεται υποσυζήτηση στην Τεχεράνη και δεν έχει σταλεί ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες, όπως είπε, τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δαβάκης. Στην Αθήνα συγκεντρώνεται η Παγκόσμια Ναυτιλιακή Κοινότητα για τα Ποσειδόνια 2026. Η στιγμή αυτή μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να αναλογιστούμε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά και να αξιοποιήσουμε μελλοντικά τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές των δύο χωρών, τόνισε στην αυτεμπορική Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται από τις αρχές Ιουνίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας πλην των γιατρών, καλύπτοντας νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Παράλληλα εντάσσονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια, τα καθαριστήρια, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης. Με τις νέες επεκτάσεις, η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμόζεται σχεδόν σε 2 εκατομμύρια μισθωτούς, καλύπτοντας πάνω από το 70% των απασχολουμένων του ιδιωτικού τομέα. τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας του. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχτηκε τον Ντνίπρο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, άνεμη έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9. Και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε εκτός από τις γνώριμες συχνότητες και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να απολαμβάνετε όχι μόνο την ΕΡΤ Πάτρα αλλά και όλα τα ραδιόφωνα, μουσικά και μη και ενημερωτικά και άλλα της ΕΡΤ μέσα από τη συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας για όσους θέλετε να μας μεταφέρετε κάτι είναι το 261-0-279-654. Είναι 2 Ιουνίου του 2026, καλό μήνα μια και δεν τα είπαμε χθες. Σήμερα επίσης διαβάζουμε ότι γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σαν σήμερα το 1891 διαβάζω στην ταυτότητα της ημέρας. Υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούσαν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram. Σαν σήμερα επίσης, το 1941, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Σαν σήμερα το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Με τα αρχικά βέβαια στην λατινική τους γραφή PLO είναι πολύ γνωστή. Σαν σήμερα επίσης το 1971 μια ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Είναι ο Παναθηναϊκός ο οποίος αντιμετώπισε στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ιτήθηκε με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. Αυτά σαν σήμερα θα μπορούσαμε βέβαια να προσθέσουμε στις γεννήσεις σαν σήμερα 1904 Τζόνι Βάις Μίλλερ 5 φορές Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση και ηθοποιός για εμάς έτσι της λίγο μεγαλύτερης ηλικίας τον θυμόμαστε να ενσαρκώνει τον θρυλικό Ταρζάν. Και το 1941 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τσάρλι Ουότς, ο Άγγλος ντράμερ των Rolling Stones, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου του 2021. Κλείνουμε την ενότητα για την ταυτότητα της ημέρας και πάμε στην πρώτη μας σύνδεση να μιλήσουμε και να συναντήσουμε τον συνάδελφο Νίκο Γιαπαρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε με αστυνομικές ειδήσεις και αφενός ο μήνας αυτός που έφυγε αλλά και αυτός που ήρθε ξεκίνησαν με μια δυσάρεστη είδηση για την Πάτρα. Αναφερόμαστε στο τροχαίο δυστύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο πατέρας και γιος. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Και η τελευταία πράξη της συγκεκριμένης τραγωδίας θα απεχθεί την Πέμπτη, οπότε και θα

0: Έχουμε τις κηδείες των δύο πατρινών, του πατέρα και του 17χρονου γιού του, που χάθηκαν τόσο τραγικά σε ένα τροχαίο κύμα στην είσοδο της περιμετρικής εκεί στο Ρίο, κάτω από τη γέφυρα που γίνονται τα έργα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα αναπάντητα ερωτήματα έχουν να κάνουν με το πώς πραγματικά συνέβη αυτό το τροχαίο, γιατί η έρευνα της αστυνομίας δεν έχει καταλήξει κάπου αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει κάποια εμπλοκή κάποιου άλλου οχήματος, τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει μέχρι τώρα στο φως της δημοσιότητας. Και αυτό γιατί η κάμερα την οποία είχε μαζί του πάνω στη μηχανή ο 52χρονος και κατέγραφε την βόλτα την οποία είχε βγει με τον γιο του, σταματάει την καταγραφή λίγα δευτερόλεπτα πριν την μοιραία πρόσκληση στη σήμανση των έργων που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, μιας και είναι το τμήμα αυτοκινητοδρόμων το οποίο διεξάγει την συγκεκριμένη έρευνα, συλλέγει στοιχεία από το σημείο αλλά και ψάχνει να βρει και αυτόπτες μάρτυρες για τα όσα έγιναν στο συγκεκριμένο σημείο. Μία είδηση η οποία έχει λυθίσει στο πλάνος βέβαια όλη την Πάτρα, γιατί τόσο ο 52χρονος όσο και ο 17χρονος γιος του ήταν εξαιρετικά αγαπητοί και στο Κοτρώνιο που διέμεναν, εκεί όπου άφησαν πίσω μητέρα, σύζυγο αλλά και μία κόρη και αδερφή, μία γυναίκα και ένα κορίτσι το οποίο μένουν πίσω και πρέπει να διαχειριστούν όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα συμπαράστασης προς την οικογένεια, τόσο και από την Παναχαϊκή, μιας και ο 17χρονος ήταν αυτής του τμήματος μπάσκετ της ομάδας,
1: ναι,
0: της,
1: και από την
0: Παναχαϊκή.
1: Από όλη την αθλητική κοινότητα, γιατί και η
0: μητέρα
1: κόρη
0: ήταν ασχολούνταν με το βόλεϊ και η κόρη είναι κολυμβήτρια.
1: Στον ΟΠ, ναι, στον ναυτικό όμιλο Πατρών.
0: Ακριβώς. Και στο πειραματικό σχολείο βέβαια που φοιτούσε ο 17χρονος Κωνσταντίνος είναι πολύ βαρύ το κλίμα όπως καταλαβαίνουμε και μάλιστα εν μέσω εξετάσεων τώρα που καλούνται να δώσουν τα παιδιά. Πραγματικά μια είδηση που σόκαρε όχι μόνο την Πάτρα αλλά και ολόκληρη την χώρα, Μιχάλη.
1: Όντως αυτό είναι αλήθεια, είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που δεν μπορεί κανείς να σχολιάσει πολλά πράγματα. Ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και να προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις όχι τόσο σε εμάς και στην υπόλοιπη κοινωνία όσο πρώτα και κύρια στην οικογένεια των δύο θυμάτων. Θα μείνουμε όμως στις αστυνομικές ειδήσεις γιατί έχουμε και τη σύλληψη ενός άνδρα για πυροβολισμό με αεροβόλο στα Δεμένικα. Τι γνωρίζουμε, ενημέρωσέ μας για αυτή την υπόθεση, Νίκο, γιατί έρχεται νομίζω από το παρελθόν, από το πρόσφατο παρελθόν.
0: Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το αεροβόλο όπλο, όπου έβαλε εναντίον ενός συγγενικού του προσώπου, του προκάλεσε και ελαφριά τραύματα στο κεφάλι. Αυτό ήταν λοιπόν το οποίο κινητοποίησε για ακόμα μια φορά τις αρχές με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος τελικά συνελήφθη χθες αργά το απόγευμα από αστυνομικούς που τον εντόπισαν. Ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αεροβόλα όπλα τα οποία χρησιμοποιήσε στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Η αιτία ήταν, συγγνώμη που σε διακόπτω, είχαν κάποιες προσωπικές διαφορές.
0: Είχαν κάποιες διαφορές, ναι, υπήρχαν κάποιες διαφορές, κάποιες οικογενειακές διαφορές στην ουσία, γιατί μιλάμε για συγγενείς. Επομένως υπήρχαν κάποιες προσωπικές διαφορές, με αποτέλεσμα ο 36χρονος άνδρας να πυροβολήσει τον συγγενή, το οποίο βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του, να του προκαλέσει ελαφριά δυστυχώς τραύματα στο κεφάλι. Έβαλε εναντίον του με αεροπόλο όπλο, ενώ να θυμίσουμε ότι στην ίδια περιοχή πριν από μερικές ημέρες πάλι ένα άγνωστο άτομο, το οποίο τελικά δείχνει η έρευνα των αρχών ότι πρόκειται για τον 36χρονο, είχε πυροβολήσει πάλι με αεροπόλο όπλο εναντίον του συγκεκριμένου σπιτιού, προκαλώντας μόνο υλικές φθορές στο μπαλκόνι του σπιτιού και σε κάποιο όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο απ' έξω. Όμως ο 36χρονος είχε συλληφθεί μέσα στον Μάιο. Και είχε συλληφθεί μέσα στο Μάιο γιατί τότε είχε κάνει ανάρτηση στα social media με τον γιο του, με τον ανήλικο γιο του, μόλις 12 ετών, να του δίνει το αεροβόλο αυτό ο πιστόλι και να πυροβολεί ο μικρός στον αέρα με τον πατέρα να βιντεοσκοπεί και να ανεβάζει στη συνέχεια το βίντεο αυτό στα social media. Τότε οι αστυνομικοί από την έρευνα που έγινε από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τον είχαν συλλάβει. Ωστόσο, ο ίδιος μετά τις εξηγήσεις που έδωσε στον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, αυτή την ώρα οδηγείται και πάλι στο δικαστικό Μέγαρο προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις τις οποίες τον βαρύνε και έχουν να κάνουν με την βαριά σωματική βλάβη την οποία προκάλεσε στο συγγενικό του πρόσωπο.
1: Προφανώς τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά και γι' αυτό ακολουθείται διαφορετική μεταχείριση.

0: κήρυξη από την πλευρά των αρχών. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε
1: είχε
0: πολύ.
1: Είχε ευχαριστεί τότε να πούμε, ναι, μόνο Μιχάλη, βεβαίως, ότι είχε δώσει το αεροβόλο στον γιο του για να πυροβολήσει, γιατί είχε πάρει κάποιο μετάλλιο σε άσχημα το οποίο συμμετείχε ο μικρός, και επειδή ήταν χαρούμενος, του είχε ζητήσει ο ίδιος ο πιτσιρικάς να προχωρήσει τους πυροβολισμούς. Ο ίδιος το δέχτηκε τότε, απευθεία του, όπως δήλωσε ο ίδιος. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάτι έχει αυτός ο άνθρωπος με τα αεροβόλα, γιατί δυστυχώς τα χρησιμοποιεί, ή τα χρησιμοποιούσε μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, συχνά.
0: Για επαναλαμβανόμενη, ακριβώς, για επαναλαμβανόμενη χρήση όπλου, και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πυροβολισμός σε βάρος κάποιου άλλου, δεν νομίζω ότι χωράει πολλές δικαιολογίες, αλλά όλα αυτά ας μην προτρέχουμε, θα τα δουν οι αρχές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ Πάτρας. Μιλήσαμε και για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύματα πατέρα και γιο που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Πάτρα, αλλά και για τη σύλληψη ενός άνδρα για πυροβολισμούς με αεροβόλο στα Δεμένικα, ο οποίος, όπως μας είπε και ο Νίκος, είχε συλληφθεί ξανά στις αρχές Μαΐου επειδή έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του και αυτός πυροβόλησε στον αέρα. Άνω τελεία, και θα συνεχίσουμε με πολιτική.

0: Και μετά από τα αστυνομικά να περάσουμε στην πολιτική, λέγαμε και προηγουμένως και στις προηγούμενες εκπομπές μας για την αποχώρηση από την Νέα Αριστερά με επιστολή τους 150 στελεχών του κόμματος, μεταξύ των οποίων και 7 βουλευτές, και θα σχολιάσουμε αυτή την εξέλιξη στην πολιτική επικαιρότητα με την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλεύτρια Χαΐας της Νέας Αριστεράς, σχετικά και με την ανεξαρτητοποίηση, αλλά και για την συνέχεια, αν θέλετε. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη.
0: Η αποχώρηση 7 συναδέλφων σας από την κοινοβουλευτική ομάδα αφήνει τη Νέα Αριστερά χωρίς θεσμική και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μόλις 2 χρόνια μετά τη συγκρότησή της. Στην επιστολή τους, τα στελέχη που αποχώρησαν αναφέρουν ότι ο κύκλος του κόμματος έφτασε στα όρια του. Πώς τοποθετήσετε εσείς και ποια είναι και η επόμενη μέρα και για εσάς και για τα στελέχη που παραμένετε χωρίς πλέον το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας?
1: Κύριε Βασιλάκη, τη Νέα Αριστερά και ειδικά την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί θα μείνω σε αυτό,
0: ναι,
1: τη φτιάξαμε σε μία περίοδο, τη συγκροτήσαμε σε μία περίοδο όπου η απαξίωση της πολιτικής με όλα όσα γίνονταν στο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ήτανε, δεν τέριαζε σε καμία αριστερά. Δεν τέριαζε σε αυτό που αποτέλεσε το θεμέλιο ρήθο της αριστεράς. Είχαμε ένα πρόεδρο, είχε εκλεγεί, ο οποίος δεν αναγνώριζε τίποτα από αυτό που είναι αριστερά. Συγκροτήσαμε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία κατά γενική ομολογία η Βουλή μέσα λειτουργήσε με σοβαρότητα και με καθαρό λόγο. Κατά γενική ομολογία λέω, από αντιπάλους και από φίλους είναι αυτό. Έτσι λειτουργήσαμε. Θεωρώ πάντα ότι οι βουλευτές και το κοινοβούλιο είναι ο θεσμός της δημοκρατίας, το θεμέλιο της δημοκρατίας. Δεν με βρίσκει σύμφωνη αυτή η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα και όσες διαφωνίες και να υπήρχαν σε κομματικό επίπεδο. Άλλωστε και εγώ έχω διαφωνίες. Θεωρώ όμως ότι ο κοινοβουλευτικός θεσμός και ο θεσμός του βουλευτή είναι ιερό καθήκον, ιερή υποχρέωση, γιατί έχει λαϊκή εντολή. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι καλή αυτή η εξέλιξη, γιατί ρευστοποιείται η Βουλή σε μία περίοδο που έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, πάρα πολύ ανάγκη, με όλα αυτά που γίνονται από την κυβέρνηση, η Βουλή να έχει λόγο ισχυρό,
0: ναι,
1: και ειδικά σε συνθήκες όπου η κυβερνητική πλειοψηφία φτιάχνει, έχει μία κοινοβουλευτική ομάδα η οποία είναι πλειοψηφική. Άρα το κάθε κόμμα που υπάρχει μέσα στη Βουλή είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα λίγο ανάχωμα. Σας λέω, αυτή η εξέλιξη με στεναχωρεί βαθιά, με στεναχωρεί, με λυπεί, γιατί είμαστε σε μία περίοδο κρίσιμη και επί της ουσίας μία κοινοβουλευτική ομάδα που πρόσφερε πάρα πολλά μέσα στη Βουλή δεν υπάρχει πια.
0: Οι αποχωρήσοντες εντοπίζουν μια στρατηγική διαφωνία με την ηγεσία. Λένε χαρακτηριστικά ότι η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς που επιλέγει η ηγεσία δεν αρκεί, γιατί η κοινωνία απαιτεί μια ευρύτερη συσπήρωση δυνάμεων απέναντι στην κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι υπήρξε πράγματι μια περιχαράκωση του κόμματος που εμπόδισε τη δημιουργία αυτού του μετόπου για το οποίο μιλούν, και πώς τοποθετήσετε εσείς απέναντι στο δίλημα αυτονομία ή ευρύτερες συμμαχίες?
1: Έχουμε πει ότι πάντα, και το έχουμε ξαναπεί, ότι οι ευρύτερες συμμαχίες, οι συνεργασίες δεν είναι μόνο της Νέας Αριστεράς αξίωμα, είναι αξίωμα της αριστεράς εν γέννη. Πάντα η αριστερά, η δική μας τουλάχιστον αριστερά, και όταν λέω δική μας δεν έχω καμία ιδιοκτησιακή σχέση, αλλά αυτό που λέμε ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά, ήταν υπέρ των συνεργασιών με όμορους χώρους και με τη σοσιαλδημοκρατία και με πιο ριζοσπαστική αριστερά κλπ. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτή η τάση μέσα στη Νέα Αριστερά, υπήρχε και η αντίθετη, με ποιον θα πάμε, ποιους θα αφήσουμε. Αλλά κύριε Βασιλάκη, αυτές οι συζητήσεις γίνονται σε όλα τα κόμματα. νομίζετε ότι στα κόμματα, και δεν νομίζετε γιατί τα ξέρετε εξίσου καλά με μένα, συμφωνούν όλοι με όλους?
0: Προφανώς είτε... όχι, και αυτό αν θέλετε επιβάλλει και η δημοκρατία.
1: Ακριβώς, και μακάρι στα κόμματα και μακάρι στις κοινοβουλευτικές ομάδες οι διαφωνίες να παίρνουν και πιο θεσμικό τρόπο, να μην υπάρχει μία ομοφωνία αναγκαστική που κάνει τους βουλευτές στο τέλος να είναι μόνο καρέκλες. Γιατί το κοινοβούλιο και οι βουλευτικές έδρες δεν είναι καρέκλες. Λάθος μαθαίνει η κοινωνία, λάθος εκπαιδεύεται σε αυτό. Τουλάχιστον για την αριστερά είναι θέσεις μάχης. Λοιπόν, πέρα από τις διαφωνίες, που είναι υπαρκτές οι διαφωνίες, ήταν μία κοινοβουλευτική ομάδα η οποία είχε καθαρές θέσεις, συμφωνούσαμε όλοι, και σοβαρότητα. Με σαφήνεια οι θέσεις της, πολλές φορές επηρεάσαμε μεγαλύτερα κόμματα από εμάς να ψηφίσουν προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, και ας ήμασταν ένα μικρό κόμμα. Διατάξεις που στην αρχή τα υπερψήφιζαν, και συμβάλαμε πάρα πολύ, όπως συμβάλαμε για να δημιουργηθούν, να γίνουν εξεταστικές κλπ. Δεν ήταν μια άχρηστη κοινοβουλευτική ομάδα, με την έννοια να μην είναι χρήσιμη στην κοινωνία. Λυπάμαι λοιπόν για αυτή την εξέλιξη, λυπάμαι βαθιά, και λυπάμαι για όλους όσους λανσάρουν αυτό το θέμα, ότι οι έδρες είναι καρέκλες και άρα στην περίπτωση βλέπουμε και στη Νέα Δημοκρατία να αγχώνεται ο βουλευτής για το τι θα πει, μήπως και δεν τον κατεβάσει στις επόμενες εκλογές ο πρόεδρος, ο ηγέτης υποψήφιο. Πρέπει να τελειώσουμε με αυτά πραγματικά, αν θέλουμε η δημοκρατία να αναζωογονηθεί προς όφελος της κοινωνίας.
0: Η δική σας αίσθηση είναι ότι τα στελέχη αυτά που αποχώρησαν οδεύουν προς το κύριο Τσίπρα και το νεοσύστατο κόμμα του, ή βλέπετε κάτι διαφορετικό?
1: Κοιτάξτε, τους σέβομαι πάρα πολύ όλους. Συμπορευτήκαμε μέχρι σήμερα το πρωί και θα συμπορευτούμε με κάποιους, μάλιστα συμπορευόμαστε σχεδόν επί μισό αιώνα. Είναι δυνατόν να πω? Δεν ξέρω τι θα κάνουν και δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει τώρα αυτές τις τελευταίες ώρες μαζί τους. Θέλω να πιστεύω στον δρόμο που έχουμε χαράξει εδώ και πολλά χρόνια, θα πορευτούμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μαζί.
0: Και η, δική σας, και η δική σας προσωπική στάση, πλέον δεν μιλάμε για κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, παραμένετε ανεξάρτητη, γιατί αυτό θεσμικά επιβάλλεται από τον κανονισμό της Βουλής. Ποια στάση θα τηρήσετε από εδώ και πέρα?
1: Θα κάνω τα καθήκοντά μου στη Βουλή και τα καθήκοντά μου σε σχέση με την κοινωνία, με τους ανθρώπους, με την αχαΐα που με έχει ψηφίσει, γιατί αυτό είναι το πρώτο στο καθήκον μου, είναι ιερή η εντολή που δίνεται στο βουλευτή. Δεν είναι για πλάκα, ούτε είναι προς διαπραγμάτευση. Ιερή εντολή, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που ξέρω επί τόσα χρόνια και που με έχει τιμήσει η αχαΐα, ελπίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγεία να έχουμε, και δεν ενδιαφέρει την κοινωνία τι θα κάνω εγώ μετά. Με ενδιαφέρει όσο είναι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος, ητία, να κάνω ό,τι είναι δυνατόν, και τώρα η προσωπική μου διαδρομή, αυτό είναι άλλο, κύριε Βασιλάκη.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε και τον χρόνο μπροστά μας να τα κουβεντιάσουμε, αφού πρώτα έτσι διαμορφωθούν και κάποιες καταστάσεις, γιατί είναι πολύ νωρίς, είναι πρώιμα ακόμα. Να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και για την συζήτησή μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλεύτρια Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, πλέον ανεξάρτητη στην Βουλή, μετά και από τις παραιτήσεις που είχαμε των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς και την διαφοροποίηση η οποία ως επακόλουθο υπάρχει εντός της Βουλής. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πλέον και οι βουλευτές είναι ανεξάρτητοι. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα για τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και την Ειρήνη Μαραγκού και επανερχόμαστε σε λίγο για την συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα άρχισε και εξεταστική περίοδος για τους μαθητές των γυμνασίων με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα μετά το θάνατο πατέρα και γιου σε τροχαίο δυστύχημα στο Ρίο, κάτω από τη γέφυρα της Περιμητρικής το πρωί της περασμένης Κυριακής. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων. Οι αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Αυλίδος και Ευβία στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας, όταν ένα επαγγελματικό βαν επιχείρησε να στρίψει με αποτέλεσμα να συγκρουστεί υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ένας νεαρός άνδρας. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του δικύκλου εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στο αυτόφορο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 40χρονος από την Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη επειδή έκανε αναρτήσεις με όπλα στα social. Στο σπίτι του, συλληφθέντα, ο οποίος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, βρέθηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, ενώ στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται ένα σημειωματάριο με ονόματα και χρηματικά ποσά. Συνελήφθη ο 36χρονος άνδρας, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας, 1ης Ιουνίου, στην περιοχή των Δεμενίκων, πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο συγκινικό του πρόσωπο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ευτυχώς ελαφρά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων και Φορέων την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Διακοπτού με βασικό αίτημα την άμεση λήψη μέτρων για την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Καιρός γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η άνεμη ασθενής και βαθμιαία δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και τη συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και πάμε εμείς να δούμε μία υπόθεση η οποία επίσης, όπως και αυτή του τροχαίου δυστυχήματος στην Πάτρα, μας έχει συγκλονίσει και αναφερόμαστε στην νέα γυναικοκτονία η οποία σημειώθηκε στην Καλαμάτα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνάδελφος Κώστας Γαζούλης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ από την Καλαμάτα, που θα μας πει περισσότερα και βέβαια τις τελευταίες πληροφορίες που έχει. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Μιχάλη, έκανε στην εισαγωγή. Πραγματικά είναι μία ακόμα, η έκτη γυναικοκτονία, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο 2026. Έχει συγκλονίσει όχι μόνο την μικρή τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλά πραγματικά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Και αυτή η ιστορία έχει ακόμα μια περαιτέρω τραγική διάσταση, αν αναλογιστεί κανείς ότι στο διπλανό δωμάτιο, εκεί που εκτελήθηκε όλη αυτή τη γερή δολοφονία, βρίσκονταν δύο μικρά παιδιά. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 10 και 6 ετών, δύο κοριτσάκια, τα οποία από την πρώτη στιγμή έχουν μεταφερθεί στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για ιατρική περίθαλψη, αλλά κυρίως για ψυχολογική υποστήριξη, που αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά ότι έχουν πολύ ανάγκη. Εμείς τώρα βρισκόμαστε, θέλω να σου πω, στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Νομίζω το ρεπορτάζ λίγο πολύ είναι γνωστό. Όλα αυτά εκτελήχθηκαν ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος χθες Δευτέρα, όταν γείτονες άκουσαν τις φωνές. Κάλεσαν την άμεση δράση. Σε 5 λεπτά έφτασε η αστυνομία. Δυστυχώς όμως, ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά ήταν αργά, όταν άνοιξαν και οι ίδιοι αστυνομικοί, οι έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος ασφάλειας εδώ της Καλαμάτας. Είδαν πολύ άγριες εικόνες. Μας περιέγραψαν ότι ήταν μια πολύ άγρια δολοφονία. Μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά. Ο ίδιος φαίνεται ασχηρίστηκε σε ομολογία δολοφόνος. Φαίνεται πως ισχυρίστηκε στις αρχές ότι βρέθηκε σε θέση άμυνας, δηλαδή ότι ξύπνησε, είδε τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι, τότε πάλεψαν και της έφερε όλα αυτά τα δράματα. Πράγματα που φαίνεται να καταρρύπτονται τόσο από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εκθέσεως, Μιχάλη, τα οποία δείχνουν ότι ο ίδιος είχε κάποιες μικρές εκδορές στο σώμα του, όχι από μαχαίρι, ενώ η ίδια έφερε πολλαπλά χτυπήματα και σοβαρά χτυπήματα από μαχαίρι, όσο και από μαρτυρίες γειτόνων ότι είχαν πυκνώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα οι καυγάδες μεταξύ τους. Καυγάδισαν συχνά και όπως μας είπαν, είχαν ακούσει και τη γυναίκα να λέει ότι αν με ξαναχτυπήσεις με ζώνη, άλλη φορά θα καλέσω την αστυνομία. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας γυναίκας η οποία έχει επιχείρηση εκεί κοντά στην περιοχή, η οποία μας είπε ότι την περασμένη Πέμπτη, 4 μέρες δηλαδή πριν την δολοφονία, γύρω στις 5 η ώρα το απόγευμα, είχε καλέσει την αστυνομία, γιατί ακούγανε φωνές και βοήθεια, μια γυναίκα να ουρλιάζει, βγήκαν αρκετός κόσμος έξω. Ωστόσο, δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν ούτε την πολυκατοικία, ούτε σε ποιο διαμέρισμα ήταν. Η αστυνομία πήγε στο σημείο, θέλω να σου πω. Ωστόσο, δεν κατάφερε να διαπιστώσει, χτύπησε σε κάποιες πολυκατοικίες, μπορείς να διαπιστώσει κάτι και έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, είχαν προλάβει τα χειρότερα. Τώρα, αντιλαμβάνεσαι, εκτός από τη γυναίκα που έφυγε από τη ζωή, δεν ξαναγυρνάει, που λέμε. Θύματα, αθώα θύματα είναι αυτά τα δύο παιδιά.
0: Ακριβώς, υπάρχει κάποιο συγγενικό οικογενειακό περιβάλλον που θα μπορούσε να αναλάβει?
1: Η οικογένεια του θύματος δεν υπάρχει, δεν είναι στη ζωή, δεν έχει μητέρα πατέρα. Έχει μια αδερφή, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε κάποιο νησί, εργαζόμενη σε τουριστική επιχείρηση για σεζόν. Αναμένεται να έρθει τις επόμενες ώρες στην πόλη της Καλαμάτας. Η οικογένεια, υπάρχει η οικογένεια από την πλευρά του δράστη, η μητέρα του, ο αδερφός του. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την τύχη αυτών των παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον, φαίνεται ειδικά το μεγαλύτερο να έχει καταλάβει τα πάντα και να είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Τώρα ο δικηγόρος του, ο κ. Καμπίσης, ο συνήγορος του δράστη, είπε δεν αρνείται φυσικά την δολοφονία. Από ό,τι αντιληφθήκαμε, θα ζητήσει 3 μέρες προθεσμία για να απολογηθεί ο πελάτης του. Και φαίνεται, τώρα αυτό το λέμε με κάθε επιφύλαξη, από τις πρώτες δηλώσεις που μας έκανε, να εμένει στο ότι ο πελάτης του βρέθηκε σε αμυντική στάση. Άρα από αυτά που είπαμε ότι φαίνεται αυτό να προκύπτει είναι το τι θα ακολουθήσει, την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει, ενώ περιέγραψε τον πελάτη του ως ένα ανθρώπινο κουρέλι. Να σου πω ότι στα δικαστήρια της Καλαμάτας είναι και πολλοίς κόσμος, φίλες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της μαζεμένος, αντιλαμβάνεσαι ένα τεταμένο κλίμα και μια τοπική κοινωνία η οποία βρίσκεται πραγματικά σοκαρισμένη. Ακόμα και στο σχολείο, θέλω να σου πω, που φοιτούσε η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού στο δημοτικό σχολείο, πολύ κοντά στο σημείο που έγινε αυτή η άγρια δολοφονία. Να σου πω, Μιχάλη, ότι σήμερα βρέθηκαν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, συναντήθηκαν με γονείς, ουσιαστικά συμμαθήτριες, συμμαθητές της 10χρονης μαθήτριας, για να το πω, θα διαχειριστούν τα δικά τους παιδιά. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι παιδιά 8 χρονών, 10 χρονών, που αντιλαμβάνονται τα πάντα.
0: Προφανώς. Έχουν περισσότερες παραστάσεις από αυτές που είχαμε εμείς όταν ήμασταν 10 χρόνια.
1: Ακριβώς. Και χρειάζεται μεγάλη διαχείριση, όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα και το ίδιο το σχολείο με πολύ μεγάλο σεβασμό. Να κλείσω λέγοντας ότι υπάρχουν δομές. Μας ακούνε γυναίκες, μας ακούνε άνθρωποι που έχουν προβλήματα, παιδιά, άντρες, όποιος και αν είναι αυτός. Και εδώ στην Καλαμάτα υπάρχει το κέντρο κακοποιημένων γυναικών με απόλυτη εχεμήθεια. Εκεί μπορεί να προσφύγει κάποιος αν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Είναι μια υπηρεσία, κοινωνική υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας. Προσφέρει νομική υποστήριξη. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Να σωθεί από εδώ και πέρα όποιος μπορεί να σωθεί, Μιχάλη. Αυτό, να κλείσουμε λέγοντας αυτό, και όποιος μας ακούει και μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, ας προλάβουμε την επόμενη γυναικοκτονία ή οποιαδήποτε ανθρωποκτονία, δολοφονία είναι αυτή.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις για την ανάγκη αυτών των δομών να προστρέχει κανείς αν χρειάζεται ανάγκη, αν χρειάζεται βοήθεια.
1: Και έχουν σώσει κόσμο, Μιχάλη.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Θα συμπληρώσω μόνο ότι χρειάζονται και δομές και για τα παιδιά να μην μένουν στις παιδιατρικές κλινικές, γιατί τουλάχιστον ένα στατιστικό στοιχείο που θυμάμαι έλεγε ότι περισσότερα από 500 παιδιά έχουν βρει φιλοξενία σε παιδιατρικές κλινικές ανά την Ελλάδα, νοσοκομείων, κάτι το οποίο δεν είναι περιβάλλον, και μάλιστα για υγιή παιδιά δοκιμασμένα από τέτοιο πόνο να βρίσκονται εκεί.
1: Πολύ σωστά το αναφέρεις. Τα θύματα είναι τρία λοιπόν από αυτή την ιστορία. Δεν είναι μόνο η γυναίκα, είναι και τα δύο μικρά παιδιά.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Κώστα, και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο συνάδελφος Κώστας Γαζούλης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας μετέφερε όλες τις τελευταίες πληροφορίες, εξελίξεις για την υπόθεση αυτή, τη νέα γυναικοκτονία, η οποία συγκλονίζει όχι μόνο την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, αλλά έχει συγκλονίσει και όλη την Ελλάδα. Εμείς πάμε σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εμείς πάμε να δούμε τώρα πώς έχει η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας με την βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα κύριε Βασιλάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πώς ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε ωραία, αλλά στην πορεία μας χάλασε το έργο.
0: Γιατί, έχουμε έργα, έχουμε κακές συνήθειες οι οποίες βγαίνουν στην επιφάνεια, έχουμε, τι απ' όλα ή όλα.
1: Έχουμε και έργα, έχουμε απ' όλα. Αυτή τη στιγμή μέσα στο κέντρο γίνεται ένας πανικός, έχει αρκετή κίνηση, ειδικά και η Όθωνος Αμαλίας και η Κανακάρη. Και είναι δύσκολο να διασχίσει το κέντρο αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Εργασίες που βλέπετε, σε ποια σημεία που να δημιουργούν προβλήματα εννοώ?
1: Εργασίες έχουμε αυτή τη στιγμή, η Αράτου είναι κλειστή, λόγω του υπάρχει στην Όθωνος Αμαλίας, δεν μπορεί να τρέψει για Αγίου Ανδρέου, η Ψηλάδου είναι κλειστή για το λόγο... Και εκεί γίνονται εργασίες. Να πούμε ότι το φανάρι Ακτίδη Μέων και Ανθίας είναι χαλασμένο, δεν δουλεύει από το πρωί. Δεν ξέρω αν έχει αρχίσει τώρα. Είναι εκτός λειτουργίας, θέλει λίγο προσοχή. Και εκεί γίνονται έργα, πριν το φανάρι της Ανθίας δεξιά. Είναι το κομμάτι που πλημμυρίζει την παραλιακή.
0: Μάλιστα.
1: Και τα γνωστά έργα που γίνονται στην Ακροτηρίου και στη Σολομού λόγω των οπτικών ινών.
0: Τα οποία είναι σε εξέλιξη και τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν τουλάχιστον σύντομα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση που είχαμε από την πλευρά σας. Καλή συνέχεια και υπομονή.
1: Συγγνώμη, θα σας στεναχώρησα, αλλά...
0: Όχι, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πρέπει να μεταφέρουμε την εικόνα αυτούσια, έτσι όπως ακριβώς έχουν τα πράγματα στους δρόμους, για να ενημερώνονται οι ακροατές μας. Δεν είναι δικιά σας δουλειά, άλλωστε. Έτσι, εσείς μας μεταφέρετε τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας μετέφερε την εικόνα που επικρατεί στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα. Δύσκολα τα πράγματα, όπως μας είπε, αν και ξεκίνησε καλά η μέρα, στην πορεία τα πράγματα χάλασαν, γιατί και οι συνήθειές μας είναι τέτοιες, να κυκλοφορούμε με το παραμικρό και χωρίς για ψιλουπίδημα, όπως λέμε, με το αυτοκίνητο και όχι με τα πόδια ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι όμως και τα έργα σε διάφορα σημεία τα οποία δυσκολεύουν την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα. Εμείς να σας δώσουμε μια-δυο ειδήσεις ακόμα που μας έρχονται και οι οποίες σχετίζονται με την κλιματική κρίση, με τις υψηλές θερμοκρασίες. Μια κοινωνική ομάδα η οποία δοκιμάζεται όλο αυτό το διάστημα, από εδώ και στο εξής, δηλαδή από τον καιρό που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες μέχρι και τα μέσα τέλη του τρέχοντος μήνα, είναι οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι φοιτητές, οι φοιτήτριες και βέβαια και οι εκπαιδευτικοί τους, και αναφερόμαστε βέβαια στην σχολική αίθουσα, η οποία γίνεται από τα νέα αθέατα μέτωπα της κλιματικής κρίσης. Οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη δεν περιορίζονται πλέον στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν τα σχολεία είναι κλειστά, αλλά και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμφανίζονται νωρίτερα από τον Μάιο και τον Ιούνιο και διαρκούν τουλάχιστον έως το Σεπτέμβριο, όταν επιστρέφουν τα παιδιά στα αθρανία. Έτσι, η ζέστη δεν είναι πια μόνο θέμα καλοκαιρινής δυσφορίας, μετατρέπεται σε ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, εκπαιδευτικής ισότητας και ανθεκτικότητας των σχολικών υποδομών. Η σχετική είδηση μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, που συζήτησε για τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης στις σχολικές αίθουσες με τον Δόκτωρα Ανδρέα Φλουρί, καθηγητή φυσιολογίας και Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο κύριος Φλουρίς είναι σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και την εργασία. Τι μας λέει? Ότι η ζέστη μέσα στην τάξη δεν είναι απλώς ενόχληση. Είναι ένας βιολογικός και εκπαιδευτικός παράγοντας που μειώνει την ικανότητα του παιδιού να συγκεντρωθεί, να θυμηθεί, να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς και να συμμετέχει ενεργά στο μάθημα. Δεν χρειάζεται, λέει ο Δόκτωρ Φλουρής, να φτάσουμε στη θερμοπληξία για να υπάρξει κάποιο σύμπτωμα. Πολύ πριν ένα παιδί κινδυνεύσει άμεσα, μπορεί ήδη να είναι κουρασμένο, διψασμένο, νυσταγμένο, με πονοκέφαλο και μειωμένη ικανότητα μάθησης. Συνεχίζοντας, εξηγεί ότι πρέπει να φανταστούμε τον εγκέφαλο ενός παιδιού σαν έναν υπολογιστή που προσπαθεί να τρέξει δύσκολα προγράμματα. Όσο λοιπόν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το σώμα αναγκάζεται να διαθέτει περισσότερους πόρους για να διατηρήσει τη θερμική του ισορροπία. Αυτό αφήνει λιγότερη ενέργεια και προσοχή για τη μάθηση. Γι' αυτό οι πιο απαιτητικές λειτουργίες, όπως τα μαθηματικά, η μνήμη εργασίας και η λήψη αποφάσεων, επηρεάζονται ιδιαίτερα. Σύμφωνα με τον Δόκτωρα Φλουρή, η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία είναι πλέον σαφής. Μελέτες σε πραγματικές σχολικές τάξεις δείχνουν ότι όταν η θερμοκρασία μειώνεται από περίπου 30 στους 20 βαθμούς Κελσίου, η απόδοση των μαθητών μπορεί να βελτιωθεί περίπου κατά 20%. Άλλες μεγάλες μελέτες με εκατομμύρια μαθητές από πολλές χώρες δείχνουν ότι οι θερμότερες σχολικές χρονιές συνδέονται με χαμηλότερη μαθησιακή πρόοδο. Αρχίζει δηλαδή να φαίνεται ότι η επίδραση είναι σωρευτική. Μια ζεστή ημέρα σίγουρα μειώνει την νοητική και αναλυτική ικανότητα των παιδιών, αλλά όταν οι ζεστές ημέρες αυξάνονται συνολικά μέσα σε μια σχολική χρονιά, μετατρέπονται σε έναν αόρατο παράγοντα απώλειας μάθησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η έκθεση των παιδιών στη ζέστη αυξάνεται σε σύγκριση με το παρελθόν. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει θερμοκρασίες 29 έως 34 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, όπως εξηγεί ο Δ. Φλουρής, η ζέστη δεν επηρεάζει μόνο όσους βρίσκονται στην τάξη, αυξάνει και τις απουσίες, τις πρόωρες αποχωρήσεις και την ανάγκη για έκτακτες διακοπές μαθημάτων, μεταφέροντας το βάρος στις οικογένειες και αφαιρώντας πολύτιμο χρόνο διδασκαλίας. Και ταυτόχρονα, η θερμή περίοδος του έτους αρχίζει πλέον να εξαπλώνεται μέσα στη σχολική χρονιά. Η Ευρώπη είναι ήπειρος που παρουσιάζει την πιο γρήγορα αυξανόμενη θερμοκρασία από όλες τις ήπειρους του πλανήτη. Οι αυξημένες θερμοκρασίες εμφανίζονται πλέον ολοένα και νωρίτερα, ενώ η ζέστη κρατά περισσότερο μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό σημαίνει ότι οι σχολικές αίθουσες που σχεδιάστηκαν για ένα ήπιο κλίμα καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν σε συνθήκες για τις οποίες δεν ήταν προετοιμασμένες. Και όπως υπογραμμίζει ο επιστήμονας, το πρόβλημα δεν κατανέμεται ισότιμα. Δεν έχουν όλα τα σχολεία την ίδια έκθεση στη ζέστη εξαιτίας της τοποθεσίας τους αλλά και της κατασκευής τους. Αλλά και μέσα στο ίδιο σχολείο, δύο αίθουσες μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική θερμοκρασία. Μια αίθουσα στον τελευταίο όροφο, χωρίς σκίαση, με κακή μόνωση ή μεταλλική στέγη, μπορεί να λειτουργεί σαν θερμοκήπιο. Αντίθετα, μια αίθουσα με σκιά, καλό αερισμό και σωστή ψήξη μπορεί να προστατεύει τα παιδιά. Άρα, η ζέστη στα σχολεία γίνεται και ζήτημα ανισότητας. Τα παιδιά που φοιτούν στις πιο ζεστές αίθουσες χάνουν περισσότερο και παρουσιάζουν χαμηλότερες μαθησιακές επιδόσεις. Και αυτό φυσικά επιβεβαιώνεται και σε περιπτώσεις εξετάσεων. Η λύση δεν μπορεί να είναι βέβαια μόνο το κλείσιμο των σχολείων όταν ανακοινώνεται καύσωνα. Το κλείσιμο μπορεί κάποιες ημέρες να είναι αναγκαίο για λόγους ασφάλειας, αλλά δεν είναι πολιτικής προσαρμογής. Χρειαζόμαστε, όπως λέει ο Δ. Φλουρής, ένα μόνιμο σχέδιο. Μέτρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας μέσα στις αίθουσες, σκίαση, δέντρα, ψυχρές στέγες, μόνωση, φυσικό αερισμό όπου είναι ασφαλής, αποδοτική ψήξη όπου χρειάζεται, επαρκές νερό, προσαρμογή του μαθήματος, του διαλύματος και της γυμναστικής στις πιο ζεστές ώρες. Αν δεν κάνουμε τα σχολεία ανθεκτικά στη ζέστη, τότε η κλιματική κρίση θα μπαίνει κάθε χρόνο όλο και πιο βαθιά στην τάξη, αφαιρώντας υγεία, συγκέντρωση και ευκαιρίες από τα παιδιά. Το θέμα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο υπογράφει ο συνάδελφος Αποστόλης Ζώης. Κάπου εδώ φτάνουμε εμείς στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν μαζί σας και μαζί μας ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Αρβανιτάκη στην επιμέλεια της παραγωγής, Κωνσταντίνα Μάντζαρη και Γιώργος Κυριαζής στην μουσική επιμέλεια, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
3: Παίρνει πρόση μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχει τελειά και αντίο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργηματων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακατάλληλο για κατανάλωση έχει κρυφθεί το νερό σε 3 χωριά του Νοτιού Πηλίου από τις 29 Μαΐου και οι αρχές αναζητούν την πηγή του προβλήματος. Τα τρακτέρ στους δρόμους βγάζουν σήμερα οι αγρότες στη Θεσσαλία. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλίνης πραγματοποιούν σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς θλίψη επικρατεί για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από το σύζυγό της την ώρα που τα παιδιά τους κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνά καυγάδες, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορήγησε ο καθομολογίαν δράστης κάποια ουσία στα δύο παιδιά για να μην ακούσουν τις φωνές της μητέρας τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί μάλιστα στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο 49χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Στον κατηγορούμενο αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Από λεπτό σε λεπτό, βγήκε καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων ο καθομολογίαν, ο 49χρονος καθομολογίαν γυναικοκτόνος που προχώρησε σε αυτή τη στιγερή άγρια δολοφονία της συζύγου του μες τα ξημερώματα. Ακούσαμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ την τοπική κοινωνία και έχει μια ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση στο γεγονός ότι στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά, δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 ετών, τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν. Έχουν προχωρήσει σε αιματολογικές εξετάσεις από το νοσοκομείο για να δουν αν τους έχει χορηγηθεί κάποιο ηρεμιστικό ή κάτι άλλο και τον λόγο που δεν ξύπνησαν.
0: Και Κώστα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες, από τις φωνές και από τις κραυγές.
1: Από τους γείτονες τα ξημερώματα έφτασε σε 5 λεπτά, ωστόσο ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά ήταν αργά και θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα και τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένα από το θέαμα που αντίκρισαν, Δίκη. Ήταν κατακρουργημένη κυριολεκτικά η γυναίκα. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε μια αμυντική θέση, κάτι που φαίνεται ότι θα υποστηρίξει και ενώπιον των ανακριτικών αρχών, όταν και θα απολογηθεί ύστερα το πιθανότερο μετά από 3 ημέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα πει και ο δικηγόρος του σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα προσέλθει ενώπιον των συγκεκριτικών αρχών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια πως η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται μάλιστα ότι θα ρίξει και περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στο Sky, με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης, είπε πως το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο μάλιστα, υπήρξαν 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ας τον ακούσουμε.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
2: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Να παραμείνουμε εμείς δυστυχώς σε αυτό το θέμα, καθώς όπως ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοΐδη είχαμε 3.850 συλλήψεις, ενώ 6.500 ήταν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη φυλακή κατέληξαν κάποιοι εκατοντάδες. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τη δικηγόρο Πέννη Κονιτσιώτη Ρίζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Κονιτσιώτη.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται τελικά, κυρία Κονιτσιώτη. Τι γίνεται, κυρία Κονιτσιώτη, με αυτές τις υποθέσεις τελικά? Βλέπουμε γυναίκες θύματα στα χέρια των σύζυγων τους. Ποια είναι η νομική μεταχείριση αυτών των υποθέσεων? Δεν υπάρχει ο νομικός όρος γυναικοκτονία, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, στην Ελλάδα, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα γυναικοκτονίας, που δεν είναι σε κάποιες άλλες χώρες. Πράγματι, στην Ελλάδα, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα γυναικοκτονίας, που δεν είναι σε κάποιες άλλες χώρες.

0: αυτό που την ενσωμάτωσε, έχει λάβει διάφορα μέτρα τα τελευταία χρόνια, με τελευταία στις αρχές του 26, του 25, τροποποίηση του νόμου, όπου διευρύνθηκαν ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας, κάπως εξειδικεύτηκαν και έχουμε περισσότερες, να το πω, ενασχολήσεις και δικαστικές και προληπτικές και τα αστυνομικά τμήματα και έχουμε και κλονδομές και έχουμε και άλλους μορφές προστασίας άμεσης των θυμάτων από πιθανές υποπτές ή κατόπιν καταγγελίας πράξεις τέτοιου είδους.
1: Δηλαδή θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα νομικό όπλο στα χέρια των γυναικών για να προστατευθούν αν βρίσκονται σε μια τέτοια...
0: Αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες. Βέβαια αυτό που πρέπει να επισημάνω κιόλας είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε ένα καθεστώς τέτοιο, ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον βίας, η οποία δεν είναι ξαφνική αυτή η βία. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Έχει πάρα πολλά σημάδια, ενώ η ακραία βία, όπως είναι η ανθρωποκτονία, έχουν προηγηθεί πολλά στάδια αυτή, τα οποία ήταν αντιληπτά και στο ίδιο το θύμα φυσικά, σε πάρα πολύ προγενέστερο στάδιο, αλλά και στους γύρω μας. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω σε μια κοινωνική αποτυχία αυτό το γεγονός. Κάθε ανθρωποκτονία, κάθε γυναικοκτονία είναι μια κοινωνική αποτυχία, γιατί και τόσα σημάδια σε προγενέστερο βαθμό και σε προγενέστερο χρόνο, που μπορούσαν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να προβλεφθούν και να μην φτάσουμε σε αυτό το έσχατο, το μη περαιτέρω, αυτό που δεν αναστρέφεται, δηλαδή που είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Και ειδικά όταν εμπλέκονται, υπάρχουν και παιδιά σε μια οικογένεια, που αυτά τα παιδιά μια ζωή στιγματίζονται και περνάνε και βιώνουν όλο αυτό το φάσμα και της κακοποίησης εντός της οικογένειας και την απώλεια του γονέα, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά σε μια ευαίσθητη ηλικία. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση από όλες τις γυναίκες είναι ότι να μιλάνε. Σε ένα προληπτικό στάδιο ακόμα υπάρχουν και διάφορα προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικά, όπως η Women Last, στην οποία συμμετέχω και είναι μέλος, που ασχολείται με την εύκολη βία και με την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Έχει διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, για παράδειγμα, καθ' τη διάρκεια του έτους. Και άλλοι φορείς να μιλάνε, να επικοινωνούν. Πλέον έχουμε από πέρσι τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, όταν αφορά μιλήτους, φαρμακοποιούς, που αυτοί πλέον μόλις αντιληφθούν ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας πρέπει και οφείλουν άμεσα να το καταγγείλουν και με το ακαταδίωκτο, δηλαδή χωρίς να έχουν ήδη συνέπειες για την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από όλη την κοινωνία σε αυτά τα φαινόμενα. Οι γείτονες, όταν ακούν τέτοιου είδους γεγονότα, δηλαδή αναφέρθηκε τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονό, υπήρξε μια γειτόνισσα που άκουσε κάτι. Πρέπει να ασχολούνται. Δεν μπορεί μόνο αυτή να άκουσε. Όταν αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται ξαφνικά. Γίνεται επί χρόνια. Γίνεται επί μακροχρονικό διάστημα.
1: Εννοείται τους καυγάδες. Αν ακούμε.
0: Τις παπαρίες, τις φωνές, όλα αυτά. Είναι σημάδια. Για να μπορεί να κάνει και μια αξιολόγηση, πρέπει δηλαδή ο γείτονας ακόμα ή κάποιος από το συγκεκριμένο περιβάλλον ή ένας φίλος ή οποιοδήποτε. Γιατί συνήθως τα θύματα της οικογενειακής βίας, η αλήθεια είναι ότι από τους δράστες αποξενώνονται κοινωνικά. Για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και η εξουσία πάνω στο θύμα, ο δράστης συνήθως αποξενώνει και κοινωνικά και οικονομικά και φυσικά ψυχολογικά, καταρακώνει το θύμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άρα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει αντιληπτό τον περίγυρο, όμως κάπου υπάρχουν κάποιες φωνές, υπάρχουν κάποια περιστατικά βίας. Αυτά όλα είναι σημάδια που δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο πλέον.
1: Ναι.
0: Είναι υποχρέωση της κοινωνίας, γιατί το ίδιο το θύμα είναι δύσκολο να προστατευτεί όταν ζει σε ένα καθεστώς φόβου και βίας. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το θύμα γιατί δεν πήγε γέρος. Μπορεί να μην μπορεί, να μην είναι ανήμπορο. Ο περίγυρος έχει μια υποχρέωση να το φέρει στην επιφάνεια. Τότε λοιπόν οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου, το risk assessment που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Και να δούμε εκεί τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να απομακρυνθεί ο δράστης, να πάει το θύμα με τα παιδιά σε μια δομή
1: και να ακολουθεί.
0: Να προλάβουμε τα χειρότερα.
1: Έτσι ακριβώς. Κυρία Κονιτσιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Και Κώστα, η εισαγγελέας έχει αναπτύξει την πρόταση επί των ενστάσεων στην παράσταση υποστήριξης κατηγορίας.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα η εισαγγελέα της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ζήτησε να γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων των τραυματιών ως προς τα βασικά αδικήματα, δηλαδή της επικίνδυνης παρέβασης σε μέσα σε σταθερές τροχές με συνέπεια μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και τις βαριές σωματικές βλάβες επ' αυτού, που είναι τα βασικά αδικήματα. Όμως πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας συγγενών και τραυματιών όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκων.

0: είναι για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι συνδέονται με τη μετάταξη του Σταθμάρχη. Δεν είναι άμεσα ζημιοθέτες, δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, υποστήριξε η εισαγγελέα στην πρότασή της. Ήδη υπάρχει αντίλογος γι' αυτό. Ακόμη, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, θεωρώντας ότι είναι ζήτημα μείζωνος κοινωνικού ενδιαφέροντος, η υπόθεση. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κατ' εξαίρεση δικαίωμα να εκπροσωπούν έτσι τον κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Ζήτησε να απορριφθεί η υποστήριξη της κατηγορίας της Ένωσης Τεχνικών Έλξης, γιατί λέει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και να απορριφθεί του ελληνικού δημοσίου. Όπως είπε, η παράσταση της υποστήριξης κατηγορίας, αόριστη επίκληση περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας. Ήδη είχαμε την καταγραφή κάποιων αντιδράσεων. Συγκεκριμένα, δύο συνήγοροι συγγενών θυμάτων είπαν ότι η αιτιώδη συνάφεια όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος είναι ζήτημα της ακροματικής διαδικασίας και πρέπει να εξελιχθεί στην ακριθή στην εξέλιξη της δίκης. Είχαμε και μια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου mm-hmm. Σκαρύπα για την παράσταση του δημοσίου, ότι είπε ότι πρόκειται για εγκλήματα στα οποία το δημόσιο είναι συναυτουργός και ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα και ότι οι συγγενείς των θυμάτων μέσω των συνηγόρων τους θα παλέψουν για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους από τους κατηγορούμενους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ο κ. Μαντάς, ενισχύοντας την πρόταση της εισαγγελέα, είπε ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει πράξη που χαρακτηρίζει τέτοια την υπόθεση και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα. Είχαμε και κάποια ένταση λίγο πριν τη διακοπή, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι βαρύτατη προσβολή αυτή η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων που είναι άδεια, είναι ακραία περιφρόνηση όπως τη χαρακτήρισε, καθώς είναι μόνο τρεις παρόντες εκ των 36 κατηγορουμένων, και γι' αυτό είπε ότι θα ζητήσει το δικαστήριο να επιβάλλει την παρουσία τους εκεί. Υπήρχε μια μικροένταση από την αντίδραση ενός συνηγόρου υπεράσπισης και την αντίδραση των συγγενών, που σήμερα είναι αλήθεια ότι έχει και πολλούς συγγενείς και ακροατήριο στην κύρια αίθουσα, καθώς ζητήθηκε από την αρχή και έγινε δεκτό. Όσοι από το ακροατήριο είναι στην αίθουσα, τη δεύτερη αίθουσα που είναι με γιγαντοοθόνη, να μπουν στην κανονική αίθουσα, γιατί υπάρχουν αδειές θέσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς έχουμε σε τρία χωριά του Νοτίου Πηλίου το νερό έχει κρυφθεί ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι αρχές μάλιστα αναζητούν την πηγή του προβλήματος και σήμερα μάλιστα θα έχουν στα χέρια τους και τις δεύτερες αναλύσεις για το νερό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, έχουμε κάτι νεότερο?
2: Εγώ δεν ξέρω κάτι mm-hmm. νεότερο, δεν ξέρω για τις δεύτερες αναλύσεις, σήμερα τις περίμεναν. Για την ώρα πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι στις περιοχές αυτές, δηλαδή Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, έχουν ζητήσει να μην καταναλώνεται το νερό, διότι εντοπίστηκε μέσα στο νερό μια ουσία η οποία προκύπτει από την ένωση οργανικών ενώσεων μαζί με την χλωρίωση, που όταν αυτή είναι σε αυξημένες τιμές μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είπε ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόσοι και μοιράζει νερό εμφιαλωμένους κατοίκους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς, mm-hmm. αν και δεν θέλησαν να μιλήσουν δημόσια, είπαν ότι γενικά χρησιμοποιούν νερό εμφιαλωμένο, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή από το ίδιο ακριβώς νερό που έρχεται από το Παναγιώτικο και φυσικά χλωριώνεται, mm-hmm. παίρνουν και άλλοι οικισμοί. Δεν ξέρω αν παρατηρήθηκαν μόνο εκεί, ίσως σήμερα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η αντιπολίτευση που δείχνει να είναι προβληματισμένη γύρω από αυτό φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά απαντήσεις για το τι συμβαίνει και για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής και άλλες φορές είχε κρυθεί ακατάλληλο, όχι όμως ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς στους δρόμους έβγαλαν σήμερα τα τρακτέρ τους, στα Φάρσαλα, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το απόγευμα μάλιστα ακολουθούν οι αγρότες στο Πλατίκαμπο και τον Τύρναβο, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους με τους αγρότες των Φαρσάλων για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παραμένουν άλυτα, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Να πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τουλάχιστον οι αγρότες βρήκαν το δικό τους τρόπο να ξαναβγάλουν τα τρακτέρ για να ευχηθούν καλό καλοκαίρι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 10.30 το πρωί συγκεντρώθηκαν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και αύριο, θα μείνουν δηλαδή για μία ημέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας βεβαίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν, τα οποία είναι πολλά και άλυτα. Την ίδια στιγμή δηλαδή βεβαίως που μιλάμε, οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος από τους επιδοτές που δικαιούνται. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το monitoring, τον έλεγχο με τον δορυφόρο. Δεν βεβαίως εμπιστεύονται πλέον υπάρχει ένα χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την οποία συναντήθηκε η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομουλάρισσας και δεν έλαβε επί της ουσίας απαντήσεις για τα όσα έχουν τεθεί. Υπάρχουν υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τις κινητοποιήσεις, τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που διήρκησαν σχεδόν 2 μήνες, οι οποίες δεν έχουν γίνει, παραμένουν κενό γράμμα επί του παρόντος και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα και επιτείνουν το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει στο Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να προμηθευτούν τα εφόδια. Οι εκπρόσωποι των εταιριών φυτοφαρμάκων δύσκολα δίνουν επιπίστωση. Δεν ξεγνωρίζουν βεβαίως οι αγρότες αν θα πάρουν και πότε θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Καλούνται σε άλλες περιπτώσεις να επιστρέψουν όσα χρεωστεί τους καταληθέντα ποσά από επιδοτήσεις περασμένων ετών. Και υπάρχει γενικότερα ένα άσχημο κλίμα, το οποίο οδήγησε βεβαίως τους αγρότες να βγάλουν το τρακτέρ στους δρόμους σε μια περίοδο που η αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται στην κόρυφωσή της στο Ζενίθ. Έχουν ήδη σπαρθεί οι αρινές καλλιέργειες, έχουν αρχίσει να γίνονται οι αλωνισμοί στα πρώτα σιτάρια αλλά και στο Βίκο, στα Ψυχανθή, και ακολουθεί βεβαίως και η βαβακοκαλλιέργεια και όχι μόνο αυτά τα καλαμπόκια βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και η ερδευτική περίοδος. Mm-hmm. Είναι περίοδος αιχμής. Παρόλα αυτά ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι και μέσα στο καλοκαίρι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε περίπτωση βεβαίως που δουν ότι παραμείνουν κενό γράμμα οι υποσχέσεις που έχουν λάβει και οι δεσμεύσεις και από το Υπουργείο αλλά και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, τουλάχιστον υπήρχαν είναι δεσμεύσεις και για το αγροτικό ρεύμα, για το οποίο δεν βλέπουν τουλάχιστον να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους λογαριασμούς τους. Γίνονται και διαφορετικές χρώσεις στον ίδιο λογαριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα και από τα Φάρσαλο ο αντιπρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Αληφτήρας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα και εκκρεμότητες βεβαίως και από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δημιουργούν και επιτείνουν έτσι αυτό το άσχημο κλίμα, και γι' αυτό και οι αγρότες στον Πλατίκα από τις 5.30 ώρα το απόγευμα και στον Τέντα βγάζουν και αυτοί τα δικά τους τρακτέρ, προχωρώντας αυτή την κινητοποίηση και προειδοποιώντας βέβαια ότι οι κινητοποίησεις αυτές θα συνεχιστούν σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα που θα τα δουν και στις τσέπες τους οι αγρότες εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε εμείς στην Λέσβο, που στο λιμάνι της Μυτιλίνης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες μετά το κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με έτοιμα τη λήψη των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των συνοπειών του αφθόδους πυρετού. Την κινητοποίηση παρακολουθεί η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έξω από το λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι, να πω ότι υπάρχει κάλεσμα και από την ΑΒΔΗ και από το Εργατικό Κέντρο με 3 ώρες στάση εργασίας για να διευκολύνουν εργαζόμενους να συμμετέχουν και να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους. Είναι μικρή η συμμετοχή των κτηνοτρόφων, θα πρέπει να σου πω. Όπως μας έλεγε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, έχουν κάνει περιοδεία στα χωριά στις μέρες αυτές, όπου καταγράφεται η απογοήτευση των αγροτών και ποιο είναι το αίτημά τους. Ναι, μεν ακούνε ένα πλαίσιο μέτρων από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ωστόσο αυτά τα μέτρα αργούν, δεν έρχονται. Και γιατί το λέμε αυτό? Από τη μία, το Υπουργείο λέει ότι για τη Λέσβο ελήφθησαν αποφάσεις και προχωρούν οι διαδικασίες πολύ γρηγορότερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως το γεγονός ότι το Πάσχα, που ήταν οι ημέρες που θα έμπαιναν χρήματα στα σπίτια των αγροτών για τα οποία θα τους κράταγαν μέχρι και με το τέλος του χρόνου, δεν πήραν φράγκο. Εντοπίστηκε ο αυτόδης πυρετός λίγο πριν από το Πάσχα, μπήκε σε καραντίνα το νησί, δεν έδωσαν αρνιά, δεν πήραν χρήματα από το γάλα, δεν πήραν επιδοτήσεις όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, ζουν με δανεικά. Αυτό είναι που λένε οι αγρότες εδώ και δεν έχουν πια διέξοδο. Ναι, μεν κατανοούν αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι δρομολογούνται και θα γίνουν αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν έχουν όμως χρόνο να περιμένουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας επεσήμαναν είναι ότι ακόμη και αυτά που εξαγγέλθηκαν ότι θα ανασταλούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις προς την εφορία, ταμεία κτλ. Ναι, μεν είναι γραμμένα στα χαρτιά, όμως οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν να τους έρχονται. Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό. Είναι απογοητευμένοι. Αναφέρουν οι άνθρωποι που τους θανατώθηκαν τα κοπάδια ότι άλλος πήρε, άλλος δεν έχει πάρει ακόμη την αποζημίωση, αλλά είναι απογοητευμένοι, δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν τα κοπάδια τους και δεν θα μείνουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο. Θέλουν να τους βοηθήσει η πολιτεία, θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στον ακτινοτροφικό τομέα. Και εμείς βέβαια θέλουμε όλο το νησί, καθώς αυτό είναι το 80% του ΑΕΠ
1: ακριβώς.
4: Του νησιού, Βίκη.
1: Μυρσίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στην ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς από τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν αντιδράσεις στην απόφαση για την απαγόρευση της μετακίνησης των κοπαδιών τους, λόγω του ότι παρατείνονται τα μέτρα βιοασφάλειας εκεί λόγω της ευλογιάς. Μάκη.
5: Ακριβώς, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που μετακινούνται. Και είναι πάρα πολλοί. Είναι δεκάδες οι κτηνοτρόφοι και χιλιάδες τα οικοπρόβατα τα οποία φυσικά έρχονταν κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, ήδη από τον Μάιο ερχόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους, ιδιαίτερα όταν, γιατί περισσότερο αυτοί ήταν από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, έχουμε κρούσματα καραντίνας και κρούσματα, συγγνώμη, της ευλογίας και είναι σε καραντίνα. Και εδώ θα πρέπει να επισημανθεί είναι το ότι τουλάχιστον στην περιοχή των Γλεβενών, εκεί που είναι το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, είναι περίπου 50.000 αγροπρόβατα τα οποία έρχονται κάθε χρόνο. Πάνω από 100 μετακινούμενους κτηνοτρόφους, όπως είπαμε, από την πλευρά της Λάρισας, και όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, παραμένουν σε ένα αδιέξοδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί φρόντιζαν κάθε καλοκαίρι να έρθουν στα βουνά. Να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στην Περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας, μια τεταμένη έτσι ένταση. Εκφράστηκε μάλιστα από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής Μακεδονίας να υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει η μετακίνηση των κοπαδιών αυτών, τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλειας. Όμως ήρθε την ίδια ακριβώς μια νέα οδηγία, όπου ουσιαστικά δεν δίνει κανένα πλέον περιθώριο για τις μετακινήσεις προβάτων από περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμών λόγω της ευλογιάς. Φυσικά, μάλιστα, και από την άλλη έχουμε και το θέμα από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης, όπου είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό κρούσμα ευλογιάς και παρατείνεται μάλιστα από τα τέλη Ιουνίου που ήταν ως τα τέλη Αυγούστου αυτή η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, και καταλαβαίνετε και εδώ δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, όπου από χθες έχουν φτάσει και διασωθεί πάνω από 200 μετανάστες. Σύνδεση με την Αρτχανίων και την Καταρίνα Πολίζου. Καταρίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Εχθές είχαμε 6 λέμβους με συνολικά 198 μετανάστες από τα Χανιά μέχρι την Ιεράπετρα. Ήταν αλλεπάλληλες οι αυξήσεις, οι αφήξεις μεταναστών λόγω των καλών καιρικών συνθήκων. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλη μία λέμβο, στην οποία έπρεπε 43 άτομα. Εντοπίστηκαν από ντρόν της δύναμης Frontex 37 ναυτικά μίλια νότιας Γάβρου. Τους περισυνέδεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε ποιο σημείο του Ηρακλείου, του Ομού Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί η κλειστή προσωρινή δομή, αφού αντιδρούν όλες οι προτινόμενες περιοχές. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη και καλή εξέλιξη βρίσκονται οι μετατροπές στον εκκλησιακό χώρο της Αγιάς, όπου επίσης θα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες.
1: Καταρίνα, έχουμε και μία δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, στα σοβαρά τραύματά του, ένας 69χρονος εργάτης. Τραυματίστηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, Καταρίνα, έτσι δεν είναι?
6: Το απόγευμα μετά τις 5 ο άνθρωπος δούλευε η μέρα του Αγίου Πνεύματος μετά τις 5 το απόγευμα. Μεγάλος ηλικία. Αυτές είναι και οι επισημάνσεις τόσο του Σωματείου Οικοδόμων όσο και του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Πέφτοντας από σκάλα, υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις την ώρα που επιχειρούσε ηλεκτροσυγκόλυση. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έγινε προσπάθεια για να αναταχθεί. Όμως σήμερα το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χανίων επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναδοθούν πώς θα είναι ένας άνθρωπος 70 ετών να χρειάζεται να κάνει μεροκάματα για να ζήσει, αλλά και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το εργατικό αυτό δυστύχημα. Mm-hmm. Ενώ ο κλάδος των οικοδόμων καλεί στην κλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να παραμείνουμε εμείς στην Κρήτη, καθώς το πυραυλικό εξάρτημα που εντοπίστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο ήταν τελικά ακίνδυνο και το περισυνέλεξαν στελέχη του στρατού. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας. Ιάσον.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν ήταν το πρώτο, είναι το δεύτερο ουσιαστικά μέσα στις δύο εβδομάδες που βρέθηκε στην περιοχή. Στις αχτές εδώ του νομού Λασιθίου, το πρώτο ήταν στον Άγιο Αντώνιο, στις βόρειες αχτές του Δήμου Αγίου Νικολάου και το άλλο στα ανατολικά, στο Καλό Χωριό. Ωστόσο, επίδειξε έτσι μια αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής που το λουόμενο, εν πάση περιπτώσει. Από νωρίς η λιμενικό και η αστυνομία είχαν αποκλείσει την περιοχή. Το μεσημέρι ήρθε στελέχη του στρατού όπου το προσυνέλεξαν. Διαπίστωσαν ότι ήταν ακίνδυνο μέρος αντιεργοπορικού πυράβλου. Φαίνεται ότι έγιναν ασκήσεις τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή, οπότε το εξάρτημα αυτό ήταν αποτέλεσμα των ασκήσεων αυτών. Έγινε η περισυλλογή και όλα καλά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ενημέρωσαν τους εργαζόμενους στο Δήμο που συνέλεξαν πρώτοι, καθάρισαν την παραλία και προσυνέλεξαν το εξάρτημα. Άλλη φορά με το που υπάρξει κάποιο τέτοιο αντικείμενο να καλούν αμέσως τις αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Στον εισαγγελέα οδηγείται ένας 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με αεροβόλο ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, τελικά δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος βάλλοντας με αεροβόλο όπλο, έτσι δεν είναι?
8: Ακριβώς, Βίκη, καθώς μέσα στον Μάιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συλληφθεί και πάλι, γιατί τότε είχε αναρτήσει στα social media βίντεο με τον γιο του μόλις 12 ετών να του έχει δώσει αεροβόλο με το οποίο πυροβολούσε ο πιτσιρικάς στον αέρα. Τότε οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στα ίχνη του μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τον είχαν συλλάβει, ωστόσο μετά τις εξηγήσεις που είχε δώσει αφέθηκε ελεύθερος. Όμως ο 36χρονος χθες φέρεται να επιτέθηκε με αεροβόλο όπλο εναντίον συγγενικού του προσώπου, προκαλώντας μάλιστα και ελαφρά τραύματα, καθώς φαίνεται οι βολίδες να βρήκαν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία προκειμένου να τον εντοπίσουν. Έτσι λοιπόν χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, ωστόσο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί τα δύο όπλα πάνω του, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήσει τα δύο αεροβόλα όπλα. Επίσης, οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή και με μια άλλη επίθεση πάλι με αεροβόλα όπλα που είχε γίνει στην ίδια περιοχή όπου σημειώθηκε το χθεσινό περιστατικό, που τότε ένας άγνωστος άνδρας είχε βάλει με αεροβόλο όπλο εναντίον ενός σπιτιού, ενός κτηρίου, προκαλώντας θωρές στην πρόσωψη του κτηρίου αλλά και σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω ακριβώς από το κτίριο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και το σχεδιασμό της για την ενίσχυση του παιδιατρικού και νεογνωλογικού τμήματος παρουσίασε η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Τις λεπτομέρειες τώρα για το θέμα θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης του νεογνωλογικού τμήματος του νοσοκομείου με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη μονάδας νεογνικής φροντίδας επίπεδου 2, δηλαδή ενδιάμεσης νοσηλείας. Όπως τονίζεται σε στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοικήτρια του νοσοκομείου Μαντώ Εγκλεζοπούλου, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η διοίκηση υλοποίησε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της νεογνωλογικής φροντίδας, μεταξύ των οποίων πρόσληψη 2 επικουρικών παιδιάτρων και 2 επικουρικών μεών, συνεργασία με 3 αναισθησιολόγους με παροχή υπηρεσιών, εξειδίκευση ενός επιπλέον παιδιάτρου στην νεογνωλογία, εκπαίδευση 2 νοσηλευτών στην μονάδα νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται σε πραγματικά κλινικά αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου από τις αρχές του 2023 έως και το Μάιο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 37 διακομιδές νεογνών, ενώ αποφεύθηκαν οι διακομιδές σε 29 νεογνά με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία σταθεροποιήθηκαν επιτυχώς και νοσηλεύτηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε οι διακομιδές διαφόρων τύπων ασθενών να σταματήσουν ή να περιοριστούν από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο είναι μεν δευτεροβάθμιο, καλύπτει όμως ένα νησιωτικό τουριστικό σύμπλεγμα και χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερες ενίσχυσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ.

Ποινικές ευθύνες τώρα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεας στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με εντολή τώρα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον και άλλα. Με την ίδια εισαγγελική εντολή, καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο της έρευνας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εν ώψη μάλιστα της έναρξης της τουριστικής περιόδου αλλά και της άφιξης χιλιάδων παραθεριστών στην περιοχή.

0: Να παραμείνουμε εμείς στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς για τις υποδομές στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Τέλειος Βαλιάνος. Όπως είπε, αυτό το διάστημα εργάζονται προς την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή. Ας τον ακούσουμε.
1: Έγινε η ανάκληση των δύο νόμων του κράτους, των δύο ΦΕΚ με τους οποίους χωροθετούνταν το παλιό λιμάνι και παραχωρούνταν στην άλλη νομαρχία. Και πλέον έχει εγκριθεί ένα καινούριο κονδύλιο για τις μελέτες από την αρχή αυτού του λιμανιού, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, όλοι οι χρήστες του λιμανιού έχουμε ήδη συσκεφθεί και έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να είναι αυτό το λιμάνι. Και εν μέσω σχολιών που έχει ο 4412 για τα δημόσια έργα σε αυτό το κράτος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο έργο. Θέλω να αισιοδοξώ, παρόλα αυτά μέχρι το απλό ΜΑΤ που δεν ασχολείται και δεν τρίβεται καθημερινά όπως εμείς με τις διαδικασίες να δει ένα καινούριο έργο να ξεκινάει εκεί, θα περάσει πάλι αρκετός καιρός, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή, να διοδοτηθεί και τελικά να κατασκευαστεί σε έναν τόπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Ήμουνα μόλις προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας εκ νέου, συζητώντας με το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα των Λιμένων αρμόδιο για τα θέματα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, οι οποίοι έχουν αναχείραση το έργο, δεν το αφήνουμε ποτέ. Είμαστε εκεί και πιέζουμε. Αν χρειαζόταν τεχνικά να πούμε κάτι, είμαστε στη διαδικασία όπου θα αναδειχτεί ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα δημοπρατήσει τη μελέτη, η οποία θα δώσει το τελικό έργο. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το έργο. Έχει χρηματοδοτηθεί με 360.000 ευρώ η καινούρια μελέτη του έργου, ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και...
0: Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναγνώστου, καταρχήν καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε λοιπόν ευχάριστα νέα για την Αλόνισο, καθώς έχουμε την ίδρυση αλλά και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο νησί, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας αυτό?
2: Ναι, αυτό από την αρχή που ξεκίνησα, ναι.
0: Μιλήστε μας λίγο καταρχήν για τις κινήσεις τις οποίες κάνατε και αν τελικά έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το κέντρο υγείας, έχει στελεχωθεί.
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε έχει ξεκινήσει και η τουριστική κίνηση τώρα εδώ σε εμάς. Η ίδρυση και η λειτουργία του κέντρου υγείας στην Αλόνισο αποτελεί πραγματικά μια ιστορική εξέλιξη για το νησί μας. Για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που πλέον γίνεται πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Από την πρώτη μέρα της ανάλυσης των καθηκόντων μου ως δήμαρχος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Αλόνισο. Το νησί σήμερα λειτουργεί, όπως ξέρετε, ένα πολυδύναμο υπερφυριακό ιατρείο Αλονίσου, με δομή με περιορισμένες δυνατότητες και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, που δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες ενός απομακρυσμένου τουριστικού νησιού όπως η Αλόνισος. Για το λόγο αυτό, ως δήμαρχος ετήθηκα την αναβάθμιση του πολυδύναμου ψυχικού ιατρίου σε κέντρο υγείας, καθώς και την ουσιαστική στελέχωση του με βασικές και απαραίτητες ειδικότητες, όπως παιδίατρο, γιατρό γενικής ιατρικής, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Να έχει περισσότερες δυνατότητες, έτσι ακριβώς, και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τη λειτουργία. Ωστόσο όμως δόθηκε τελικά το πράσινο φως, ιδρύεται και λειτουργεί το κέντρο υγείας, μάλλον θα λέγαμε ιδρύθηκε το κέντρο υγείας. Λειτουργεί ωστόσο όμως, έχει γίνει η στελέχωσή του ή αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα?
2: Αυτό θα σας εξηγήσω. Τι ακριβώς, σας αναφέρω το ιστορικό πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τι προσπάθησης έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό για να λειτουργήσει σωστά έχει οπωσδήποτε και μεγάλες άλλες ανάγκες. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί ως δήμαρχος νιώθω πραγματικά περήφανος που συνέβαλα σε μια τόσο σημαντική αλλαγή για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τη στήριξή του και τη συμβουλή του στην πρόθεση του ζητήματος του Κέντρου Υγείας Αλονίσου, καθώς και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης, αυτό σας λέω τώρα για αυτά το παρακάτω, τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήταν κινήσεις, ας πούμε, συντονισμένες. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοικής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για την παρακόρηση των ακινήτων που θα στηρίξουν ουσιαστικά τη στελέχωση της δομής.
0: Ναι.
2: Μας έδωσε δηλαδή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής μετά από έτοιμά μας κάποια οικόπεδα τα οποία αυτά τα οικόπεδα ήταν αδιανέμητα, mm-hmm. μας τα παρακόρησε ως προς την κρίση και έτσι με αυτό, με αυτό που θα γίνει δηλαδή θα μπορούμε εμείς να κάνουμε σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Να μπορούμε να φιλοξενούμε τους γιατρούς.
0: Τους γιατρούς, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και για το που θα μένουν οι γιατροί. Είναι κάτι το οποίο ήδη έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο, όμως τώρα θα λέγαμε, κύριε Αναγνώστου, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό το τελευταίο, πότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για πλήρης λειτουργία του κέντρου υγείας. Η ανέβρεση ουσιαστικά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπολείπονται θέλουν κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν και τα τελευταία.
2: Ναι, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και την κυρία Ζέτα Μακρύ. Συγγνώμη που φεύγω λίγο από την ερώτησή σας, γιατί δεν θέλω να την ξεχάσω. Που με τη διαρκή στήριξη της και αυτή και με τον κύριο Σερέτη στην Πέμπτη είπε, βοήθησαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να μην το αφήσω απ' έξω. Επίσης και το προσωπικό που είναι εδώ στην Αλόνισο, στο Περιφερειακό Ιατρείο, εξυπηρετούν τους αλωνισιώτες καθημερινά με μεγάλη δύναμη που έχουν μέσα τους.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Αυτό που είπαμε τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη, περιμένουμε, ήδη έχουν εγκρίνει mm-hmm. δύο γιατρούς να έρθουν τώρα αυτό το διάστημα, όπως και ένα νέο πάλι με έτοιμά μας, ένα νέο ακρό ασθενοφόρο, που και αυτό είναι στη διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν υπάρχουν στάσεις και τα λοιπά, αυτό πιστεύω ότι μέχρι τέλους του έτους θα το έχουμε πάρει.
0: Άρα αυτό... ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και την πλήρη λειτουργία του κέντρου υγείας, θα έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ακριβώς, ξεκινώντας με αυτά που σας είπα. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα πριν κλείσω, σαν όλη δημοτική αρχή. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η ίδρυση η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλωνίσου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η προμήθεια δεύτερου ασθενοφόρου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η παραχώρηση 10 κινήτων στο Δήμο Αλωνίσου για τη στέγαση ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
0: Μάλιστα.
2: Και συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρετε και εσείς, για την Αλώνηση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνώστου. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, καθώς εκεί γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα μας εξηγήσει τώρα η Φανή για ποιο λόγο γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μάλιστα, Φανή, μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ακριβώς. Υπάρχει μια έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον νομό Ηρακλείου, μια χρονική συγκυρία που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής. Η απόφαση, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μεταθέσεις από το Ηράκλειο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο τους ανακοινώθηκε μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, mm-hmm. οι 11 πυροσβέστες μετακινούνται, προκαλούν υποστελέχωση στο ήδη μειωμένο προσωπικό, αφού το οργανόγραμμα που υπάρχει στο Ηράκλειο δεν είναι πλήρες, δεν είναι καλυμμένο και επιπλέον βασίζεται σε παλιότερη εποχή, όταν οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες. Είμαστε ήδη λιγότερα κατά 80 άτομα, είπανε. Mm-hmm. Τώρα, οι 11 αυτοί αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα, φυσικά, γιατί θα πρέπει να αποχωριστούν από τις οικογένειές τους και να ψάξουν να βρουν νέες κατοικίες, ακόμα και στη Σαντορίνη, που μετατίθενται οι περισσότεροι στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, στη Σιτία συγκεκριμένα, που είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί κανείς να μένει στο Ηράκλειο και να δουλεύει στη Σιτία. Και επίσης λένε οι πυροσβέστες ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, γιατί δεν γίνεται να βασίζονται διαρκώς οι βάρδιες σε μετακινήσεις προσωπικού για να νιώθουν και οι πολίτες ασφαλείς και προστατευμένοι από τα φαινόμενα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τελευταίο αντίο σήμερα το απόγευμα στον 34χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα. Να πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε λίγη ώρα από τώρα, φίλοι, συγγενείς, ποδοσφαιρικοί παράγοντες, συναθλητές του διεθνή ποδοσφαιριστή του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή, όταν έδωσε δίκη μάχη για 9 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλα αυτά δεν κατάφεραν οι γιατροί να το σώσουν, δεν κατάφερε και ο ίδιος να κρατηθεί στη ζωή. Ο Μάριος Οικονόμου πριν από 9 ημέρες, λίγα μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν δυο ταχεία αυτοκίνητο έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα με τη μηχανή του ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά στο μπροστινό τμήμα του τροχού και να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκεί διασωληνώθηκε και στη συνέχεια υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και χειρουργούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έφρεκαν εγκεφαλικές κακώσεις, αυξημένο ίδυμα, όπου χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί πραγματοποιώντας αυτό το χειρουργείο. Παρότι υπήρξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα γυμνασμένο παιδί και ίσως όλοι περιμέναν να γίνει το θαύμα, τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια.
0: Μάλιστα, Βασίλη.
4: Όλοι καλούνται να τον αποχαιρετήσουν στο τελευταίο αντίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δυσφορία έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες του τουρισμού ο τρόπος διαχείρισης των ροών κρουαζιέρα στη Σαντορίνη και το ποσοστό κατανομής στα δύο λιμάνια του νησιού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει τώρα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δυσφορία αφορά κυρίως στην εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, η οποία προβλέπει την αποβίβαση του 70% των επιβατών κρουαζιέρα στον όρμο Φυρών και του 30% στο κεντρικό λιμάνι του Αθηνιού. Η Ένωση Ξενογών Σαντορίνης αιτιολογεί την αντίθεσή της στην εν λόγω απόφαση, αναφέροντας ότι η διαχείριση των ροών πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις δυνατότητες των υποδομών και πρωτίστως στην ασφάλεια και την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων στα φυρά κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους αναφέρουν πιθανόν να οδηγήσει σε έντονο συνωστισμό. Ενώ ζητά η Ένωση Ξεναγών Θήρας ζητά την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μετά των αρμόδιων φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς βέβαια και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η συγκεκριμένη κατανομή. Αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Θήρας, η οποία χαρακτήρισε ως αδιάλακτη, στερόβουλη και αιμονική τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους επαγγελματίες του τουρισμού. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων κατηγόρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πως παρέβλεψε τις προτάσεις της Ένωσης για κατανομή 60-40, μια επιλογή πως, όπως εξηγούν, είχε συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην ομαλή διαχείριση των επισκεπτών. Ο Δήμος Θήρας τώρα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, απαντώντας στις κατηγορίες, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να απολογηθούν επειδή εκτελούν τα καθήκοντά τους και εξηγούν ότι η διαχείριση της κρουαζιέρας Σαντορίνη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ακία, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που δεν τίθενται με βάση την οικονομική διευκόλυνση ενός επιμέρους επαγγελματικού κλάδου. Όπως αναφέρουν, η πρόσφατη απόφαση για την κατανομή των ροών αποβίβασης δεν είναι ούτε φωτογραφική ούτε τιμωρητική. Είναι απόφαση της διοίκησης και δεν μπαίνει στη λογική εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, διευκρινίζει ο Δήμος Θήρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σήμερα ξεκινά το νέο πρόγραμμα δρομολογίων από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με περαιτέρω μάλιστα ενίσχυση από τις 18 Ιουνίου και ως το τέλος του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι πλέον καθημερινή και Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνονται και έκτακτα δρομολόγια και τις Κυριακές. 4 δρομολόγια θα εκτελεί την εβδομάδα, το Aqua Blue και 2 το Μύκονος, του οποίου τη θέση θα πάρει από 18 Ιουνίου το πλοίο Διαγόρας που θα εκτελεί 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Από 12 Ιουλίου τώρα έως το τέλος του καλοκαιριού θα εκτελεί 1 δρομολόγιο κάθε Κυριακή το πλοίο Νήσος Σάμος. Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν από την Καβάλα στα νησιά Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Μυτιλίνη, Φούρνη, Πάτμος, Λέρος, Ινούσες, Ψαρά και Ικαρία. Την ίδια ώρα από χθες έχουν αυξηθεί, Βίκη, και από 3 σε 5 τα δρομολόγια των ferry boat στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Τρίνου Θάσου. Καθημερινά το πρώτο δρομολόγιο από Καβάλα για το νησί είναι στις 8.30 το πρωί και το τελευταίο 7 και 4, ενώ από Πρίνου προς Καβάλα το πρώτο στις 7 και 4 και το τελευταίο στις 5.30. Δεν μιλάμε βέβαια για τη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, όπου τα πρώτα πλοία αναχωρούν τα ξημερώματα από τις 4 και 4 περίπου και τα τελευταία αργά το βράδυ. Οπότε φαντάζεσαι πόσο ικανοποιημένοι για τη συχνότητα των δρομολογίων δηλώνουν πλέον οι επιβάτες τόσο στη Θάσο όσο και στο υπηρετικό κομμάτι του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα σε ισχύ είναι οι απαγορεύσεις πρόσβασης σκαφών και επισκεπτών στην παραλία στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Μετά από και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου βιώνει μια ανεξέλεκτη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, με καθημερινά τροχαία θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα ενίοτε και θανατηφόρα, όπως και θαλάσσια ατυχήματα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε για άλλη μια χρονιά η νέα απόφαση που καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως και το καλοκαίρι του 2026 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Και αυτό γιατί στην περιοχή σημειώνονται κατολιστήσεις. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου. Με λίγα λόγια, τα τουριστικά σκάφη δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόλπο του Ναυαγίου, μένουν σε συγκεκριμένη απόσταση για να τραβούν φωτογραφίες οι τουρίστες. Ναι. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε ανώτερο σημείο θέασης, δηλαδή στο πλάτωμα του Ναυαγίου, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής συνέχειας του πρανούς. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων να αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου το πλάτωμα του Ναυαγίου.
0: Ναι, ναι.
7: Όπου εκεί το επισκέπτονται αρκετοί τουρίστες και μπορούν από την εξέδρα που υπάρχει και να δουν ή να απολαύσουν την θέα της περιοχής από ψηλά, γιατί είναι μια περιοχή απείρου φυσικού κάλους. Αυστηροί είναι και οι περιορισμοί στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όλμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο μέσα στον κόλπο του Ναυαγίου πλέον οι επισκέπτες.
0: Είναι ότι ίσχυε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, Σάκη.
7: Ναι, η είδηση είναι ότι για άλλη μια χρονιά ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την ασφάλεια των λουόμενων, των επισκεπτών, και σωστά γίνεται αυτό. Τη στιγμή που υπάρχει θέμα με τις κατολιστήσεις στην περιοχή και μιλάμε για ένα πολιτογραφημένο σημείο, μια διάσημη παραλία,
0: ναι, ναι,
7: πανελλαδικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος για τη λειτουργία και ενεργειακή αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Πρεμίδης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς την υπογραφή λοιπόν σύμβασης για το έργο λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου των Ιαματικών Λουτρών Τραϊανούπολης, προχωράει η τουριστική και η ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος μετά από δύο άγονες διαδικασίες που προηγήθηκαν το προηγούμενο τετράμινο. Σύμφωνα τώρα με ό,τι είπε η πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, η Ελένη Τσεπελίδου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκεκριμένο έργο θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου που τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού για τα ιαματικά, ενώ οι εργασίες έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 6 μηνών από την έναρξή τους. Η Δημοτική Επιχείρηση έχει βάλει ως στόχο την πλήρη λειτουργία υδροθεραπευτηρίου το αργότερο, το καλοκαίρι του 2027. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ίδιους πόρους της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο, πράγματι, το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου, ενός κτηρίου λουτρών ουσιαστικά ρωμαϊκής εποχής, στην αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας. Ένα έργο, όπως είπα, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ. Είναι το ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το υπερχυσιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Αφορά την αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα λουτρικά συγκροτήματα της ρωμαϊκής περίοδου στην Ολυμπία, με στόχο τη δομική προστασία και την ασφαλή επισκεψιμότητά του από τους τουρίστες. Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του οκταγώνου του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, εκεί ήταν και η οικία του Νέρωνα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών χωροθετείται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Το παλαιότερο δυτικό τμήμα του ευρύτερου συγκροτήματος χρονολογείται στα τέλη του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, για την ανέγερση του οποίου καθαιρέθηκε μάλιστα και ένα τμήμα της οικίας του Νέρωνα, που ήδη η κατασκευή της προέβλεπε την καθαίρεση παλαιότερων κτισμάτων της ελληνιστικής και κλασικής περίοδου και της στοάς της εστίας. Το λουτρικό σύμπλεγμα του οκταγώνου χρονολογείται από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και συνδέεται λειτουργικά με τα παρακείμενα κτίρια της ύστερης ρωμαϊκής φάσης του ιερού. Πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια των τριών άλλων έργων που έγιναν και εγκαινιάστηκαν πριν από μερικές μέρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Mm-hmm. Ήταν επίσης δύο λουτρά της ρωμαϊκής περίοδου, αλλά και η παλαιοχριστιανική εκκλησία, η οποία χτίστηκε πάνω στο εργαστήριο του Φιδία στην αρχαία Ολυμπία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Γράμμου, που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Νεστορίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό που εδώ και 5 χρόνια δημιουργεί σταθερά πολιτιστικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, με βασική ιδέα την αποκέντρωση αλλά και τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για τους επόμενους 3 καλοκαιρινούς μήνες, λοιπόν, ο Δήμος Νεστορίου θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνών και της εκπαίδευσης, με σημαντικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες και ομάδες που συμμετέχουν στις φετινές παραγωγές. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προβολές, τα ανθρωπολογικά πορτρέτα στο Νεστόριο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το βιωματικό εργαστήρι παραδοσιακών τεχνικών δόμησης από την καλλιτεχνική ομάδα Μπουλούκη, τις θεατρικές παραστάσεις από το Διπεθέ Κοζάνης και το εργαστήρι τεχνών και βέβαια παιδικά εργαστήρια, πεζοπορίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Σημαντική προσθήκη της φετινής χρονιάς αποτελεί το River Kids, το νέο παιδικό και οικογενειακό φεστιβάλ του Δήμου Νεστορίου, που έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου δίπλα στο ποτάμι ως παράλληλη δράση του River Party, με σκοπό να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς και δημιουργίας μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρχίζουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και όλες έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε γεια και αντίο. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι. Ακολουθεί αυτή την ώρα η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Άντε τώρα να χαλαρώσει και να ηρεμήσει, όπως ζήτησε τις προάλλες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πώς το είπε, χαλαρώστε, ηρεμήστε και όλα θα πάνε καλά με το Ιράν. Αλλά μια κουβέντα είναι αυτό. Γιατί πώς να χαλαρώσει με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, από τα γεωπολιτικά και τα εθνικά ζητήματα μέχρι την πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 2 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ark News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στην Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, με αιχμής αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της ακιχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτα, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε εξετάσεις τα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί εάν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία που δεν ξύνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ρευστή παραμένει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες από αυτό το μεγάλο διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη και το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις πολύ σημαντικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Καθώς την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης Άγη χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς λοιπόν τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος ενεργοποίησε σήμερα η κυβέρνηση με την κατάθεση της πρότασης της στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές σε 30 άρθρα και, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία είναι επίσης δεσμεύσης της, καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει πως η εισήγηση του κόμματος περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία και εξηγεί από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων και ακόμα τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Σαφής θα πρέπει να πούμε πως είναι και η πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Στόχος μας, αναφέρει, μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Σαφής θα πρέπει να πούμε πως είναι και η πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Στόχος

0: αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, αφού αφενός θα εισιάσει την ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος αλλά και εκείνων της αντιπολίτευσης, και αφετέρου ουσιαστικά να πάψει, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος. Η συγκεκριμένη αναθεώρηση επιδιώκει να ενισχύσει και τα διλήμματα της κάλπης, δημιουργώντας, σύμφωνα με τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ως ένα άτυπο μπρατ εφέρ μεταξύ ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη μέρα της χώρας με ορίζοντα το 2030, και από την άλλη μεριά έολων προτάσεων που εκπορεύονται από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Μάλιστα, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η συζήτηση και η σύγκριση των προτάσεων θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στις διαχωριστικές γραμμές. Και εκτιμάται, τουλάχιστον ο εσωτερικός της Νέας Δημοκρατίας, να συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων του κέντρου που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 αλλά και το 23, και φαίνεται πως πλέον έχουμε μετακινηθεί στην αυτό που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις ως γκρίζα ζώνη.
1: Τώρα πάμε να δούμε πού κινούνται αυτοί οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε, μας είπε με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, θέματα όπως το άρθρο 86 και την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέχρι και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέματα που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, άγιοι θα ανάψουν νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ακριβώς. Είναι 30 τα άρθρα, λοιπόν, τα οποία κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σε όλα αυτά περιλαμβάνονται οι προτάσεις οι οποίες είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα από πλευράς της κυβέρνησης. Και μάλιστα, όπως σημειώνουν οι κυβερνητικά στελέχη, αυτές οι προτάσεις θα πρέπει τουλάχιστον να τύχουν συζήτηση σε το επόμενο διάστημα. Μια εισήγηση η οποία ουσιαστικά μεταφέρει το σύνολο των προτάσεων, όπως είπαμε, του κόμματος για την επόμενη μέρα. Ανέφερε και εσύ, είπαμε και προηγουμένως, πως αυτά περιλαμβάνονται και τα βασικά ζητήματα που αφορούν και την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και την ανάδειξη.
1: Ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα, με τις υποθέσεις που είναι ανοιχτές.
0: Ακριβώς, αλλά και το θέμα της, όπως είπαμε, της δικαιοσύνης, της ανάδειξης δικαιοσύνης, της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τα ζητήματα τα δημοσιονομικά που αφορούν κυρίως την απειλή πτώχευσης της χώρας, αλλά και βέβαια, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, και τη σύνδεση της μονιμότητας του δημόσιου με την αξιολόγηση, ένα ζήτημα το οποίο το προηγούμενο διάστημα έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις.
1: Τώρα το θέμα είναι, με άγει σε μια δεύτερη ανάγνωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μπορεί πραγματικά να περάσει από όλα αυτά, έτσι, γιατί η διαδικασία είναι αυστηρή για το πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
0: Ακριβώς. Να πούμε πως μετά τη σημερινή παρουσίαση της τελικής εισήγησης της Νέας Δημοκρατίας θα ακολουθήσει η σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και βέβαια η πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια. Να πούμε πως η ψήφιση των προς αναθεώρησης άρθρων σύμφωνα με το Σύνταγμα γίνεται σε δύο ψηφοφορίες, που αυτές θα πρέπει να παίχουν μαζί τους, μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως θα είναι ένα βασικό ζήτημα συζήτησης μεταξύ των θέσεων των κομμάτων.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και βεβαίως για να χαρακτηριστεί ένα άρθρο αναθεωρητέως στην παρούσα Βουλή χρειάζεται τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι. Όμως η πλειοψηφία που θα συγκεντρώσει κάθε διάταξη στην παρούσα Βουλή καθορίζει και το ύψος της πλειοψηφίας που θα απαιτηθεί στην επόμενη. Θα τα δούμε και αυτά έτσι κι αλλιώς και αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Το θέμα μόλις ανοίγει σήμερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα συνοψίζοντας Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της από στιγμή σε στιγμή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση των 50 υπογραφών που απαιτούνται με βάση το Σύνταγμα. Στη σκέψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται, λένε πληροφορίες, να ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα κόμματα για να διορίσουν τους εκπροσώπους τους, αναλογικά με τη δύναμή τους, στην Επιτροπή Αναθεώρησης, που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης. Και αφού δοθεί η προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει τυπικά το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας, καθορίζοντας παράλληλα και το χρόνο εργασιών της Επιτροπής.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα και να περάσουμε στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολιτικού διαζυγίου, ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου εντός εισαγωγικών. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Βαγγέλη, ότι εκεί πήγαινε το πράγμα, εκεί πήγαιναν οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες σε κάθε περίπτωση μετά την απόφαση των 7 βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ανεξαρτήτως

0: Ειδοποίηση των 7, των 6 βουλευτών, παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου εκ της κοινοβουλευτικής της έδρας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το τονίζω αυτό, όλες οι ενδείξεις όμως, οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι με την παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου τη θέση της θα έπαιρνε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης ή αν δεν ήθελε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο κύριος Βίτσας. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης θα είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης είχε παραιτηθεί από όλα τα κομματικά όργανα της Νέας Αριστεράς, δεν συμμετείχε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βρισκόταν εκτός κόμματος. Άρα σε αυτή την περίπτωση προφανώς μιλάμε για έδρα ανεξάρτητου βουλευτή. Μέλη να το δούμε όμως αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω. Βέβαια.
1: Να θυμίσουμε καταρχάς τα ονόματα των, πέρα από την κυρία Τσόγλου που παραιτήθηκε από βουλευτής, και των άλλων έξι που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
0: Είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία πήγαν από την κυρία Πέρκα, η
1: κυρία Περκαμένη, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
0: Βέβαια. Ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
1: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
0: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ζητώ συγγνώμη, πάντα θυμάμαι το μικρό του όνομα του ανθρώπου, το Χουσέιν.
1: Όχι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, το ρεπορτάζ τρέχει σε εξέλιξη. Και είναι πολλές εξελίξεις και πολλά τα ονόματα, Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση.
0: Και είχε ανώφωτιου. Τώρα, και ο κύριος Ηλιόπουλος, νομίζω ότι το είπαμε. Η παρέτηση όμως της κυρίας Έφης Αξιόγλου δεν αναξαρτοποιείς, παρετήθηκε ήδη με έγγραφό της στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δημιουργεί μια νέα κατάσταση, όχι μόνο στον χώρο της Νέας Αριστεράς, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Πολλοί φωτογραφίζουν ότι η κίνησή της αυτή είναι για να προσέλθει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο αν αυτή τη στιγμή είναι μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προϊόντος του χρόνου, εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά και μέλη να το δούμε και αυτό στη συνέχεια.
1: Πάντως αυτό που λες το φωτογραφίζουν και οι ίδιοι στην επιστολή τους, οι 6-1, 6-1, αυτό αναφέρουν στην ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα, αυτό δείχνει τη διάθεσή τους, είναι σαφές. Και νομίζω ότι το κάνουν και σαφέστερο οι ίδιοι. Αυτό που μένει να δούμε είναι το πρακτικό μέρος, δηλαδή αν θα γίνουν μέλη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει δύο βασικές προϋποθέσεις: καμία συνεργασία με κόμμα και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Άρα σημαίνει πολύ πρακτικά ότι για να υπάρξει μια οποιαδήποτε μελλοντική πιθανή συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προαπαιτείται η παρέτηση της κοινοβουλευτικής έδρας, όπως είχε κάνει δηλαδή ο ίδιος. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο. Να υπενθυμίσω ότι την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, θα αναπτύξει την εισήγησή του που θα καταθέσει και στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που καλείται πλέον από αρκετούς να δώσει μια καθαρή λύση. Το ποια θα είναι αυτή η καθαρή λύση, είναι πολλά τα σενάρια και ακόμα περισσότερα τα ερωτηματικά.
1: Βεβαίως, είπαμε, εν τω μεταξύ μας είπες για το τι λένε οι βουλευτές που έφυγαν. Να δούμε και την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, που είναι σε πολύ ψηλούς τόνους, Βαγγέλη.
0: Πολύ ψηλούς τόνους, ουσιαστικά τους κατηγορούν για προσυμφωνία, ουσιαστικά τους κατηγορούν ότι δεν υπήρχε λόγος αποχωρήσεως. Απλώς όλο αυτό, ουσιαστικά το λέω, έτσι, με ερμηνεία. Ουσιαστικά λένε ότι η προσυμφωνία αυτή, μάλλον η αποχώρηση αυτή, αποτελεί ένα σχέδιο συνολικότερο για τη διάλυση και της Νέας Αριστεράς, αλλά και για την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και γιατί δεν υπήρχε ουδής λόγος αποχωρήσεως στην πολιτική κατεύθυνση που ούτως ή άλλως λένε στη Νέα Αριστερά ότι είχε αποφασιστεί με ομοφωνία από το τελευταίο συνέδριο και την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τώρα, αυτό πρακτικά επίσης σημαίνει, Γρηγόρη, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πάβει να υπάρχει εκ των κοινοβουλευτικών κανόνων. Διότι μένουν 4 βουλευτές υπόλοιπο που συγκροτούν την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν έχει προκύψει από την εθνική κάλπη, αλλά είναι από διάσπαση κόμματος. Αν είχε προκύψει από την εθνική κάλπη, τότε και 5 βουλευτές εκ των κοινοβουλευτικών.
1: Μπορούσαν να στήσουν κοινοβουλευτική ομάδα μας.
0: Μπορούν να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα με ό,τι σημαίνει αυτό και εντός του κοινοβουλίου.
1: Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή για να ακούσουμε περισσότερα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μετά την αποχώρηση λοιπόν των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς αριθμεί πλέον μόνο 4 βουλευτές. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες βρίσκονται στα χέρια του Προέδρου της Βουλής οι επιστολές των 7 βουλευτών. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την πλειοψηφούσα παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι η ανεξάρτητη. Θα μου πεις τώρα, Γρηγόρη, δεν είναι μία και ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω ότι.
1: Έχει σημασία, το έχει βέβαια.
2: Δεν έχει ξανασυμβεί στα κοινοβουλευτικά χρονικά της μεταπολίτευσης. Οι ανεξάρτητοι να έχουν δύναμη 40 βουλευτών πλέον. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά και ουσιαστικά φυσικά, έχει αριθμεί 32 βουλευτές. Έτσι πάμε σε ένα κοινοβουλευτικό σκηνικό, το οποίο το έχουμε και αυτή την προεκλογική χρονιά, μιας και το 2027 είναι προγραμματισμένες οι εκλογές, όπου οι 40 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα είναι ανεξάρτητοι. Επίσης, με την παρέτηση της κυρίας Τσαχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, αν και ο κύριος Αδραγασάκης, μάλλον ή ότι ο κύριος Αδραγασάκης ή ότι οποιοδήποτε άλλος δεχθεί
1: την έδρα,
2: ό,τι φαίνεται ο κύριος Αδραγασάκης θα είναι, στην πρώτη φάση μπαίνει, εισέρχεται ως ανεξάρτητος, γιατί δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα της βουλευτού παίρνει την έδρα. Οπότε ο κ. Δραστάκης θα εισέλθει ως ανεξάρτητος στο κοινοβούλιο και μετά θα αποφασίσει, αν δεχθεί την έδρα, όπως είπαμε πάντοτε, σε ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα ενταχθεί. Όπως είπε και ο Βαγγέλης πιο πριν, αν ήταν ένας βουλευτής παραπάνω, εν απομείναν στη Νέα Αριστερά, τότε με 5 θα μπορούσε να υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οπότε η Νέα Αριστερά πλέον δεν υπάρχει και πάμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό.
1: Μιλάμε για μια νέα πολιτική ανθρωπογεωγραφία, μα όχι μόνο μες στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή πλέον.
2: Ακριβώς. Και η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις εκλογές του 23 μέχρι τώρα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν χάσει βουλευτές είτε με αξιοποιήσεις είτε με διαγραφές και πανεντάξεις. Σίγουρα έχουν δεχθεί αλλαγές. Σε ένα διαφορετικό θέμα και να κλείσουμε με αυτό, θα σου πω και από αύριο θα έχουμε και περισσότερα, είναι ότι από την Πέμπτη ξεκινάει και επισήμως η διαδικασία της συνταγματικής αναφέρωσης.
1: Είναι το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τώρα το δελτίο μας. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Και εκεί θα έχουμε νέες φωτιές, όπως προβλέπουν όλοι οι αναλυτές.
2: Και νέες εντάσεις. Εγώ μόνο διαδικαστικά θα σου πω ότι αύριο θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων, η διαδικασία όλοι. Θα αποστελούν επιστολές στα κόμματα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τη διαδικασία αυτή. Και φυσικά να μπούμε και στις προτάσεις, όπου εκεί, όπως είπες και εσύ, έχουμε πολλά σημεία τριβής και μάλιστα σε μια προεκλογική χρονιά δεν ξέρω πλέον, Γρηγόρη, κατά πόσο υπάρχουν τα περιθώρια για συνενέσεις ακόμα και σε θέματα που ίσως να υπήρχε μια υποψία κοινού τόπου.
1: Βέβαια, και το κρίσιμο τώρα από εδώ και πέρα είναι τι πραγματικά μπορεί να περάσει από τις προτάσεις αυτές και η διαδικασία τι προβλέπει, 151 ψήφους για ένα άρθρο.
2: Όσα άρθρα του συντάγματος κριθούν αναθεωρητέα με 151 σε αυτή τη Βουλή, χρειάζονται αυξημένη πλειοψηφία των 180 στην επόμενη. Άρθρα κριθούν με 180 τώρα, χρειάζονται απλή πλειοψηφία των 151 μετά.
1: Να δούμε λοιπόν με πεδίο δόξης για συνενέσεις, να δούμε σε τι βαθμό μπορούν να επιτεθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα και να το ΠΑΣΟΚ αναζητεί τρόπους να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές πιέσεις που δέχεται η Χαριλά Τρικούπη από τα νέα κόμματα, κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα και δευτεροβάτως βεβαίως την Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Την ίδια ώρα φωτιές έχει ανάψει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη Ελένη Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά εδώ στον Start News Radio 105,8, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά την διευκρινιστική δήλωση που έκανε, έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που δίνεται μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν επιτρέπονται αστοχίες να κάνουμε δηλώσεις που μετά πρέπει να τις εξηγούμε, λένε στελέχη του κόμματος. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News και κληθεί να σχολιάσει, σημείωσε πως αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, το κόμμα της Ελλάς το έχει απορρίψει θα συζητήσουμε εμείς σε κάτι που δεν υπάρχει καν στην ατζέντα, είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ για να τονίσει. Δεν μπορεί να θολώνει το μήνυμα. Θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν έχουμε μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Και η Άννα Διαμαντοπούλου που παρενέβη με ανάρτησή της λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν και απορρίπτουν σήμερα. Ερωτηθήσα αν πιστεύει ότι είναι αιτία διαγραφής η δήλωση του κυρίου Δούκα, είπε ότι οι διαγραφές δεν φέρουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Τόνισε δε ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς το Πασόκ θα αναδείξει το πρόγραμμα και την δουλειά που έχει γίνει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα, ανέφερε. Την Παρασκευή θα γίνει το πολιτικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη. Και βεβαίως δεν μένουν ασχολίαστες και οι δημοσκοπήσεις.
1: Πριν περάσουμε στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσουκαλά για το θέμα του, ναι, του Χάρη Δούκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Λίνα.
4: Για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το Πασόκ, ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το Πασόκ τι θέση παίρνει από αυτό.
5: Τι εννοείται? Δηλαδή, κοίταμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και, ναι, και νίκη και πρώτη θέση.
6: Ναι, αλλά...
5: Το είπα και εγώ χθες ξανά.
4: Ναι.
5: Δεν έχει μείνει να πάει. Δεν είμαστε ερμηνευτές του κυρίου Δούκα. Ο κ. Δούκα θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτό τον κύριο Δούκα να κάνει μια ανάρτηση και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχο η πρώτη θέση, νίκη του Πασόκ.
6: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε Πασόκ και πάει στο... και τελικά πάει στον κύριο Τσίπρα.
4: Και πάει Τσίπρα η ψήφο.
5: Όταν είμαι αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν το πράγμα. Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Άρα είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
4: Πάντως,
5: ο Κασίτης Γαλλιός είχε, ναι, βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι.
5: Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο.
1: Εν τω μεταξύ, Λίνα, πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Τάλ Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών για το Πρέταντορ και την ιστορία αυτή, την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Το Πασόκ μάλιστα ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης.
3: Από το Πασόκ ο εκπρόσωπος του κόμματος σχολιάζει πως ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η χώρα, λέει, δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάχου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Είχαμε αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκβιάζεται προκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Ενώ και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της συντελέξα.
1: Και να κλείσουμε, Λίνα, με τον πόλεμο το εισαγωγικό που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και εταιρείες δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι δεν μπορεί ένας δημοσκόπος να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση στο Πασόκ εκτιμούν ότι όταν κάτσε σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις, από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, θα αλλάξει η εικόνα και οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν στην κάλπη των εκλογών. Τονίζουν δε ότι μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και καλούν τους πολίτες να πούν όχι στα πειράματα και στην χαμένη ψηφό.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των δημοσκοπήσεων από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ έκανε λόγο για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
5: Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο, ναι, δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια, ναι, ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας, ναι. Με προβληματίζει το ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα, ναι, και έχω μία εντύπωση στον κόσμο, την ακούω, δεν την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος? Αν βγουν μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες, ενώ δεν ισχύει,
4: ναι,
5: αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Λοιπόν, και με γέφυρα αυτή τον πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε Πασό και εταιρείες δημοσκοπήσεων για το θέμα που έχει ουρακίσει το τελευταίο διάστημα, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που διανύουμε, καθώς οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες περίμεναν τις ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να αρχίσουν να παρουσιάζουν έρευνες. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς, αλλά ωστόσο διαμορφώνεται μια εικόνα. Τι δίνουν οι έρευνες μέχρι στιγμής, Άγιο?
7: Να πούμε λοιπόν πως χθες είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση για τον Ιούνιο, της οποίας είναι η απόλυτη το άξιο 24 και αυτό που ανέφερε σε όσες εβδομάδες δημοσκοπήσεων είναι πραγματικότητα. Σήμερα παίρνει σκηταλή πάλι για το Sky, αύριο έχει την GPO για το Star και την Πέμπτη ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος με τη μέτρο ανάλυση για το Mega. Αντιλαμβανόμαστε πλέον πως ουσιαστικά έχουμε τα νέα δημοσκοπικά στοιχεία που ουσιαστικά θα καθορίσουν και την πολιτική πρακτική το επόμενο διάστημα. Στην ίδια ώρα να σημειώσουμε πως έχουμε και υπάρχουν και πληροφορίες και για τα κομματικά δημοσκοπικά στοιχεία, αυτά που παραλαμβάνουν τα κόμματα με ποιοτικές αναλύσεις προκειμένου να χαρτογραφηθεί το νέο περιβάλλον. Στην πρώτη δημοσκόπηση του Ιουλίου, για την οποία είναι η απόλυτη το άξιο 24, καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια να διατηρεί την πρωτιά, αλλά και τα νέα πολιτικά σχήματα που σχετίζονται με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού να εμφανίζονται πάνω από το Πασόκ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, δεύτερη η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 13%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία τη κυρία Καριστιανού με 12,6%, ενώ το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου, όπως είπαμε, καταγράφοντας απώλεια περίπου 4 μονάδων σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Να πούμε πως πτώση εμφανίζουν και οι επίσης πλέξεις Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, καθώς επηρεάζονται από την παρουσία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού σε πολιτικό πεδίο, ενώ η πλέξη Ελευθερίας καταγράφει 5% με μείωση 3,2 ποσοστίων μονάδων και η Ελληνική Λύση δαιμοφώνεται στο 5,9% με μείωση επίσης 3,5 μονάδων. Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η ερώτηση για την τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, για το πρόσωπο που θεωρούν οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως το καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%, ακολουθεί η επιλογή κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση του βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας με 13,2%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο ποσοστό του Μάιου.
1: Άρα βλέπουμε μέχρι στιγμής διαμορφώνεται μια εικόνα σύμφωνα στις δημοσκοπήσεις όπου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, δεν αμφισβητείται αυτό. Και στη δεύτερη θέση.
7: Και με πολύ μεγάλη διαφορά, να πούμε. Και με διπλάσια πολύ διαφορά ακόμα και στην περίπτωση
1: βέβαια,
7: αυτή.
1: Βέβαια, ακόμα και με πολύ μεγάλη διαφορά, ακόμα και διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο, που από ό,τι φαίνεται δεύτερος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
7: Το Αλέξη Τσίπρα και φαίνεται να σταθεροποιείται αυτή η τοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη. Να δούμε βέβαια και τότε θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, μέχρι τέλος της εβδομάδας, αλλά και οι πληροφορίες που θα υπάρξουν από τα κόμματα και τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν όλο το επόμενο διάστημα.
1: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στη μεγάλη εικόνα, και στο μεγάλο πόλεμο που απασχολεί όλο τον κόσμο. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα με σφοδρότητα τα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η Μεσολάβης Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φαίνεται ότι πάντως με αυτά και με αυτά καθυστερεί την απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν με το βλέμμα στην έφθαση και χειρία του Λιβάνου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, και η κατάσταση στο Λίβανο είναι μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη. Το έχει πει πολλές φορές και εξακολουθεί να το λέει. Η τελευταία λοιπόν απειλή της Τεχεράνης ότι σταματά τις διαπραγματεύσεις ήταν πιθανότατα αυτή που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει, σύμφωνα με την ανάρτηση του ίδιου, μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, με τηλεφώνημα, αλλά και με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ, όπως είπε, για να υπάρξει πάυση εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έτσι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Βηρυτό, όπως είχε δώσει εντολή ο Νετανιάχου, και η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα Γρηγόρη και τις τελευταίες ώρες, αρχικά το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκένωσης της πόλης Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο και σφυροκοπά συνεχώς την περιοχή του Νοτίου Λιβάνου. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για 8 νεκρούς σήμερα. Ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολάχ εκτόξασε 2 πυράβλους κατά του εδάφους του Βορείου Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το τηλεφώνημα ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος να λέει στον Νετανιάχου τι είναι αυτά που κάνεις, να τον αποκαλεί αχάριστο και να του λέει ότι αν δεν ήταν αυτός θα βρισκόταν τώρα στη φυλακή. Μια αναφορά να πούμε στους ακροατές μας για τα σκάνδαλα κατάχρησης για τα οποία κατηγορείται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και επανειλημμένα έχει υπάρξει παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για απονομή χάριτος. Ενώ να πούμε τώρα ότι από την πλευρά του Ιράν αυτό που έχουμε σαν εξέλιξη είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να εξετάζει την νέα πρόταση, αντιπρόταση θα λέγαμε, του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση, την προηγούμενη απάντηση της Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης, λέγοντας πάντως ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ αλλά και η κατάσταση στον Λίβανο είναι κόκκινες γραμμές που δεν θα ξεπεράσει και δεν θα ανεχτεί το Ιράν.
1: Βέβαια την ίδια ώρα αίσθηση και εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία για το διάλογο που φέρεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Έλενα. Σε πολύ ψηλούς τόνους η συνομιλία αυτή. Βέβαια εντάξει, δεν έχει σημασία. Το αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, επί του πεδίου, και να έχουμε αποτελέσματα σε αυτές τις συνομιλίες. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Τώρα συνεχίζεται το μεταξύ αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ και οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και περιόρισαν το προηγούμενο ράλι της αγοράς. Πάμε στην οικονομική μας στάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα το Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα $95 το βαρέλι, Πινελόπη. Παραμένει στα επίπεδα αυτά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Με τον Brent, όπως είπες, να είναι κάτω από τα 95, είναι κοντά στα $94 το βαρέλι. Αυτή την ώρα και το αμερικανικό αργό είναι κοντά στα $91 το βαρέλι, με πτωτικές τάσεις. Αλλά η ρευστότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά σημειώνεται αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αφού ενσωματώνονται οι μειώσεις του προηγούμενου διαστήματος στις διεθνείς αγορές. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή των καυσίμων στην αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι 2,064 ευρώ, ενώ στις 22 Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων είναι 2,269 ευρώ έναντι 2,330, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,74 έναντι 1,82. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η μέση τιμή στην Αττική στην αμόλυβδη 95 οκτανίων είναι κοντά στο 2 ευρώ και συγκεκριμένα στα 2,025, ενώ σε αρκετά πρατήρια της Αττικής είναι λίγο χαμηλότερα από τα 2 ευρώ. Η ακριβότερη νομή, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι τα Δωδεκάνησα με 2,169, η Ζάκυνθος με 2,127, βεβαίως όλη η νομή της Κρήτης, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, η Κεφαλονιά και οι Κυκλάδες, όπου είναι και η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με 2,274. Πάντως οι πρατηριούχοι εμφανίζονται, να πούμε, Γρηγόρη, προβληματισμένοι για την πορεία της βενζίνης, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνεται από χθες με περίπου 5 λεπτά το λίτρο, καθώς η κρατική επιδότηση που ίσχυε τον Απρίλιο και τον Μάιο ήταν 20 λεπτά, για τον Ιούνιο έχει μειωθεί στα 15 λεπτά.
1: Γρηγόρη. Πινελόπη Μητρού, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Έτσι, το θέμα φωτιά αυτό σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε και γιατί μας ενδιαφέρει όλους. Πόσο μάλλον που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι με τις αποδράσεις και όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα, νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στη Νάτου Ορμούς, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην έκθεση Ποσειδώνη 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούς, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
1: Να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, καθώς ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, με τις τιμές ενέργειας και των υπηρεσιών να συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη. Πάμε στον οικονομικό μας τάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία από τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, όπου βέβαια το τέμπο το δίνουν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, αναρριχήθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Πρόκειται, Γρηγόρη, για την τρίτη υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, μετά από εκείνες της Βουλγαρίας με πληθωρισμό 6,3% και της Λιθουανίας με 5,1%. Στην Ευρωζώνη τώρα επιτακίνθηκε στο 3,2% από 3 τον Απρίλιο. Πρόκειται εδώ για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο 2,3% από 2,1% επιτακίνθηκε ο δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και τον μη επεξεργασμένων τροφίμων, αλλά και εδώ βλέπουμε αύξηση παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι τιμές ενέργειας, 2,3% από 2,1%. Και αυτό όλο ενισχύει, θα έλεγα, τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 11 Ιουνίου που συνεδριάζει. Να δούμε λίγο τις συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ. Ναι. Η ενέργεια, όπως είπες, έχει τον υψηλότερο ετήσιο αριθμό τον Μάιο με 10,9% από 10,8% τον Απρίλιο. Τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 2% από 2,4% τον Απρίλιο. Και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έχουν 0,9%, μια ωριακή αύξηση από 0,8% τον Απρίλιο. Σε Γαλλία και Ισπανία, επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γερμανία είχαμε μικρή επιβράδυνση, οριακή βέβαια, 0,2% στο 2,7% από 2,9% ένα μήνα πριν. Και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φαίνεται ότι το κόστος δανεισμού πιθανότατα θα αυξηθεί, Γρηγόρη, για πρώτη φορά από το 2023 με μια αύξηση 0,25% στα επιτόκια. Μάλιστα. Το πιθανότερο στις 11 Ιουνίου, και να δούμε αν θα έχουμε και μια επόμενη μέσα στη χρονιά, γιατί όλοι οι αναλυτές λένε ότι ακόμα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή,
1: θα πάρει καιρό αυτό.
12: Έτσι ακριβώς.
1: Να επιστρέψει η κανονικότητα.
12: Η ομαλοποίηση θα πάρει, έχει πολύ δρόμο, Γρηγόρη.
1: Ακριβώς. Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ, πολύ σύντομα, δεν έχουμε χρόνο, με δύο κουβέντες να μας δώσεις να καταλάβουμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει τη ρύθμιση χρέους σε 72 δόσεις και το οποίο δόθηκε νωρίτερα σε δημόσια διαβούλευση.
12: Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση, πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησε για τον τζόγο και μπήκαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, Γρηγόρη, για την ενίσχυση των ευαίσθητων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, αλλά έχει και άλλες ρυθμίσεις, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης, όπως είπαμε, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις. Για το ιδιωτικό χρέος, τα μέτρα που θα λάβουν χώρα μέσα στον Ιούνιο, mm-hmm. μέχρι το τέλος Ιουνίου που θα γίνει και ο διαγωνισμός για τον φορέα ακινήτων, αγοράς και επαναμίσθωσης, απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν στο πολυνομοσχέδιο θα δούμε τι θα βγάλει και η διαβούλευση, τι θα προσθεθεί, τι θα αφαιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων.
1: Εδώ θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Κώστα Τσαβαλένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στην Αλβανία με φόντο τα επεισόδια που είχαμε το Σάββατο πριν από λίγες ημέρες στις Βέρντιτσα της Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομογενής. Τα επεισόδια καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα. Μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος, μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του ανήσιο ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφερόμενος ακριβώς σε αυτά τα επεισόδια. Πρόσθεσε ότι ήδη έχει απευθύνει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα, ενώ τόνισε ότι θα επιδιώξει περαιτέρω ανάδειξη του θέματος με την Ευρωομάδα.
14: Σε όλες τις ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ το περιουσιακό έχει λυθεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 93-45, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, 92 είχαν λυθεί. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
4: Μάλιστα.
14: Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει σίγουρα σκοπιμότητα, κ. Ράμα, να ευνοήσει τους πολιτικούς, τους φίλους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι διονύζουν την εξουσία του και τον βοηθά να παραμείνει σε αυτή, αλλά υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με τη φτωχοποίηση των Ελλήνων πληθυσμού. Αφού τους φτωχοποιήσει, αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί. Έτσι γίνεται μια ήπια αντικατάσταση του πληθυσμού.
6: Έχετε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
14: Ήδη έχω κάνει επερώτηση. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσω με την ομάδα της, με την Ευρωομάδα, με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να ανοίξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
1: Πώς φτάσαμε στα επεισόδια του Σαββάτου και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Αλβανία, το στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, μίλησε ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
15: Η Αλβανία είναι η μοναδική χώρα από τις πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, η οποία δεν έχει κλείσει, δεν έχει λύσει το θέμα της αποκαταστάσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών της. Έχουν ψηφιστεί μία σειρά από νόμους. Κανένας όμως από αυτούς, ο τελευταίος ήταν το 2020, δεν έχει μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα.
6: Μάλιστα.
15: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια κάποιες περιοχές επιστρέφουν. Άμα θέλουμε να δούμε όμως το μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεν περίπτωση των περιοχών που κατοικούν αλβανικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, οι επιστροφές έχουν φτάσει στο 60%. Στις περιοχές που κατοικούν ελληνικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, στο Μεν Αργυρόκαστρο είναι γύρω στο 30%, στην περιοχή των Αγίων 40 είναι γύρω στο 20%, και στις περιοχές εκείνες όπου κατοικεί η μειονότητα στη Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι η μεγάλη εικόνα και αυτό απαντάει και σε αυτό που ο κύριος Ράμας, τον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να ήταν ενέργεια ιδιωτικής εταιρείας αυτό που έγινε, αλλά έγινε παρουσία της αστυνομίας και δυστυχώς δείχνει μια τάση, όχι μια τάση, μια επιλογή της αλβανικής κυβερνήσεως.
1: Και από τα ελληνοαλβανικά πάμε στα ελληνοτουρκικά. Στην εκτίμηση ότι θα κυλήσει ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο, προέβη μιλώντας στο Ρινιού 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράς προκλήσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Μιλώντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Δαβάκης είπε ότι η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, σημειώντας ότι κατά την προσωπική του αντίληψη η Άγκυρα έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες, όπως είπε, πρακτικές.
15: Πράγματι, η πολεμική μας αεροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης, και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή την φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης, μια ευρωπαϊκή δημοκρατική και θα έλεγα απόλυτα συστοιχημένη με το διεθνές δίκαιο δύναμη, και θεωρώ ότι κατά τούτο εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπό το πρίσμα αυτό η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται, βλέπετε την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι αυτονόητο, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο, ότι ένας νόμος, ένας τουρκικός νόμος δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα.
4: Η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω, αν μπορούμε να πούμε, κριτική για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της. Μάλιστα, πρόσφατα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν έχει πιστεί ο ίδιος για τα ήρεμα νερά, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πολιτική των ήρεμων νερών. Η δική σας θέση ποια είναι?
15: Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας σαφέστατα περιγράφει μία πραγματικότητα. Πλην όμως είμαι βέβαιος ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρέτησε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών. Η πολιτική των ήρεμων νερών πρέπει να είναι καλοδεκούμενη, γιατί η αποκλιμάκωση μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έχουμε ζήσει όχι ατυχήματα, δυστυχήματα, έχουν χαθεί Έλληνες αεροπόροι στην προσπάθεια της υπεράσπισης με επιτυχία των ελληνικών ουρανών.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Πραγματικά συγκλονισμένη κοινή γνώμη για το αγροφωνικό στην Καλαμάτα για τη νέα γυναικοκτονία. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα, στους 41 ετών, καθομολογίαν δολοφόνου της 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι του, στο κέντρο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Τοξικολογικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα παιδιά του ζευγαριού, γιατί δεν ξύμνησαν από τις φωνές, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία. Συγκλονισμένοι παραμένουν οι γείτονες, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμα τι έχει συμβεί. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα.
16: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
17: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε?
18: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά ο αστυνομικός, λέει: ξέρουμε ότι σε μέσα θα χτυπήσουμε την πόρτα, και μπήκε.
19: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει. Αυτή τη φορά όπως και δίποτε όμως.
20: Είμαι στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στην Καλαμάτα, Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ακούσαμε και κατοίκους, γείτονες, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις στην κάμερα του Ερνιούς και πραγματικά δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
21: Αυτή την ώρα έχει περάσει την πόρτα των δικαστηρίων υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι εδώ στην Καλαμάτα, Γρηγόρη, ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγού του. Θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του, λίγο πριν μπει στην πόρτα των δικαστηρίων, φέρεται να εμένει σε αυτό που υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, ότι βρέθηκε ο ίδιος σε μία θέση άμυνας. Δηλαδή, αυτό που είχε πει στην αρχή στους αστυνομικούς είναι ότι ο ίδιος ξύπνησε και τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό τον οδήγησε να παλέψει μαζί της και συνέχεια να την σκοτώσει. Ωστόσο, Γρηγόρη, αυτό φαίνεται πως καταρρύπτεται τόσο από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μιλούν για πολλές μαχαιριές, πολλές και άγριες, πολλά και άγρια χτυπήματα με μαχαίρι που φέρει κατακρουργημένη, κανονικά μας τη χαρακτήρισαν αστυνομικοί που είδαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, τόσο στο λαιμό, όσο στο κεφάλι, όσο στην πλάτη και στο θώρακα. Ενώ από την πλευρά του ίδιο δεν φαίνεται να έχει αρκετά χτυπήματα, φαίνεται και να έχει κάποιες εκδορές, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν προέλθει από μαχαίρι. Αφετέρου υπάρχουν και μαρτυρίες γειτόνων που δηλώνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, τελευταίες 20 μέρες, είχαν ακούσει να πυκνώνουν οι καυγάδες σε σωματική αλλά και λεκτική βία. Ωστόσο, δυστυχώς κανείς δεν είχε, είχε μεταφέρει στις αρχές, δεν υπήρχε καμία και καταγεγραμμένη περιστατικό ενδοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Να σου πω ότι αθώα θύματα, εκτός από την 39χρονη γυναίκα, είναι ακόμα δύο θύματα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Να σου πω ότι τα παιδιά φαίνεται να μην άκουσαν κάτι. Αυτό έχει προξενήσει και προσπαθούν να δώσουν και μια εκδοχή. Γι' αυτό έχουν λάβει και αιματολογικές εξετάσεις από τα δύο μικρά παιδιά, να δουν μήπως ήταν υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών. Θέλω να σου πω ότι στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κάποιες καρτέλες με ψυχιατρικά φάρμακα, τις οποίες έχουν περισυλλέξει οι αστυνομικοί. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Τα παιδιά παραμένουν πάντως στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, αλλά και το κυριότερο ιατρική ψυχολογική υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, ότι την έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο. Είναι πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία, μια ακόμα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο, που είναι κλισέ να το λέμε, ας ελπίσουμε να είναι τελευταία, ας ελπίσουμε η Βασιλική να είναι τελευταία γυναίκα, και οι γυναίκες που πιθανώς να μας ακούν, οι γείτονες που έχουν ακούσει ανάλογα ζευγάρια, να απευθυνθούν στις αρχές, να απευθυνθούν στις δομές που υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, στην αστυνομία, να σωθούν οι επόμενες ζωές.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και ο εισαγγελέας. Κώστα Γαζούλη, ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Αίσθηση εντωμεταξύ προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky για τη συλλήψη που έγινε στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες για ενδοοικογενειακή βία.
0: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
2: Για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
2: 3.850
0: συλλήψεις. Mm-hmm. Ναι, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε τώρα το αστυνομικό δελτίο και να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς σε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων προχώρησαν τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζουνα της Σύνταξης. Μέχρι στιγμής μετράμε δυστυχώς 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, Έλενα, από την νέα αυτή επίθεση.
23: Οι ρωσικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν με 73 πυράβλους και 656 ντρόουν στο Κίεβο, το Ντνίπρο, το Χάρκοβο αλλά και τη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που ανέφερες, τουλάχιστον 16 νεκροί, 6 από αυτούς στο Κίεβο, 60 τραυματίες, αλλά είναι δεκάδες οι τραυματίες σε όλη την Ουκρανία. Στο Κίεβο χτυπήθηκαν πολυόροφες πολυκατοικίες και οι αρχές ψάχνουν ακόμη στα συντρίμμια των κτηρίων για ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτά όπως εκτιμούν, ενώ οι σταθμοί του μετρό του Κιέβου μετατράπηκαν για άλλη μια φορά σε καταφύγιο για χιλιάδες κατοίκους. Το Ντνίπρο επίσης δέχτηκε μεγάλο πλήγμα με τουλάχιστον 10 νεκρούς εκεί, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι Ουκρανοί επισημαίνουν το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στην αεράμινά τους λόγω έλλειψη συστημάτων κατά των πυράβλων, και αυτή τη φορά δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν 30 από τους 73 ρωσικούς πυράβλους. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του κάνει λόγο για αντίπεινα για ουκρανική επίθεση στο Λουχάνσκ στις 22 Μαΐου με 21 νεκρούς εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 5 το απόγευμα θα πέσει η αυλία, θα ακουστεί το τελευταίο χειροκρότημα για τον άτυχο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννα σε ηλικία μόλις 34 ετών. Πάμε στα Γιάννηνα και στον Βασίλη Σιώμα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
3: Καλησπέρα Γρηγόλη, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το κλίμα, πένθος, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άνθρωποι απλοί που γνώριζαν ή ακόμη και δεν γνώριζαν, το γνώριζαν μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από τις ομάδες που αγωνίστηκε ο Μάριος Οικονόμου. Θα είναι το απόγευμα στις 5 η ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα γίνει εξόδιος ακολουθία. Όλοι είναι συγκινημένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι, πιστεύαν ότι ίσως την τελευταία στιγμή ο τριτετράχνος διεθνής ποδοσφαιριστής καταφέρει να κερδίσει σε αυτόν τον αγώνα ζωής, κάτι όμως που δεν έγινε. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, τελικά όπως κατέληξε αυτό το τροχαίο ατύχημα, όταν ο οδηγός οχήματος έκανε παράνομη αναστροφή, του έκοψε στην κυριολεξία το δρόμο και το νήμα της ζωής. Έτσι λοιπόν ο νεαρός ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα, νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας για 9 ημέρες, που οι γιατροί δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Τον υποβάλλαν και σε χειρουργική επέμβαση. Το ίδιμα στο κεφάλι και το χτύπημα που έφερε από το σοβαρό αυτό τραυματισμό ήταν τόσο πολύ σοβαρό που δυστυχώς ο τριτετράχνος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
1: Πραγματικά συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε.
22: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της Basket League και το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για ακόμα μια μεγάλη σειρά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή.
5: Καλησπέρα. Καταρχήν όλα τα παιχνίδια θα δούμε από συχνότητες, μάλλον από το ραδιοφωνό της, θα τα ακούσαμε το ραδιοφωνό της Ερασπορτ και από την FBO Sports. Τώρα ξεκινάνε αύριο τα παιχνίδια. Yeah. Σήμερα ήταν η Media Day, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ντόρις έβαινε Ολυμπιακό, μία τενοτήτηδα, αλλά περισσότερο λόγω κόπωσης θα αγωνιστεί το αυριανό ο παιχνίδι. Οπότε η ευχή που λέμε είναι να πάμε είτε σε τρία ή σε τέσσερα ή σε πέντε παιχνίδια, να ασχοληθούμε αγωνιστικά με τα παιχνίδια και όχι με παρατράγουδα όπως πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, μετά από ένα μήνα ξεκίνησαν τα παιχνίδια στις έδρες των υπουργών, αν θα παίξουν θα παίξουν. Οπότε ελπίζουμε από αύριο και μέχρι τις 15 μέρες από τώρα να πάνε όλα καλά και να κερδίσει ο καλύτερος στο πρωτάθλημα.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
22: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και πιθανές μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
22: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5, με πολύ δημοτικό τραγούδι από τις 4 και 5 περίπου μέχρι τις 5. Και τώρα στην αρχή θα δούμε λιγάκι τι έχει παίξει μέχρι τώρα, ποια είναι η επικαιρότητα, και αμέσως μετά θα πάμε σε μια ζωγράφο από τις εκπομπή γυναίκες, με την θα ακούσετε τη ζωή και τα έργα της Αλματούρα. Πρώτη νομίζω εικαστικός γυναίκα, πρώτη η Αλματούρα η Ελένη, πρώτη εικαστικός, πρώτη ζωγράφος στην χώρα. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο γρήγορα εδώ. Αναβλήθηκε η δίκη του 40χρονου που αναρτούσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες με όπλα, άκου τώρα τρέλα, και μαχαίρια, ναι. Αυτό ήταν τραγικό γεγονός. Την Τετάρτη το τελευταίο, σήμερα δηλαδή, αύριο, αντίο σε πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Μέχρι τις 30 Ιουνίου το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ είναι 4 κούρσες. Λοιπόν, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ανεξαρτοποιήθηκαν 7 βουλευτές, τα έχετε ακούσει, τα έχετε μάθει. Τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια οδό, ο 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φόρτηγό του. Βάνδαλοι μπήκαν σε δημοτικό σχολείο και άδειασαν όλους τους πυροσβεστήρες. Πιστεύω να ήταν ένα κατάστημα που πουλάει πυροσβεστήρες και έχουμε δουλειά. Λοιπόν, τώρα να πάω σε μία είδηση που είδα εδώ. Πέθανε ο δημοσιογράφος ο Νάσος ο Αθανασίου, κυρίες και κύριοι, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο δημοσιογράφος που τον είχαμε πρώτο δει στην ΕΡΤ. 2 Φεβρουαρίου του 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Εργάστηκε επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤΕ1 με τον Γιώργο τον Παπαδάκη και τη Σεμίνα τη Διγενή. Στην ενημερωτική εκπομπή, ποιος δεν τη θυμάται, τουλάχιστον οι παλαιότεροι, 3 στον αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel, παρουσιάζοντας την εκπομπή. Τώρα, από τα βιβλία του να θυμηθώ το «Προσωπική παράδοση», ένα μυθιστόρημα, καθώς και τα βιβλία του που ήταν για παιδιά, το «Δέντρο που έγινε άγγελος», των «Τρίων και ο Πέστροφας» και το «Στραβό έλατο». Μάλιστα, αυτά κυρίες και κύριοι. Νάσος Αθανασίου, ναι, μου λέτε πόσο χρονών, 75 ετών. Λοιπόν, αυτά. Να πάμε σε αυτό που σας είπα, να ακούσουμε, να πάμε στο αρχείο δηλαδή, να ακούσουμε την Χριστίνα την Καρποντίνη σε μια της εκπομπή, από τις εκπομπές της γυναίκες, και να μάθουμε για αυτήν την μεγάλη ζωγράφο, την Ελένη, την Ελένη την Αλματούρα. Και μετά πάμε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και λίγο αργότερα δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι, μία ολόκληρη ώρα. Καλή ακρόαση.

Γυναίκες. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Πάτρας που επιμελείται και παρουσιάζει η Χριστίνα Καρποντίνη. Καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στην Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα, κορυφαία ζωγράφο του 19ου αιώνα, η πρώτη γυναίκα που φίτησε σε σχολή καλών τεχνών.

Μια ζωή ταξιδεύω στις καρδιάς σου τον ατέλειωτο χαρτί κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου με σκορπίσει στον αγέρα σαν στάχτη, απ' το όνομά σου πιάνομαι.

στο ρυθμό της καρδιάς σου, καρδιά μου, κι ολοχάνομαι. Μα προτού η απουσία σου μεγαλώσει τη μοναξιά μου, μοναξιά μου, απ' το όνομά σου πιάνω.

Η Ελένη Πούκουρα γεννήθηκε το 1821 στις Πέτσες. Ήταν κόρη του ναυτικού Γιάννη Χρυσίνη, γνωστού σαν Πούκουρα, με καταγωγή από τη Γορτινία, και της Μαρίας. Είχε έναν αδελφό και δύο αδελφές. Από μικρή έδειξε το ταλέντο της στη ζωγραφική. Θέλοντας ο Μπούκουρας να λάβουν τα παιδιά του την καλύτερη δυνατή μόρφωση, εγκατέλειψε το αγαπημένο του νησί και μετακόμισε

Η Ελένη Μπούκουρα γράφτηκε με την αδελφή της στο Παρθεναγωγείο, στην αυλή του οποίου ζωγράφιζε τις συμμαθήτριές της στα διαλύματα. Πήρε κατοίκον μαθήματα από τον ζωγράφο Ραφαέλο Τσέκολη, καθηγητή του Σχολείου των Τεχνών. Ο έμπειρος Ιταλός γρήγορα αντιλήφθηκε ότι το ταλέντο της μαθήτριάς του τον ξεπερνούσε. Έτσι της πρότεινε να πάει για σπουδές στη Ρώμη. Υπήρχε ωστόσο ένα μεγάλο και αξεπέραστο πρόβλημα. Ήταν γυναίκα. Στις ακαδημίες δεν δέχονταν γυναίκες, καθώς το γυμνό σώμα των μοντέλων ήταν απαγορευμένο για το γυναικείο φύλο. Ανάλογες συνθήκες επικρατούσαν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πολλές γυναίκες έπαιρναν ανδρικό ψευδώνυμο για να παρουσιάσουν τα έργα τους.

Η Ελένη Μπούκουρα ήταν αποφασισμένη να κυνηγήσει τα όνειρά της με κάθε θυσία. Αποφάσισε να ντυθεί με αντρικά ρούχα, να κόψει τα μαλλιά της και να πείσει τους Ιταλούς καθηγητές ότι είναι ένας νεαρός από την Ελλάδα. Το 1848 η Ελένη με τον πατέρα της έφτασαν στη Ρώμη. Με συστατική επιστολή του δασκάλου της και με το ψευδώνυμο Χρυσίνης Μπούκουρας, κατάφερε να γίνει η πρώτη γυναίκα που παραβίασε το καλλιτεχνικό άβατο της εποχής. Φίτησε στην Καλλιτεχνική Ακαδημία της Ρώμης, ειδικότερα στις τάξεις του γυμνού και της ανατομίας. Με την ανδρική αμφίεση έζησε πάνω από 4 χρόνια. Το διάστημα αυτό είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, όπου κρατούσε με συνέπεια σχεδιαστικές σημειώσεις. Τα σχέδια αυτά συγκεντρώθηκαν από την ίδια σε λευκώματα. Σε αυτά περιέχονταν αντιγραφές από έργα του Τζιώτο, του Περουτζίνο και άλλων ζωγράφων, αλλά και αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια αγγείων και νομισμάτων. Μετά την Ακαδημία της Ρώμης, φίτησε σε διάφορες σχολές και κατέληξε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Νάπολης, στο εργαστήρι του ζωγράφου Φραντζέσκο Σαβέριο Αλταμούρα. Η καταγωγή του Αλταμούρα ήταν ελληνική από την πλευρά της μητέρας του. Ήταν θερμός εθνικιστής και συμμετείχε στην Ιταλική Επανάσταση του 1848 εναντίον των Αυστριακών. Συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά κατάφερε να αποδράσει.

Το πραγματικό φίλο της Ελένης αποκαλύφθηκε όταν ως σπουδαστής παραβρέθηκε σε μια γιορτή. Εκεί συνάντησε μια Ελληνίδα η οποία απήγγειλε ένα ελληνικό ποίημα. Η Ελένη, μην μπορώντας να ελέγξει την νοσταλγία που ένιωθε για την πατρίδα, έπεσε στην αγκαλιά της νεαρής κοπέλας. Η κίνησή της αυτή την υποχρέωσε να αποκαλύψει την πραγματική της ταυτότητα. Ο Αλταμούρα, ξαφνιασμένος από την αποκάλυψη, αλλά και το πάθος της Ελένης για τη ζωγραφική, την ερωτεύτηκε. Η Ελένη ερωτεύτηκε και αυτή τον κατά 4 χρόνια μικρότερο δάσκαλό της. Μαζί του απέκτησε 3 παιδιά εκτός γάμου, τον Ιωάννη, τη Σοφία και τον Αλέξανδρο. Προκειμένου να νομιμοποιήσει τις σχέσεις της, ασπάστηκε τον καθολικισμό και παντρεύτηκαν το 1852. Όμως το 1857 ο σύζυγός της την εγκατέλειψε και έφυγε με την Αγγλίδα ζωγράφο Τζέιν Χέι, φίλη της Ελένης, παίρνοντας μαζί του το μικρότερο γιο τους, Αλέξανδρο.

Η Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα έμεινε μόνη με τα άλλα δύο παιδιά της σε μια ξένη χώρα. Αποφάσισε να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Φτάνοντας στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε στην Πλάκα. Ήταν πλέον μια αναγνωρισμένη ζωγράφος. Με τις σπουδές της και το ταλέντο της, κατάφερε να ενταχθεί γρήγορα στους κόλπους των επιφανών Αθηναίων. Ασκώντας την τέχνη της ως επάγγελμα και απολαμβάνοντας τη γενική εκτίμηση, ήταν οικονομικά ανεξάρτητη. Οι πινακές της πολλούνταν έναντι σεβαστού ποσού και συνεργαζόταν με γνωστούς ζωγράφους της εποχής. Μάλιστα, το 1859 και το 1870 εξελέγει μαζί με τον Νικηφόρο Λύτρα μέλος της Επιτροπής των Ολυμπίων και μαζί με τους Αλέξανδρο Ραγκαβή, Γιώργο Μαργαρίτη, Ερνέστο Τσίλερ και Γεράσιμο Μαυρογιάννη μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Καλλιτεχνικού Τμήματος του Πολυτεχνείου. Το 1863 άρχισε να παραδίδει μαθήματα σε πλούσιες Αθηναίες και φοιτήτριες του Αρσακίου, ανάμεσά τους και στη νεαρή τότε βασίλισσα Όλγα. Παρέμεινε στην Αθήνα 20 χρόνια και έζησε μια ενδιαφέρουσα ζωή που ελάχιστες γυναίκες της εποχής της είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν.

Ο γιος της Ελένης Αλταμούρα, Ιωάννης, κληρονόμησε το ταλέντο της και φίτησε στη σχολή καλών τεχνών. Με υπετροφία του βασιλιά Γεωργίου I, πήγε στη Κοπενχάγη, όπου συνέχισε τις σπουδές του. Το 1872 όμως αρρώστησε η κόρη της από φυματίωση και οι δύο γυναίκες μετακόμισαν στις Πέτσες. Τελικά η Σοφία δεν απέφυγε το μοιραίο και πέθανε στα τέλη του 1872 σε ηλικία 18 ετών. Η Ελένη, συντετριμένη, επέστρεψε στην Αθήνα. Το 1876 ο γιος της ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Κοπενχάγη και επέστρεψε στην Αθήνα, γεμίζοντάς την με χαρά. Έστησε το εργαστήριό του και εργαζόταν με πυρετώδεις ρυθμούς. Ζωγράφιζε θαλασσογραφίες μεγάλης πνοής. Διακρίθηκε κυρίως για τις θαλασσογραφίες του, όπως η Ναυμαχία των Πατρών. Όμως αρρώστησε και αυτός από φυματίωση και πέθανε το Μάιο του 1878 σε ηλικία 26 ετών.

Η απώλεια των παιδιών της προκάλεσε νευρικό κλονισμό στην Ελένη Αλταμούρα και την οδήγησε στην παράνοια. Σε ηλικία 60 ετών επέστρεψε στις Πέτσες και έζησε το υπόλοιπο της ζωής της απομονωμένη, σαν ερημίτισσα, διακόπτοντας κάθε κοινωνική συναναστροφή. Η ιδιόρυθμη συμπεριφορά της τροφοδοτούσε ποικίλα σχόλια στη μικρή κοινωνία του νησιού και συνοδευόταν με διάφορες διηγήσεις. Κατά τη διάρκεια μιας έντονης κρίσης, κατέστρεψε σχεδόν όλα τα ζωγραφικά της έργα. Τα συγκέντρωσε στην αυλή του σπιτιού και τους έβαλε φωτιά. Η πρώτη φορά που δέχτηκε να βγει από το σπίτι της ήταν λίγον πριν από το θάνατό της, όταν η διευθύντρια της εφημερίδας των κυριών, Καλλιρόη Παρέν, την επισκέφτηκε για να της πάρει συνέντευξη και την έφερε για λίγες μέρες στην Αθήνα.

Η Καλλιρόη Παρέν και η Αθηνά Ταρσούλη διέσωσαν πολλά βιογραφικά στοιχεία για την Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα. Το ζωγραφικό της έργο όμως παραμένει άγνωστο εκτός λίγων εξαιρέσεων. Ανάμεσα στα λίγα έργα της που διασώθηκαν είναι η Απελπισία. Με το έργο αυτό η ζωγράφος πήρε μέρος στο διαγωνισμό της σχολής της στην Ιταλία ως Χρυσίνης Μπούκουρας. Αναφέρεται ότι για το συγκεκριμένο έργο της προτάθηκε υψηλή αμοιβή. Εκείνη όμως προτίμησε να το στείλει στον πατέρα της με ιδιόχειρη αφιέρωση. Αν και πρόκειται για πρώιμη προσπάθεια, αποκαλύπτει ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και των αναζητήσεών της. Ο συμβολισμός της απελπισίας αποδίδεται με νεοκλασική αντίληψη. Η κλειστή φόρμα του γυναικείου σώματος, συσπυρωμένη σχεδόν γύρω από τον άξονά της, και το στυλιζάρισμα των ανεμισμένων μαλλιών και των πτυχώσεων του χιτώνα αποπνέουν μια δραματικότητα και αποκαλύπτουν μια σειρά από συναισθηματικές καταστάσεις όπως εγκαρτέρηση, θλίψη και τρόμο. Στην ίδια περίοδο αποδίδεται και το έργο «Αυτοπροσωπογραφία». Εικονίζεται η ίδια, με σκούρο φόρεμα, να ζωγραφίζει αφοσιωμένη μπροστά στο καβαλέτο. Χαρακτηριστική είναι η συγκρατημένη έκφραση χωρίς ίχνος θεατρικής πόζας, καθώς και η λιτότητα στο σχέδιο. Οι πληροφορίες που έχουμε για τα έργα που ακολούθησαν είναι ελάχιστες. Ειδικότερα για την περίοδο 1857 έως 1874 που έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως κινήθηκε στα πλαίσια των νεοκλασικών κατευθύνσεων που διδάχτηκε στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας παράλληλα το ρομαντικό στοιχείο στη σύλληψη των έργων, τα οποία όμως φέρουν έντονη τη σφραγίδα του προσωπικού της δράματος.

Η Ελένη Αλταμούρα πέθανε σχεδόν αγνοημένη στις 19 Μαρτίου του 1900 και κηδεύτηκε στο κημητήριο της Αγίας Άννας των Σπετσών. Αργότερα τα οστά της, όπως και εκείνα των παιδιών της, μεταφέρθηκαν από τους απογόνους της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον κοινό τάφο της οικογένειας Μπούκουρα Αλταμούρα. Η τραγική ζωή της έγινε μυθιστόρημα με τίτλο «Ελένη ή ο Κανένας», που έγραψε η Ρέα Γαλανάκη. Έγινε επίσης θεατρική παράσταση. Ανέβηκε στη σκηνή σαν μονόλογος, με πρωταγωνίστρια την Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου και σκηνοθέτη τον Θέμη Μουμουλίδη.

Στη σημερινή εκπομπή «Γυναίκες» αναφερθήκαμε στην Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα, σπουδαία ζωγράφο, την πρώτη γυναίκα που φίτησε σε σχολή καλών τεχνών, μεταμφιασμένη σε άντρα.

Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε η Χριστίνα Καρποντίνη. Στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Βάσο Κρεμίδα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 18:00 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως ανοίγει και το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει οι τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Καλεί δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα. Στο αρχείο βάζει εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Κατά το ίδιο σκεπτικό, η εισαγγελία κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 Δημήτρη Μελά. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο 41χρονος να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία για να μην ξυπνήσουν από τις φωνές. Τα παιδιά θα διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις. Νέα αύξηση του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη αποτύπωσαν τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Μάιο. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός ανήλθε στο 5% τον Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, όμως όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό, κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου για πάυση των εχθροπραξιών. Η μεσολάβηση Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεσμπολά, σε περίπτωση που η φιλοϊρανική οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Την επέκταση του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός» συζήτησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ηλικία 75 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, Έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια, διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στον Καζάρτε εμφανίζεται ο ανατρεπτικός Sly Fifth Avenue, ο μουσικός και παραγωγός που συνδυάζει τη jazz, τη soul και το hip hop σε ένα εκρηκτικό ζωντανό μουσικό σύμπαν, με συνεργασίες που εκτείνονται από τη σκηνή της Νέας Υόρκης μέχρι κορυφαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής. Η συναυλία του υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό αλλά και αυτοσχεδιασμό. Στο μικρό κεραμικό παρουσιάζεται το έργο «Όνομα μητρός Λίλιθ» της Μαριάντζελας Καλαβρία. Μία παράσταση που αντλεί από το μύθο και τη γυναικεία μνήμη για να μιλήσει για την ταυτότητα, την επιθυμία και τη θέση της γυναίκας μέσα στο χρόνο, με σύγχρονη θεατρική γραφή και έντονη σκηνική ατμόσφαιρα. Στο κέντρο σύγχρονης τέχνης Ηλεάνα Τούντα παρουσιάζεται η έκθεση του Δημήτρη Αντωνίτσι με τίτλο «Περιτόνια», ένα εικαστικό σχόλιο πάνω στο σώμα, την ύλη και τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας, μέσα από έργα που κινούνται ανάμεσα στο χιούμορ, την ειρωνία αλλά και την υπαρξιακή παρατήρηση. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Δώρα Ιωακιμίδου.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

από τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Αγαλματίδια, κεραμικά, τοιχογραφίες και αργότερα κείμενα από την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την αρχαία Ελλάδα που χρονολογούνται ήδη από την 4η χιλιετία π.Χ. μαρτυρούν πως συνόδεψε ιστορίες και μύθους, ψυχαγώγησε θεούς και θνητούς. Μικρή ή μεγάλη, τοξωτή, με γωνίες, με πλαίσιο, μικρό ή μεγαλύτερο ηχείο, με μία ή δύο σειρές από χορδές ζώου και αργότερα μεταλλικές και από κάποια στιγμή και έπειτα με πεντάλ. Συνόδευσε τραγούδια λύπης και χαράς λαών διαφορετικών παραδόσεων και συνθετών. Έπαιξε μελωδίες ή τη γραμμή του μπάσο κοντίνου διαθισμένη με συνηχίσεις, ακόμα και σολιστικές μελωδίες κοντσέρτων. Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της, χωρίς να παίζει όλες τις νότες του πενταγράμμου, η άρπα. Στο Παρίσι του 1810 αποκτά μηχανισμό διπλής κίνησης των πεντάλ. Και η χρωματική πλέον άρπα μπορεί να παίξει όλες τις νότες, όλες τις κλίμακες. Στη νέα μορφή της μπορεί να παίζει με συμφωνική ορχήστρα. Στο σαλόνι, σε μικρές ή μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών. Και αργά αλλά σταθερά αποκτά το ρεπερτόριο που αναδεικνύει τις νέες δυνατότητές της. Παρίσι 1913. Ο 24χρονος Μαρσέλ Τουρνιέ είναι καθηγητής άρπα στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού ήδη ένα χρόνο και συνθέτει συνεχώς μικρά κομμάτια για τον ίδιο και τους μαθητές του, προσπαθώντας να φέρει την άρπα στη σύγχρονη εποχή. Δεν βλέπει τον ήχο της ως κειμήλιο του παρελθόντος. Σε κάθε σύνθεσή του εφευρίσκει οι νέες υφές και τεχνικές, ώστε η άρπα να ακούγεται λιγότερο σαν ένα μεμονωμένο όργανο και περισσότερο σαν μια λαμπερή ιμπρεσιονιστική ορχήστρα. Τώρα στη νέα του σύνθεση, με καταιγιστικά αρπίσματα και ρευστές μελωδίες, προκαλεί τα όρια δεξιοτήτων του αρπιστή, καθώς προσπαθεί να αποτυπώσει την ακριβή στιγμή που ο ήλιος ξεπροβάλλει στον ορίζοντα, το μεταβαλλόμενο τοπίο του φωτός με τον ήχο της άρπας. Είναι μια σπουδή που όμως μπορεί να βγει και έξω από τις μαθητικές αίθουσες.

0: Ακούσαμε την Étude de Concert, σπουδή συναυλίας «Ο Ματών» το πρωί, του Μαρσέλ Τουρνιέ, με την Ιζαμπέλε Μορέτη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε Τρίτο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον ποιητή Γιάννη Αντιόχου, με αφορμή τη νέα ποιητική του συλλογή με τίτλο «Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Και τη συνάντησή μας με τον Σταμάτη Σχιζάκη, αναπληρωτή υποδιευθυντή, επιμελητή φωτογραφίας και οπτικοακουστικών έργων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, με αφορμή τα όσα ωραία συμβαίνουν στην ταράτσα του Cinefix.

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης θα συναντήσουμε ένα ποιητή που μοιάζει να καταγράφει με απόλυτη ευαισθησία και σπάνια πυκνότητα λόγου τις ρογμές της εποχής μας. Ο Γιάννης Αντιόχου ανήκει σε εκείνες τις ποιητικές φωνές που δεν χρησιμοποιούν την ποίηση ως καταφύγιο αλλά ως τρόπο να κοιτάξουν κατάματα την ανθρώπινη αγωνία, τη φθορά, τη μνήμη αλλά και την εύθραυστη φύση της ύπαρξης. Αφορμή της σημερινής μας συνάντησης είναι η νέα του ποιητική συλλογή «Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ένα βιβλίο σκοτεινό και βαθιά ποιητικό, όπου σώματα, μνήμη, ψηφιακά ίχνη, θεολογικά ρήγματα και σπαράγματα ενός κόσμου σε κρίση, συνθέτουν αυτό που ο ίδιος ο ποιητής ονομάζει «μαύρο κουτί της ανθρώπινης εμπειρίας». Στην ποίηση του Αντιόχου το τέλος δεν εμφανίζεται μόνο ως καταστροφή, μοιάζει περισσότερο με μια κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου. Μια αίσθηση ότι ζούμε μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει βία, όπου η γλώσσα, το σώμα, η πίστη αλλά και η μνήμη διαρκώς δοκιμάζονται. Θα μιλήσουμε μαζί του σήμερα για τις προσωπικές και συλλογικές συντέλειες, για τη σιωπή, την απώλεια, την αντοχή, αλλά και για την ανάγκη της ποίησης να συνεχίζει να καταγράφει όσα δύσκολα αντέχει να πει η εποχή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντιόχου. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω από κοντά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ αυτή την επικουρία που κάνει στην ποίηση το τρίτο πρόγραμμα.
0: Με μεγάλη χαρά το κάνει αυτό και το τρίτο πρόγραμμα βεβαίως και αγαπάει την ποίηση πολύ. Ο τίτλος «Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες» μοιάζει να κουβαλά μια βαθιά υπαρξιακή αγωνία. Τι είναι για εσάς η συντέλεια, είναι ένα τέλος ή είναι μήπως μια μορφή αποκάλυψης?
1: Λοιπόν, αν πρέπει να καθορίσω στα πλαίσια αυτής της συνέντευξης εξ αρχής το θέμα της συντέλειας, θα πω ότι δεν πρόκειται για τη συντέλεια με τις τρομπέτες, την αποκάλυψη και επικά σκηνικά ονειρικά. Στο βιβλίο «Συντέλειες» μιλάω για καθημερινές επαναλαμβανόμενες ήττες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες είναι μία αποκάλυψη λύτρωσης, μία αποκάλυψη αυτού που μας έχει μείνει ως υπόλοιπο, αυτό που έχουμε αφήσει να παραμείνει άταφο.
0: Στο βιβλίο σας η ποίηση μοιάζει να μην παρηγορεί αλλά να καταγράφει τα θραύσματα ενός κόσμου που βρίσκεται σε κρίση. Πιστεύετε ότι η ποίηση σήμερα οφείλει να είναι ανήσυχη? Εγώ νιώθω ότι πάντοτε ήταν.
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, αλλά πάλι πρέπει να πάρω μια απόσταση. Η ποίηση δεν οφείλει τίποτα. Διότι όταν αρχίζει να οφείλει η ποίηση, θεωρώ ότι στρατεύεται, ότι παρελάβνει, ότι παίρνει ένα κακό μεγάφωνο. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Τώρα από την άλλη πλευρά, για να το θέσω το θέμα και από την πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά μπορεί να υπηρετούν ένα στρατευμένο λόγο, δεν μπορεί σήμερα ζώντας να μην ανησυχείς για όλα αυτά που συμβαίνουν. Άρα λοιπόν κατά τη δική μου γνώμη θέλω να πω ότι η ποίηση είναι η τέχνη, είναι το μέτρο, είναι ο λόγος ο οποίος δημιουργεί ένα κάτωπτρο σε αυτό που έχει ραγίσει. Και αυτό νομίζω ότι προσπαθώ να κάνω εγώ ως ποιητής μιλώντας προσωπικά. Πάντως δεν θεραπεύει.
0: Μάλιστα. Δεν το περίμενα αυτό να το ακούσω από εσάς.
1: Ναι, δεν καταρχεί τον πόνο η ποιήση. Δεν είναι...
0: Δεν παρηγορεί.
1: Δεν παρηγορεί. Είναι παυσίπονη, είναι παυσίλυπη, αλλά και μία αναβράζουσα ταμπλέτα παρακεταμόλ 600 μιλιγκράμμ μπορεί να σου πάρει τον πονοκέφαλο.
0: Εντάξει, τι να πω βέβαια, ότι είστε στις μονάδες εντατικής θεραπείας, της ΜΕΘ, να το πούμε και αυτό, και τόσο πολύ ποιητικά μιλήσατε για την παρακεταμόλ.
1: Το εγκυβωτίζω μέσα στα ποιήματά μου. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω να διαφοροποιηθώ από τον άλλο με αυτό. Είμαι και τα δύο.
0: Είστε και τα τρία, γιατί είστε και μεταφραστής.
1: Είμαι και τα τρία, ναι. Είμαι και τα τρία, συμφωνώ.
0: Γράφετε για ένα κόσμο μεταπολεμικό, όχι κυριολεκτικά, αλλά υπαρξιακά θα έλεγα και πνευματικά. Νιώθετε ότι ζούμε ήδη μέσα σε μια αόρατη συντέλεια?
1: Ναι. Ζούμε μέσα σε μια αόρατη συντέλεια. Όχι επειδή ο κόσμος τελειώνει αύριο. κατά τη γνώμη μου, ο κόσμος δεν τελειώνει. Δεν θα τελειώσει. Έτσι θέλω να ελπίζω. Άρα εμείς συνεχίζουμε να ζούμε μαζί του. Όμως, ξέρετε, έχω φτιάξει ένα βιβλίο το οποίο το έχω διανθίσει με 4 ενότητες, συγκεκριμένες, διακριτές. Το μεταπολεμικό τοπίο βρίσκεται στην ενότητα Πυρ. Και αντιλαμβανόμαστε ένα πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται πολύ μακριά και πολύ κοντά, ο οποίος μπαίνει κάθε μέρα από τις τηλεοράσεις μας, μας εκπαιδεύει ούτως ώστε να περιμένουμε το χειρότερο. Αντέχουμε αυτή τη θηριωδία που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας, αντέχουμε τα νέα, αντέχουμε τις φαγές, από όπου και αν προέρχονται, από όποιους εισβολείς και αν προέρχονται.
0: Στα ποίηματά σας επανέρχεται έντονα το σώμα, τραυματισμένο, εύθραυστο, εκτεθειμένο. Είναι το σώμα η τελευταία αλήθεια του ανθρώπου?
1: Το σώμα νομίζω ότι είναι το σημείο όπου όλες οι μεγάλες ιδέες σταματούν να παριστάνουν τις μεγάλες ιδέες. Ναι, είναι τραυματισμένο, είναι φθαρμένο, είναι άρρωστο στα ποίηματά μου, είναι εκτεθειμένο. Πολλές φορές είναι επιθυμητικό, ντροπιασμένο, νεκρό, πεισματικά ζωντανό. Αλλά το σώμα για μένα μέσα στο βιβλίο, μέσα στις συντέλειες, είναι το υλικό όριο. Ντροπιασμένο, νεκρό, πεισματικά ζωντανό. Αλλά το σώμα για μένα μέσα στο βιβλίο, μέσα στις συντέλειες, είναι

0: Είναι. Επώδυνο. Ξέρετε γιατί? Γιατί τη μνήμη τη θεωρώ ως ένα αρχείο το οποίο δεν ανοίγει αυλαβώς. Δεν πατάω ένα κουμπί για να ανακτήσω καθαρά το παρελθόν. Και σήμερα, που θέλω να το φέρω στο σήμερα, που όλα είναι αποθηκευμένα, αυτό γίνεται ακόμα πιο παράξενο, διότι, ξέρετε, πολλές φορές πάμε να ανασκαλέψουμε τη μνήμη στους ηλεκτρονικούς μας υπολογιστές, όπου εκεί έχουμε περισσότερα ίχνη, αλλά όχι απαραίτητα καθαρότερη μνήμη. Έτσι λοιπόν, η μνήμη επιστρέφει παραμορφωμένη. Σωματική, με μυρωδιές, με λήψεις, με πράγματα που επινοούμε χωρίς να καταλαβαίνουμε, αλλά οι συντέλειες, η μνήμη είναι μια σχεδόν ανατομική πράξη. Δεν μνημονεύω τους νεκρούς, τους ξεθάβω, τους μεταφυτεύω, βλασταίνουμε στο πείμα, μέσα στο σώμα, και αυτό το πράγμα νομίζω ότι με ικανοποιεί, διότι είναι και το σύνορο της τελευταίας μου συνομιλίας. Mm. Πολύ σημαντικό ότι έχω κλείσει μέσα τον Έλιοτ, έχω κλείσει μέσα τον Χαρτ Κρέιν με τον οποίο συνομιλώ, έχω κλείσει ένα ποίημα το οποίο πολύ αγαπώ και το οποίο το έχω αφιερώσει στην Τζέννη Μαστοράκη, την οποία άλλωστε την είχα στο νοσοκομείο τον τελευταίο καιρό της ασθένειάς της. Και αυτό είναι οδυνηρό. Το κλείσα για να μπορώ να ανασυστήσω τη στιγμή που έγραφα το βιβλίο σε κάποιο μέλλον αυτές ακριβώς τις μνήμες, ατόφιες, άφθαρτες, ακέραιες, με τον τρόπο πάντοτε που γράφονται ποιητικά.
1: Είπα να συνεχίσω έτσι την ροή των ερωτήσεων, αλλά δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό να σας ρωτήσω ότι σας έχουν ρωτήσει και πολλοί άλλοι, και είμαι σίγουρη ότι είναι γεγονός ότι ακροβατείτε σε εντελώς διαφορετικές περιοχές της ζωής σας, θέλω να πω. Μιλήστε μου για την καθημερινότητά σας. Θα ήθελα πολύ δημοσιογραφικά να το ρωτήσω αυτό. Δηλαδή, πώς το κάνετε?
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχήν, ξυπνάω πάντοτε στις 6 το πρωί. Αφού ξυπνήσω στις 6 το πρωί, θα καθίσω να πιω τον καφέ μου. Χρειάζομαι πλέον τώρα στα 56 μου τουλάχιστον μία ώρα για να αφυπνίσω το σώμα μου και να το σηκώσω να μπει σε αυτή την αρένα της καθημερινότητας. Θα χρειαστώ περίπου άλλη μία ώρα για να οδηγήσω και να φτάσω με το αυτοκίνητό μου στο δαχτυλίδι του Αμαρουσίου, όπου είναι ο όμιλος στον οποίο υπηρετώ και παρακολουθώ 7 νοσοκομεία ως Διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Θα πρέπει να ανταλλάξω 3.400 καλημέρες περίπου με τους εργαζόμενους και άλλες 3.477 με τους συνεργάτες γιατρούς. Αυτό το πράγμα πραγματικά με γιώνει τόσο πολύ στη γη, το οποίο είναι το σωσίβιό μου να μην πνιγώ στη θάλασσα των στίχων μου, διότι πλέον αρχίζω και παλεύω με τον ωκεανό τον οποίο έχω γράψει και έχω συστήσει, και γι' αυτό προσπαθώ να είμαι ολιγογράφος, μάλλον είμαι ολιγογράφος, δηλαδή βγάζω ένα βιβλίο κάθε 3 με 4 χρόνια. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο κυρκάδιος ρυθμός μου.
1: Ναι, αλλά τι βιβλίο. Και συνεχίστε λοιπόν, συγγνώμη.
0: Στη συνέχεια θα κάνω πάρα πολλές διαβουλεύσεις, πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις, θα κλείσω project, θα φτιάξω project, θα τρέξω και να μιλήσω με διεθνείς επιθεωρητές, θα ολοκληρώσω με πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι είμαι τελειομανής ως άνθρωπος αυτά τα οποία έχω να ολοκληρώσω στη δουλειά μου, και θα γυρίσω σε ένα δώμα στον έκτο όροφο που έχω στον Πειραιά, ο οποίος βλέπει όλο το λεκανοπέδιο, βλέπει την Ακρόπολη, το Λυκαβητό, και θα μείνω μόνος μου εκεί μέχρι να μπορέσω να κουραστώ και να ξανακοιμηθώ το βράδυ. Γενικώς είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Ήμουν κοινωνικός άνθρωπος, έχω αρχίσει να γίνομαι πολύ μονόχνοτος και πολύ μισάνθρωπος. Νομίζω ότι θα εγκλωβιστώ στο δώμα του έκτου και θα γράφω ποίηματα.
1: Κύριε Αντιόχου, μάλιστα. Επιστρέφω λοιπόν στη ροή των ερωτήσεών μας μετά από αυτή την απολαυστική πραγματικά περιγραφή. Υπάρχει ένα σκοτεινό αλλά βαθιά ποιητικό τοπίο στη συλλογή σας. Τα λουλούδια, τα οστά, οι πληγές, οι κήποι. Πώς γεννιέται αυτή η εικονοποίηση μέσα σας?
0: Δεν νομίζω ότι είναι αισθητική επαφές του τύπου «ας βάλω το οστό δίπλα σε ένα λουλούδι» ή «το οστό του πνιγμένου Χαρτ Κρέιν μέσα στο φιλντισένιο Κασελάκη στη βιβλιοθήκη μου». Αυτό θα είναι διακοσμητικό. Στο βιβλίο υπάρχει ένα κεντρικό ποίημα, στο οποίο υπάρχει ένας κήπος, ο οποίος κήπος αυτός

0: είναι νεκροφάγος. Τα λουλούδια τρέφονται από τη μνήμη, από τα σώματα, από τα σπαράγματα, από ό,τι δηλαδή αφανίζεται. Στο νεκροφάγο κήπο όσοι χάνονται γίνονται λουλούδια. Αλλά αυτό δεν είναι παρηγοριά, είναι καθαρή βιολογία, είναι μεταφυσική, είναι και φρίκι μαζί, γιατί το χώμα δεν είναι αθώο. Ξέρει ακριβώς τι έχει καταπιεί μες στο βιβλίο μου και με ενδιαφέρει αυτή η μορφή της αισθητικής ή της ομορφιάς, όχι καθαρή ή ύποπτη, η ομορφιά που έχει περάσει από αποσύνθεση. Άρα λοιπόν τα άνθη του βιβλίου δεν είναι άνθη ανθοπολίου.
1: Βέβαια. Σας ενδιαφέρει περισσότερο να αφηγηθείτε τον κόσμο, να ρωτιέμαι, ή να αποτυπώσετε αυτό του το ρήγμα?
0: Νομίζω ότι παρατηρώ τον κόσμο, παρατηρώ τις ρογμές και τα ρήγματα ως σημεία όπου κάτι έχει σπάσει και εκεί αρχίζει να φαίνεται το βάθος. Δεν μπορώ να βλέπω γραμμικό, δεν μπορώ να βλέπω έναν οριζόντιο κόσμο, ούτε μπορώ να αναγνωρίζω έναν κάθετο κόσμο. Είναι ένας κόσμος με επαλληλίες όπου έχει ρήγματα. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι υπάρχει γραμμική συνέχεια στον κόσμο, ή αν υπάρχει είναι και τραυματισμένη και διακεκομένη και γεμάτη σπασίματα. Γι' αυτό και θεωρώ μία φράση που έχω στο βιβλίο: πριν υπάρξει ο χρόνος υπήρχε η ρογμή, και πριν τη ρογμή η αναμονή της, το οποίο κοουτάρει πάνω στον T.C. Eliot, γιατί για μένα αυτό είναι το βαθιά μεταφυσικό σημείο. Η ρογμή δεν είναι ατύχημα που συμβαίνει μετά, είναι η συνθήκη για να γεννηθεί ο κόσμος. Από εκεί περνά το φως, από εκεί περνά και το σκοτάδι.
1: Στο βιβλίο εμφανίζονται ψηφιακά ίχνη αλλά και εικόνες μιας σύγχρονης αποξένωσης. Πιστεύετε, μάλλον ρητορικό αν θα είναι το ερώτημα, πιστεύετε ότι η τεχνολογία μας φέρνει πιο κοντά ή πιο μακριά από τον εαυτό μας?
0: Πρέπει να μιλάμε πλέον για την τεχνολογία ως κάτι το οποίο δεν είναι εξωτερικό από τον άνθρωπο. Είναι ένα εργαλείο που μπορούμε απλώς να το αφήσουμε πάνω στο τραπέζι και να επιστρέψουμε αθώοι σε μια προηγούμενη κατάσταση. Όμως έχει μπει τόσο βαθιά μέσα στον τρόπο στον οποίο κοινωνικοποιούμαστε, θυμόμαστε, που πενθούμε, που επιθυμούμε, που υπάρχουμε. Άρα δεν είμαι βέβαιος αν μας έφερε πιο κοντά ή πιο μακριά στον εαυτό μας. Μάλλον κάνει και τα δύο. Μας φέρνει πιο κοντά στα ίχνη αυτής της μνήμης την οποία καταθέτουμε μέσα σε ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικά νεκροταφεία, bytes, αποτυχημένες ανακτήσεις, και ταυτόχρονα και πιο κοντά στην αλήθεια μας. Το έβαλα όχι για να γίνει το βιβλίο μέσα εισαγωγικά πιασάρικο. Ζούμε 25 χρόνια στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Η γενιά Α θα είναι μια ψηφιακή γενιά. Όλη της η μνήμη θα έχει κατατεθεί μέσα σε ένα συλλογικό δίσκο. Άρα λοιπόν η τεχνολογία είναι τρόπος κοινωνικοποίησης, ολοκλήρωσης ενός ανθρώπου, τον οποίο δεν ξέρω αν θα προλαβούμε να το ζήσουμε, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε τα πρώτα δείγματά του.
1: Βέβαια. Η ποίησή σας έχει έντονη πνευματικότητα, αλλά και μια διαρκή αμφιβολία απέναντι στην μεταφυσική. Υπάρχει ακόμη χώρος για πίστη στο σύγχρονο άνθρωπο?
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Έχω σκεφτεί πώς να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση, γιατί συνήθως μου την κάνουν όλοι. Αλλά θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής και θέλω να πω ότι γενικώς είμαι ένας πολύ πιστός άνθρωπος, όχι με την έννοια ενός ανθρώπου που ευαγγελίζεται μια εκκλησία, μια πίστη, ο οποίος πηγαίνει στην εκκλησία. Απλά θέλω να πω ότι σε όλα μου τα βιβλία υπάρχει η πίστη ή ο Θεός. Απλά διαδράμοντας στη ζωή μου, ο Θεός τη μία φορά υπάρχει ολόκληρος, στη συνέχεια του βγάζω τα μάτια για να μην βλέπει αυτά που κάνουμε στα πείματα. Τώρα έχει γίνει δόνηση, μία συχνότητα, η οποία όμως μου λέει ότι είναι η επίμονη, η επίπονη αδυναμία μου να κλείσω το ερώτημα «υπάρχει ή δεν υπάρχει?». Γιατί ακόμα και όσοι έχουν βεβαιότητα, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν για το ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει, στην πραγματικότητα αυτό το ερώτημα, το οποίο μένει ανοιχτό, ολοκληρώνει την ανθρώπινη φύση. Αυτό πιστεύω.
1: Έχετε πει πως η ποίηση λειτουργεί σαν ένα μαύρο κουτί της ανθρώπινης εμπειρίας. Το δικό σας μαύρο κουτί, τι είναι αυτό που καταγράφει?
0: Καταγράφει ό,τι προηγήθηκε και ό,τι ακούστηκε μέχρι το τέλος. Είναι το μαύρο κουτί. Η ποίηση είναι ένα μαύρο κουτί. Δεν σώζει το γεγονός, δεν το διορθώνει, αλλά διασώζει τον ήχο του. Άρα λοιπόν σήμερα το δικό μου μαύρο κουτί καταγράφει πολέμους που παρακολουθώ από την ασφαλή απόσταση του σπιτιού μου, νεκρούς που γίνονται αριθμοί, αρρώστους που γίνονται το υλικό της γλώσσας μου, μνήμες που πάντα επιστρέφουν ως φάλμα, αρχεία που δεν φορτώνονται, πίστη που δεν ανοίγει κανονικά, και κυρίως καταγράφει την ενοχή μου. Ό,τι βλέπω, ξέρω, καταλαβαίνω, αλλά συνεχίζω να ζω. Ένοχος βέβαια. Υπάρχει στο τελευταίο ποίημα, το οποίο το έχω γράψει στο αεροδρόμιο το Ελευθέριος Βενιζέλος πριν φτάσω στη Θεσσαλονίκη για μια εργασία πέρυσι το Πάσχα, μια σύγχρονη και πολύ σκληρή συνθήκη, όπου διαβάζω τίτλους για σφαγές. Διαβάζω το ρωσικό κτύπημα στην Ουκρανία, στην πόλη Σούμι, στο τρόλεϊ. Διαβάζω τη σφαγή της Γάζας, αλλά δεν ανοίγω τα άρθρα. Διαβάζω μόνο τους τίτλους και επιβιβάζομαι. Αυτό μέσα στην εποχή μας αλλάζει όλη την γεωγραφία, όλη τη χειρονομία. Είναι μια γνώση, μια πληροφορία που την έχω, αλλά δεν αλλάζει τίποτα στη συμπεριφορά μου, και αυτό είναι τρομακτικό.
1: Έτσι είναι, όπως το περιγράφετε. Πόσο σας έχει επηρεάσει η επαφή σας, αυτή η επαφή με το χώρο της εντατικής θεραπείας, στον τρόπο που βλέπετε όμως τη ζωή, το σώμα, αλλά και τη φθορά του, την ίδια του τη φθορά?
0: Η εντατική θεραπεία είναι ο πιο μεταφυσικός χώρος μέσα στο σύστημα υγείας. Αλήθεια? Η μονάδα της εντατικής θεραπείας, βέβαια. Είναι ένας χώρος όπου όλες οι αφαιρέσεις τελειώνουν. Δεν υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει ως γενική ιδέα, υπάρχει το σώμα, η αναπνοή, ο ρυθμός, η πίεση, το οξυγόνο, η μηχανική υποστήριξη, η αναμονή της αποσωλήνωσης, η απόφαση για τη συνέχιση ή μη της υποστήριξης. Και επειδή αυτή ήταν η καθημερινότητά μου και είναι η καθημερινότητά μου, για μένα είναι ένας τόπος εξαιρετικά ασφαλής, γιατί το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι και ένας τόπος φρίκης, γιατί εγώ ως ποιητικό υποκείμενο θέλω να πω ότι συλλέγω τον πόνο των άλλων, και κάνοντάς με ανθεκτικότερο, σοφότερο, αλλά καθόλου αθωότερο ή ελαφρύτερο. Γιατί όταν γράφω τον πόνο του άλλου, κάτι παίρνω, κάτι λέει λατό. Δεν είναι αθώο αυτό. Η εντατική λοιπόν με έμαθε ότι η ζωή είναι και μηχανική και ανεξήγητη και υλική και βαθιά μεταφυσική, και ότι η φθορά έχει ήχο. Όποιος τον έχει ακούσει δεν το ξεχνά εύκολα, και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου ο ποιητής που τον έχει ακούσει δεν μπορεί να γράφει ανέμελα.
1: Στην ποίησή σας υπάρχει μια αίσθηση ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να στέκεται όρθιος ακόμη και μέσα στα ίδια τα ερείπια. Είναι τελικά η αντοχή μια μορφή ελπίδας?
0: Η αντοχή δεν ξέρω αν είναι μορφή ελπίδας. Εγώ την έχω χαμηλόφωνη, κουρασμένη και λίγο βρώμικη. Την έχω απλά για να λέω είμαι ακόμα ζωντανός, για να επιβιβάζω όσες λέξεις μου έχουν απομείνει. Και δεν το λέω αισιοδοξία, γιατί η αισιοδοξία είναι απλώς έλλειψη πληροφόρησης. Συνεχίζω, η ελπίδα αυτή είναι συνεχίζω, ενώ ξέρω, ενώ έχω δει, έχω χάσει, έχω καταλάβει αρκετά πράγματα περνώντας το μισό της ζωής μου, και δεν με σώζει απαραίτητα, δεν είναι θριαμβευτική η ελπίδα στα βιβλία μου, αλλά είναι υπαρκτή και είναι η μόνη που μπορώ να εμπιστευθώ ως αντοχή.
1: Ποιος είναι ο ρόλος της σιωπής στην ποίηση? Είναι αυτά που δεν λέγονται, και αυτά είναι τελικά πιο σημαντικά από εκείνα που γράφονται?
0: Κάθε φορά που τελειώνω τα βιβλία μου, νομίζω ότι ευτυχώς, Θεέ μου, θα με κάνεις να σοπάσω και να μην ξαναγράψω κάτι άλλο. Γιατί νομίζω ότι έχω φτάσει σε μια τελείωση της γλώσσας μου. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι πολλές φορές η γλώσσα μου δεν μου φτάνει για να περιγράψω αυτό που θέλω ποιητικά, ή δεν έχω εγώ την απαραίτητη συσκευή για να το περιγράψω αυτό ποιητικά. Τα σημαντικότερα πράγματα στο βιβλίο δεν λέγονται ευθέως, κυκλοφορούν γύρω από τις λέξεις, και η σιωπή μέσα στην ποιήση είναι να μπορεί να καταφέρει ο ποιητής να κάνει τον αναγνώστη να σκεφτεί τον εαυτό το ποιητικό υποκείμενο μέσα στο ποίημα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι τα ποίηματα οφείλουν να έχουν παύσεις, οφείλουν να έχουν σιωπές, οφείλουν να μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης μας ενδιαφέρει.
1: Μεταφράζεται μεγάλες ποιητικές φωνές όπως της Ιέλιο, της Σίλβια Πλάθ, Άννα Ακμάτοβα. Πώς συνομιλούν αυτές οι φωνές με τη δική σας ποιητική διαδρομή? Πόσο πολύ δύσκολο είναι να γίνεται αυτό, η αλήθεια είναι?
0: Καταρχήν δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο.
1: Αλήθεια.
0: Τι εννοώ είναι εύκολο? Κάθε ποιητής ο οποίος θέλει να προσεγγίσει το έργο ενός ξένου ποιητή από το δυτικό κανόνα, κυρίως από τα αγγλικά, έτσι κι αλλιώς, πηγαίνει και πειραματίζεται με τα φράση. Το ότι μου βγήκαν λίγο καλύτερες οι μεταφράσεις σε μένα και εκδοθήκανε, μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός, διότι δεν είμαι επαγγελματής μεταφραστής. Όμως, αυτούς που επιλέγω να μεταφράσω είναι άνθρωποι με τους οποίους έχω προηγούμενα ή έχω επόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άρα ο T.C. Eliot είναι για το μέτρο, την παράδοση, το ρυθμό, την ακριβολογία του. Μαζί με τον πατέρα ποιητή, το Σεφέρι βέβαια, που διαβάζουμε και τους θεωρώ εισάξιους και πολύ συγγενείς. Μετά είναι ο Crane. Ο Crane είναι ένας σημαντικός Αμερικανός ποιητής, αυτόχειρας του 20ου αιώνα. Και μετά ακολούθησαν και όλοι οι άλλοι αυτόχειρες ποιητές του 20ου αιώνα, Plath, Sexton, Randall Jarrell κλπ. Ταυτόχρονα έχω μεταφράσει ένα πολύ σημαντικό σαμάνο ποιητή μεταφυσικό, τον άντρα της Σίλβια Πλάθ, τον Ted Hughes, ο οποίος είναι πραγματικά ένας συγκλονιστικός ποιητής, ο δαυνοστεφής ποιητής της Αγγλίας, ο οποίος βέβαια είχε μια άτυχη ζωή, να του αυτοκτονήσει η Σίλβια, να του αυτοκτονήσει η Έζια. Βέβαια, εντάξει, τα καλά τα κατάφερε, διότι τον έκλεισε στο καβούκι του η τρίτη του γυναίκα, που ήταν νοσηλεύτρια στο ΕΣΥ, στο NHS της Αγγλίας, και τον νοσήλευσε με τη λευχαιμία μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Αν έπρεπε να κρατήσετε μία φράση έτσι για να κλείσουμε, αφού βέβαια μας διαβάσετε ένα ποίημα που θα ήθελα πολύ, αν έπρεπε λοιπόν να κρατήσετε μία φράση ως πυρήνα αυτής της ποιητικής συλλογής με τίτλο «Τις νύχτες, ονειρεύομαι συντέλειες», ποια θα ήταν αυτή?
0: Νομίζω ότι θα απαντήσω κλισέ, θα απαντήσω με στίχο που περιλαμβάνει τις συντέλειες. Θα πω αυτό που γράφεται στο ποίημα «Ανάποδα κοιμούνται οι πειθαμένοι». Οι συντέλειες που ονειρεύομαι δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα μυστικά όλου του κόσμου σε κοινή θέα.
1: Θα θέλατε να μας διαβάσετε ένα ποίημα πριν κλείσουμε?
0: Ναι. Θα διαβάσω ένα ελπιδοφόρο ποίημα, το οποίο ανήκει μέσα, στην τελευταία ενότητα, στο σύνταξη «Εσύ δεν υπάρχεις». Λέγεται «Φωτογραφίες από τον Άρη». Βλέπω σε μια φωτογραφία της NASA το ηλιοβασίλεμα στον πλανήτη Άρη. Έχει ένα άλλο χρώμα. Θα μπει πατίνα στον ξηροπάγο του ουρανού. Μια κιανή χρωματική παλέτα διαρκείας που μοιάζει με το γήινο λυκόφως όταν η σκόνη της ερήμου σκεδάζεται ψηλά, ή όταν τις κρύες μέρες του χειμώνα τα σύννεφα, λάμνοντας παγωμένα, σέρνουν την κουκούλα της νύχτας σαν να είναι το τέλος του κόσμου. Έχει την ίδια θλίψη. Σε αυτή τη φωτογραφία, εκτός από τον ήλιο που δει, κανείς δεν αναγνωρίζει ούτε την περιοχή της Αιωλίδας, ούτε τον κρατήρα Γκέιλ. Ακολουθεί δε πλήθος σκοτεινών αποτυπώσεων με τοπογραφικά ψευδόνυμα του αριογράφου Σκιαπαρέλη. Μεγαλυσύρτης, Ελλάς, Ιδουμαία, Θαρσής, Στίγα, Κέρβερος, Όρος Όλυμπος, Υπερβόρειος Λαβύρινθος, Γη της Αρκαδίας, Λίμνη του Ισμηνία, Λόφη της Ουτοπίας. Όσοι δεν παρακολουθούν τα νέα από τον Άρη ή παραχώνουν νεκρούς πολεμώντας ηλασπότοπους και ορίγματα, δεν έχουν την παραμικρή υποψία πως το πεπρωμένο μας είναι τ' άστρα. Προσπερνούν τις εικόνες μηχανικά, υποπτευόμενοι στα σκοτεινά περιθώρια διαφανείς λίμνες, μαύρες φλέβες, σκοτεινούς ωκεανούς και θαλασσινά μετέωρα, πυρηγενή πετρώματα του Grand Canyon, αποτυπώσει της μπλε ώρας μέσα από τους θερμοπίδακες του ηρωδίζοντος ματιού της λίμνης Yellowstone, το αποψηλωμένο τοπίο κάποιου μισόζυστου πυρηνικού αντιδραστήρα της γυραιάς Υπήρου. Μια μελανιά στο μάτι του Θεού. Οι πιο προσεκτικοί υπενήσονται το θαύμα. Με τον ίδιο τρόπο που ο πατέρας μου με έμαθε να μετράω πόσα δευτερόλεπτα μετά τη λάμψη της αστραπής ακούγεται η βροντή προστατεύοντάς με από τη θύελλα. Παιδί, αυτό μου φαινόταν μεγαλοφιές. Σήμερα απλώς το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Αφήνοντας νήξεις για τον κεραυνό που μου οδήγησε σε μια καριέα κατάρρευση μετατρέποντας την καρδιά μου σε μια φυλακή σκοτεινής ύλης που δεν χορταίνει το κενό της, μα αναρριγεί σαν τρεμόσβηστη φλόγα για δυο πύχες φωτός στα νόφλη του στερεώματος. Δεν είναι εποχή για άστρα που δύσκολα τα αγγίζεις. Ωστόσο, ένα ήλιο βασίλεμα, είτε στον Άρη, είτε στη γη, δεν είναι τίποτα άλλο από το πανοπτικό μας καθαρτήριο. Ένας μηχανισμός υπόμνησης, μια νήξη εξουσίας, πως κάθε δύση μπορεί να είναι εκεί τελευταία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιόχου. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το βιβλίο και σε αυτό το βιβλίο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω όμως να καταχρεωστώ άλλο ένα λεπτό, να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για την προμετωπίδα την οποία έχει φτιάξει η Λίδα Κοντογιανοπούλου μέσα σε αυτό το βιβλίο και η οποία την έφτιαξε έχοντας διαβάσει το βιβλίο. Και γι' αυτό την ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης θα μιλήσουμε για τον κινηματογράφο όχι μόνο ως προβολή εικόνων, αλλά ως μια εμπειρία χώρου, μνήμης και συλλογικής θέασης. Τα τελευταία χρόνια η ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία του αθηναϊκού καλοκαιριού. Εκεί όπου ο κινηματογράφος συναντά τη σύγχρονη τέχνη, την πόλη και τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας. Εκεί λοιπόν γεννιέται μια εμπειρία που μοιάζει ταυτόχρονα οικία και βαθιά κινηματογραφική. Το Cinefix δεν λειτουργεί απλώς ως θερινός κινηματογράφος, είναι ένας χώρος συνάντησης εικόνων, ιδεών και ανθρώπων. Ένας τόπος όπου η κινούμενη εικόνα συνομιλεί με την αρχιτεκτονική, τη μνήμη της πόλης, αλλά και με τα ερωτήματα της σύγχρονης τέχνης. Καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Σταμάτης Χιζάκης, επιμελητής φωτογραφίας και οπτικοακουστικών έργων του Εθνικού Μουσείου Συγχρόνης Τέχνης. Μαζί του θα συζητήσουμε για τη δύναμη της συλλογικής θέασης σε μια εποχή μοναχικών ίσως οθονών, για τη σχέση κινηματογράφου και εικαστικών τεχνών, αλλά και για το πώς μια ταράτσα στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να μετατραπεί σε ένα μικρό πολιτιστικό καταφύγιο μέσα στο ζεστό καλοκαίρι της πόλης. Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή. Νομίζω ότι περιγράφει πάρα πολύ καλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
0: Χαίρομαι. Το Cinefix στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης έχει πλέον αποκτήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα, είναι γεγονός, μέσα στο αθηναϊκό ζεστό καλοκαίρι. Τι ήταν αυτό που θέλατε εξ αρχής να δημιουργήσετε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο μουσείο προσπαθούμε να έχουμε δημόσιο πρόγραμμα σε διάφορα μέρη μέσα στο κτίριο και έξω από το κτίριο και σε εξωτερικούς χώρους και σε άλλες συνεργασίες. Πραγματοποιούμε δηλαδή δημόσιες δράσεις με κάθε τρόπο και σε κάθε χώρο, πειραματικά κάποιες φορές, και άλλες φορές θέλουμε μια βεβαιότητα και σταθερότητα. Νομίζω ότι από τη σύλληψη του το μουσείο και το κτίριο Fix, ήδη από την ιδρυτική διευθυντήρια την Άννα Καφέτση που χάσαμε πρόσφατα, υπήρχε η ιδέα των προβολών, των δημόσιων προβολών. Κάναμε δημόσιες προβολές στο ΟΔΙΟ, σε διάφορους χώρους με τους οποίους συνεργαζόμασταν. Στο νέο κτίριο για χρόνια η ιδέα έμεινε στα χαρτιά για διάφορους λόγους, μέχρι που η νυν διευθύντρια Κατερίνα Γρέγου έβαλε μπρος την ιδέα για την υλοποίηση το 2004, που βρήκαμε και το τίτλο Cinefix, πριν από δύο καλοκαίρια δηλαδή. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι, όπως το γνωρίζουμε και στην Αθήνα, καλοκαίρι δεν μπορείς να περιμένεις να κάνεις μια εκδήλωση σε εσωτερικό χώρο και θα έρθει κόσμος Ιούνιο και Ιούλιο. Χρειάζεται αυτή η ανάσα του εξωτερικού δροσερού χώρου κάτω από τον ουρανό, όπως φαίνεται και από την παράδοση που έχουμε σε θερινούς κινηματογράφους σε αυτή την πόλη. Και από το πρόγραμμα φαίνεται πως αυτός ο χαρακτήρας του Cinefix δεν προκύπτει μόνο από την σχέση των προβολών με το εκθεσιακό μας πρόγραμμα, αλλά και από τη σχέση με την συλλογή. Αλλά αυτό που βγαίνει πάρα πολύ προς τα έξω είναι ο τρόπος που δείχνουμε τις ταινίες μέσα σε ένα πλαίσιο που καθορίζεται από την σύγχρονη τέχνη και την επιμέλειά της. Φροντίζοντας αυτές τις προβολές να είναι μια ξεχωριστή και κοινωνική εμπειρία, όπως το είπατε.
0: Η εμπειρία αυτής της κινηματογραφικής προβολής είναι διαφορετική από ό,τι κατάλαβα στο τηλέφωνο που μιλήσαμε λίγο πριν έρθετε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Γιατί συμβαίνει πρώτον απέναντι από την Ακρόπολη και μέσα στον ανοιχτό αθηναϊκό ουρανό, αλλά και γιατί, όπως μου περιγράψατε, υπάρχει μία κίνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το αυστηρό, το ότι βλέπω σινεμά και μην μιλήσετε, μην πείτε τίποτα. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την άνετη, άνετο μοντέλο θέασης το έχουμε.
0: Χάρηκα γι' αυτό που άκουσα, να ξέρετε, στο τηλέφωνο πάρα πολύ.
1: Υπάρχει, ίσως το κοινό συμπεριφέρεται πιο ελεύθερα, μπορεί να μετακινήσει τις καρέκλες και να κάνει τα δικά του πηγαδάκια, κάποιοι κάθονται σε μαξιλάρια τα οποία βρίσκουν στο χώρο και τα τοποθετούν με τον δικό τους τρόπο. Νομίζω χαρακτηριστικό είναι από την αρχή που είχαμε την υποστήριξη της μπίρας Fix για χορηγικές μπίρες, το οποίο συνεισφέρει πολύ σε μια καλή διάθεση. Οπότε για μας είναι ο τρόπος που αλλάζει. Είναι σημαντικό που τα περισσότερα έργα που παρουσιάζουμε, ανεξάρτητα από το αν είναι εμπορικός κινηματογράφος ή βίντεο τέχνη, mm-hmm, ή κάποιο σύγχρονο πολυμεσικό οπτικοακουστικό θέαμα, ή κάποιο έργο το οποίο μπορεί να παρουσιάζεται και την ίδια περίοδο στο μουσείο σαν βίντεο εγκατάσταση και το φέρνουμε πάνω στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή έχουμε καλέσει κάποιον επιμελητή οπτικοακουστικών να μας παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα. Όλα αυτά παρουσιάζονται μέσα με το δικό τους τρόπο. Έχουμε μια εισαγωγή, καμιά φορά έχουμε κάποιο καλεσμένο και έτσι κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό.
0: Είναι
1: και
0: μια ωραία εμπειρία.
1: Και πιο κοινωνικό σίγουρα.
0: Πολύ ωραία. Στις επιλογές σας φαίνεται να σας ενδιαφέρει σίγουρα όχι μόνο η αφήγηση, αλλά και η σχέση της εικόνας με το χώρο, τη μνήμη, αλλά και την πόλη. Τι κάνει ένα έργο κατάλληλο για το συνεφή, ξαναρωτιέμαι.
1: Η αλήθεια είναι αυτό που μας νοιάζει πάρα πολύ είναι το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε να έχει σχέση με το εκθεσιακό και το συλλεκτικό πρόγραμμα του μουσείου στο σύνολο. Δεν είναι ότι αυστηρά πάντα είναι στη θεματική μιας έκθεσης ή ότι από την αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματος ακολουθούμε μια συγκεκριμένη θεματική. Mm-hmm. Είμαστε σε διάλογο με οτιδήποτε συμβαίνει στο μουσείο. Και επίσης έχουμε και ένα περιθώριο και μια ελαστικότητα στο να κάποιες φορές όταν συμβεί κάτι αρκετά σημαντικό να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Μας ενδιαφέρει σίγουρα η θέση. Είναι μια επιτόπια, έχουμε την ιδέα της επιτόπιας πρακτικής. Βασικά η αλήθεια είναι ότι σίγουρα δημιουργούνται σχέσεις με το περιβάλλον ακόμα και αν δεν το περιμένουμε, γιατί είναι αρκετά έντονο. Έχουμε και παράδειγμα και στον κύκλο εκθέσεων What if women rule the world, και αν γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο, και στο κύκλο Why Look at Animals, γιατί να κοιτάμε τα ζώα, είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο σχετιζόταν με τις εκθέσεις, με τις κύριες εκθέσεις. Έχουμε ένα σχετισμό με τη συλλογή. Και έχουμε και ταινίες, οι οποίες μπορούν να πρωτοπαρουσιάζονται ή να παρουσιάζονται ξανά με προσκεκλημένους καλλιτέχνες και δημιουργούς και να σχετίζονται με τη συλλογή.
0: Μάλιστα. Σε ένα από τα προγράμματα του Cinefix χρησιμοποίησατε τον τίτλο «Τα ερείπια στην πλάτη μας». Τι σημαίνει αυτή η φράση, κύριε Σχιζάκη?
1: Ναι, έχει να κάνει λίγο με αυτή τη συνθήκη στην Αθήνα, όπου ίσως το αρχαιολογικό, το βάρος της αρχαιότητας και της ιστορίας είναι παντού γύρω μας, έτσι, και το Cinefix έχει αυτή την περίεργη συνθήκη όπου κοιτάς μια οθόνη κινηματογράφου και κοιτάς σύγχρονη τέχνη και από πίσω υπάρχει το παρελθόν που έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ακρόπολη, η οποία είναι πάρα πολύ, φαίνεται πάρα πολύ δίπλα και πάρα πολύ και δεσπόζει στον ουρανό, τη ιδιαίτερα τον νυχτερινό. Και αυτό το πρόγραμμα είχε μια σειρά από έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που κοιτάνε τις λεπτομέρειες της σύγχρονης πόλης δίπλα στο παρελθόν της.
0: Πώς συνομιλεί η Αθήνα με τις προβολές? Είναι απλώς φόντο ή λειτουργεί ως ένας ακόμη χαρακτήρας της εμπειρίας? Φαντάζομαι ότι λειτουργεί έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι εκεί. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να...
0: Αναπόσπαστο μέρος.
1: Ναι, δεν μπορείς να το απορρίψεις. Νομίζω και η ίδια συνθήκη της εξωτερικής θέας και του θερινού κινηματογράφου είναι κάτι πάρα πολύ αθηναϊκό ή ελληνικό.
0: Έτσι είναι, συμφωνώ.
1: Γι' αυτό και νομίζω ότι έχει αγαπηθεί τόσο πολύ σαν πρόγραμμα. Έτσι, έχουμε μια σειρά από επιτυχίες και στα 2 χρόνια πάρα πολλές προβολές sold out. Είμαι παραπάνω από το αναμενόμενο προσέλευση. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και το συνεχίζουμε.
0: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνδέεται με τη σύγχρονη τέχνη βεβαίως. Πώς βλέπετε τη σχέση του κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού έργου με τις εικαστικές πρακτικές?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και ο κινηματογράφος είναι μια εικαστική πρακτική. Δεν κάνουμε αυτή την διαφοροποίηση. Βλέπουμε δηλαδή την οπτικοακουστική παραγωγή σαν σύγχρονη τέχνη. Και έτσι λοιπόν στο πρόγραμμά μας μας ενδιαφέρει περισσότερο το τι θα δείξουμε, όχι τόσο πολύ από ποιο χώρο προέρχεται. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή αν είναι κάτι το οποίο προέρχεται από τον χώρο του εμπορικού κινηματογράφου ή έχει πραγματοποιηθεί από έναν εικαστικό καλλιτέχνη ή αν κυκλοφορεί μέσα από ένα δίκτυο διανομής κινηματογραφικών ταινιών. Περισσότερο μας ενδιαφέρει ο διάλογος που δημιουργεί με τα θέματα που μας απασχολούν.
0: Είσαστε όμως ανοιχτοί προς τις θεματικές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ζούμε σε μια εποχή όπου οι εικόνες είναι γεγονός ότι καταναλώνονται γρήγορα, μοναχικά, οθόνες κινητών. Μπορεί ακόμη μια συλλογική προβολή να δημιουργήσει μια κοινότητα? Υπάρχει, πιστεύετε, αυτή η δύναμη?
1: Νομίζω ότι είναι οπωσδήποτε συμβαίνει. Είναι μέρος του ζητούμενου του συνεθήξη, κοινωνική εμπειρία. Είπα και πριν ότι μπορεί να δείχνουμε και έργα από την ίδια περίοδο που παρουσιάζονται σε μορφή εγκατάστασης μέσα στις εκθέσεις του μουσείου. Αυτό να το φανταστούμε, ότι έρχεται κάποιος σε μια εκθέση του μουσείου, μπαίνει σε ένα μαύρο κουτί, σε ένα μαύρο δωμάτιο, έχει την μοναχική εμπειρία του θεατή μιας έκθεσης σύγχρονης τέχνης. Με την λογική ότι ακολουθεί αυτό στο ρυθμό του και η έκθεση είναι σχεδιασμένη για πολλές ατομικότητες οι οποίες απορροφούν ή σχετίζονται με τα έργα με το δικό τους ρυθμό. Αυτό είναι το μοντέλο μιας έκθεσης. Γιατί να το δείξουμε λοιπόν, γιατί να δείξουμε κάτι το οποίο βρίσκεται εκεί στο Cinefix? Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η άλλη εμπειρία που είναι πιο κοινωνική.
0: Βέβαια, δεν συγκρίνεται, για να είμαι ειλικρινής, το πρώτο με το δεύτερο. Δεν ξέρω, το λέω έτσι.
1: Είναι
0: άλλη εμπειρία. Είναι άλλη εμπειρία.
1: Η αλήθεια είναι έτσι ότι το νιώθεις ότι πόσο διαφορετική είναι η ατομική εμπειρία από την κοινωνική. Ξέρεις ότι ένα μέρος του κοινού συντονίζεται με αυτό που βλέπει και μεταξύ τους, από τις ανάσεις τους, τα επιφωνήματα, τον τρόπο που φεύγουν στο τέλος. Κάπως η εμπειρία τροφοδοτείται πολλές φορές από το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι που έχουν την ίδια εμπειρία ταυτόχρονα.
0: Πόσο σημαντική είναι για εσάς, είπαμε και κάτι βέβαια νωρίτερα, πόσο σημαντική είναι για εσάς η επιλογή των έργων, το να προβάλλονται έργα που δεν ανήκουν απαραίτητα σε αυτό το εμπορικό, θα λέγαμε, κινηματογραφικό κύκλωμα?
1: Ναι, ας το διευκρινίσουμε έτσι. Εμείς έχουμε μια καλή σχέση με τις εταιρείες διανομής. Έχουμε επικοινωνία με πολλές εταιρείες παραγωγής, οι οποίες αντιλαμβάνονται και ποια είναι η σημασία του να παρουσιαστεί ένα έργο σε ένα μουσείο, ενώ συχνά συνεργάζονται απευθείας με τους ίδιους τους δημιουργούς, αφού δεν υπάρχει πάντα κάποιος οργανισμός από πίσω για να υποστηρίξει το έργο τους, πέρα από το στούντιο του καλλιτέχνη ή τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Αλλά όπως και με τις εκθέσεις, προσαρμοζόμαστε στο μοντέλο χρηματοδότησης και διανομής του καλλιτέχνη. Με γνώμονα το τι θέλουμε να δείξουμε, όχι το τι είναι εύκολο να βρούμε. Έτσι, και εφόσον δεν είναι κερδοσκοπικός και ο σκοπός που δουλεύουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταλήξαμε σε ένα εισιτήριο στο Cinefix στα 4 ευρώ, όχι για να καλύψουμε τα έξοδα που δεν καλύπτονται.
0: Είναι συμβολικό το ποσό.
1: Είναι περισσότερο για να διαχειριστούμε τις θέσεις και τις καρέκλες. Γιατί έτσι όπως φαίνονταν από τις δράσεις που οργανώναμε όταν ήταν δωρεάν, έπαιρναν κάποιοι πάρα πολλά εισιτήρια και μετά απλά δεν ερχόντουσαν. Τώρα κάπως αυτό το συμβολικό δημιουργεί μια δέσμευση. Και παρόλο που δεν είναι κερδοσκοπικό, αυτό που θέλω να πω και είναι σημαντικό είναι ότι όσοι συμμετέχουν, με όσους καλλιτέχνες συνεργαζόμαστε, φροντίζουμε να αμείβονται ανεξάρτητα από το τι υποστήριξη έχουν από πίσω στο διοικητική για την προβολή του έργου τους.
0: Έχει μια λογική αυτό. Είναι γεγονός. Βάζει κάποια πράγματα σε τάξη, θα λέγαμε. Υπάρχει κάποια προβολή κάποια στιγμή έτσι στο Cinefix που σας έχει μείνει προσωπικά ξέχαστη?
1: Ναι, θα μπορούσα να ξεχωρίσω πάρα πολλές. Δηλαδή σχεδόν σε κάθε... έχω βρεθεί σχεδόν σε όλες τις προβολές και σχεδόν όλες τις θυμάμαι. Αλλά αυτό που κάπως μου βγαίνει πάρα πολύ είναι πως με εκπλήσει το κοινό, γιατί δεν είναι το τυπικό κοινό του μουσείου και αυτό πάντα το χαίρομαι. Ίσως ακόμα και φορές παρουσιάζουμε πιο ασυνήθιστα έργα. Ίσως και τελικά είναι και μύθος ότι το ευρύτερο κοινό δεν ενδιαφέρεται για τη σύγχρονη τέχνη, ότι υπάρχουν δύσκολα και εύκολα έργα. Γενικά, αν δείχνει κάτι όπως πρέπει, το κοινό το προσλαμβάνει με τον τρόπο του. Οπότε ας μην σταθούμε σε αυτό. Με συγκίνησε πάρα πολύ μια φορά που είχαμε κάνει μια συνεργασία με το Athens Pride, η οποία θα επαναληφθεί και φέτος στις 5 Ιουνίου.
0: Σε λίγες μέρες.
1: Είχε παρουσιαστεί η ταινία του Ιωσή Βαρδάκη, Ακουέ Αμφί, ιστορία μιας επανάστασης, να κοιμάμαι στο στήθος του, όπου ήταν πάνω από 250 άτομα και πραγματικά είχαμε απλώσει μαξιλάρια και φέραμε όλους τις καρέκλες για να μην μείνει κανείς απ' έξω. Άλλη μια φορά που θυμάμαι ήταν, είχαμε παρουσιάσει μια σειρά έργων του Ντρέαν Τζενελή. Και μετά το τέλος του πρώτου έργου που είχε έτσι έντονη μουσική, μια μικρή παρέα άρχισε να χορεύει. Έτσι είναι χαρακτηριστικό και το πόσο ωραία είναι και διαφορετική είναι η συνθήκη στο Cinefix. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό ήταν τη βδομάδα που είχε πεθάνει ο Μπιλ Βιόλα, πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Αλλάξαμε το πρόγραμμα για να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα με τα βίντεο που έχουμε στη συλλογή και ήρθε πλήθος κόσμου και αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Είναι ωραίο που παρακολουθείτε και την επικαιρότητα. Είναι γεγονός και είστε update σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο πρόγραμμα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης βλέπουμε συχνά έργα που αγγίζουν τη μνήμη, την ταυτότητα, την πόλη και το σώμα. Πιστεύετε ότι η σύγχρονη τέχνη σήμερα γίνεται όλο και πιο υπαρξιακή?
1: Δεν το πιστεύω γιατί δεν ξέρω. Ίσως αν έκανα μια έρευνα γι' αυτό ίσως να απαντούσα, αλλά χρειάζονται κάποια δεδομένα γι' αυτό. Αυτό που νομίζω ότι αλλάζει πολύ είναι ο τρόπος που βλέπουμε την τέχνη, έτσι, και όχι μόνο η τέχνη. Και σίγουρα πάμε προς μια πιο πολύπλοκη θεματική προσέγγιση και όχι τόσο σε μια προσέγγιση βάση μέσου ή μια τυπολογία της τέχνης. Οπότε αν αυτό που λέτε αφορά όλη την τέχνη που παράγεται ή μόνο αυτό το μέρος της τέχνης που μας ενδιαφέρει εμάς τους δύο εδώ μέσα, αυτό δεν το ξέρω, οπότε, οπότε δεν μπορώ. Εμένα σίγουρα με ενδιαφέρει αυτό πιο πολύ, αλλά αν είναι χαρακτηριστικό μιας συνολικότερης τάσης, αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να έρθουμε, για το ποιες μέρες είναι οι προβολές?
1: Το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι κάθε Πέμπτη το βράδυ.
0: Στις 9.
1: Στις 9 αρχικά, γιατί πριν τις 9 υπάρχει
0: μεταβάλλεται ακόμα και το φως.
1: Αρκετό φως, ενώ από τον Αύγουστο οι προβολές γίνονται 8.30 και 8. Σταδιακά, ώστε να μπορούμε να δείξουμε και ταινίες μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται κάποιος να κλείσει εισιτήριο διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του μουσείου, αν και μπορεί να
0: και
1: το
0: να δει
1: κάνει
0: και το πρόγραμμα.
1: Ναι, και κάποιες και κάποια λεπτά πριν ή την ίδια μέρα της προβολής μπορεί να πάρει και από τα εκδοτήρια εισιτήριων του μουσείου και μετά απλά πρέπει να προχωρήσει προς την ταράτσα.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και ξεκινάμε από το τέλος του Αυγούστου πάλι μέχρι και τον Οκτώβρη, ανάλογα με τον καιρό. Εννοείται ότι όποτε προκύπτει κακοκαιρία μέσα στο διάστημα το καλοκαιρινό, βρίσκουμε εσωτερικό χώρο για να κάνουμε την προβολή.
0: Α, δεν διακόπτεται λοιπόν. Δεν σταματάει λοιπόν η προβολή. Μάλιστα.
1: Όχι,
0: ακυρώνεται. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Το έχουμε. Έχουμε βρει τρόπους να το λύνουμε αυτό γιατί.
0: Και σας έχει συμβεί βεβαίως.
1: Ναι, έχει συμβεί αρκετές φορές. 2-3 φορές.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και είναι όντως πολύ σημαντικό να θέλεις να πας σε ένα θερινό κινηματογράφο, αλλά οποιαδήποτε στιγμή αυτό να μπορεί να αλλάξει και να μείνει σε αυτό το πολύ ωραίο χώρο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Πολύ ωραία. Αν θα έπρεπε να περιγράψετε το Cinefix με μία μόνο εικόνα ή με ένα συνέστημα ή με μία φράση, ποια θα ήταν αυτά?
1: Αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Ας έρθουν οι ακροατές να αποφασίσουν μόνοι τους μια οποιαδήποτε Πέμπτη το βράδυ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και εύχομαι καλή επιτυχία και φυσικά όλοι θα έρθουμε στο Cinefix, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, κάθε Πέμπτη βράδυ, τις καλοκαιρινές Πέμπτες, αλλά και τις φθινοπορεινές.
1: Ναι.
0: Αφού λοιπόν μέχρι μέσα ή τέλη Οκτωβρίου, ανάλογα βέβαια την εποχή, ανάλογα το καιρό, θα είστε εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τη Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούσαμε ένα μάρς για την τελετή των Τούρκων από τον Jean-Baptiste Lully. Από τα πιο χαρακτηριστικά είδη του γαλλικού μπαρόκ είναι τα λεγόμενα κομμάτια χαρακτήρα, που παρουσιάζουν κάποιο όνομα, μια διάθεση ή ένα τοπονύμιο. Ο μουσικός αλλά και ο ακροατής πρέπει σχεδόν να μαντέψει το χαρακτήρα του έργου. Τα δάκρυα, Le Pleur, από τον μεγάλο μέτρ της Violas da Gamba, Jordi Savall, σε ένα κομμάτι του Saint-Colombe.

Η ταινία έκανε πάταγο στις αρχές του 1990. Ήταν η πρώτη ταινία αφιερωμένη στο γαλλικό μουσικό μπαρόκ και ακόμα πιο συγκεκριμένα στη Βιολάντα Γκάμπα. Δεν είναι άλλη από την ταινία του Αλάν Κορνό, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Πασκάλ Κινιάρ με τίτλο «Όλα τα πρωινά του κόσμου». Πραγματεύεται τη ζωή του μεγάλου μέτρ της Βιολάς Νταγκάμπα Σεν Κολόμπ και τη σχέση του με τον μαθητή του Μαρέν Μαρέ. Πρωταγωνιστούν ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ και ο γιος Γκιγιόμ, καθώς και η Αν Μπροσέ. Την ταινία παρακολούθησαν μόνο στη Γαλλία το 1991 πάνω από 2 εκατομμύρια θεατές. Τη μουσική επιμελήθηκε ο Τζόρντι Σαβάλ, ενώ το CD γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία από το 1990 μέχρι και τις μέρες μας.

Ακούσαμε μόλις την Rêveuse για solo Viola da Gamba, έργο του Maren Maré σε απόδοση από τον Jordi Savall. Από τον ίδιο συνθέτη, η Sonnerie de Saint-Geneviève, ένα κομμάτι αφιερωμένο στην γνωστή παρισινή εκκλησία της Saint-Geneviève. Αντιπαρατίθενται ένα βιολί, μία Viola da Gamba και ένα τσέμπαλο επίσης όρης.

Hubert Leblanc στα 1740, στην υπεράσπιση της βιόλας Νταγκάμπα έναντι του βιολιού και του βιολοντσέλου, γράφει: «Η αυτοκρατορία της βιόλας εγκαθιδρύθηκε από τον πατέρα Μαρέν Μαρέ. Ο Φορκερέ απλά πρόσθεσε κάτι στην αυτοκρατορία αυτή. Λέγεται μάλιστα ότι ο Μαρέ έπαιζε σαν άγγελος και ο Φορκερέ σαν διάβολος». Από τον Αντουάν Φορκερέ, τη Σουίτα Σερέ Λάσονα, τα μέρη Αλεμάντ, Λα Φορκερέ, Λα Κοτέν, Λα Μπελμόντ, Λα Πορτουγέζ και Λα Κουπρέν.

Ακούσαμε τη σουίτα σε ρε μινόρε του Αντουάν Φορκερέ με τους Τζόναθαν Ντάνφορντ, Σίλβια Αμπράμοβιτς, Νάντια Μπρέιντάικ και Δάφνη Κοκόνη. Το απόψινο αφιέρωμα στο γαλλικό μουσικό μπαρόκ έφτασε στο τέλος του. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στη μουσική από την ταινία «Όλα τα πρωινά του κόσμου». Ήταν η εκπομπή «Μουζίκα Νόβα» με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

Γεια και χαρά, παιδάκια. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του βιβλίου «Η γη έχει πυρετό». Κείμενα Έλενα Αρτζανίδου, εικόνες Αγγελική Ρελάκη.

Κοιτάξτε εκεί, σπάει ένα παγόβουνο, φώναξε ο μπαμπάς. Κοίτα μαμά, είπα γυρίζοντας προς το μέρος της. Μοιάζει με κτίριο που γκρεμίζεται, πέφτουν κομμάτια πάγου παντού. Τα μάτια της μαμάς όμως ήταν κλειστά. Έβγαλα το γάντι μου και ακούμπησα την παλάμη μου στο μέτωπό της. Τρόμαξα. Η μαμά μου κεγόταν. «Η μαμά έχει πυρετό», ψιθύρισα. Δεν πρόλαβα να το πω στον μπαμπά όμως, καθώς μερικοί από τους τεράστιους ταράνδους άρχισαν να χτυπούν τα πόδια τους με δύναμη πάνω στο παγωμένο έδαφος. «Θα σπάσουν τον πάγο»,

με τις οπλές τους, αναφώνησε ο μπαμπάς και αμέσως όλο το κοπάδι άρχισε να μουγκρίζει και να σχηματίζει ένα τεράστιο κύκλο. «Αλίμονό μας αναφηνιάσουν», ούρλιαξε και έψαξε για τον Φελίπε. Ο Γιούν και το ρυθμικό του σφύριγμα μας τράβηξαν την προσοχή. Με κομμένη την ανάσα παρατηρήσαμε πως τα ζώα, το ένα μετά το άλλο, σταμάτησαν να χτυπούν τα πόδια τους. Τότε ο Φελίπε άρχισε να κινείται αργά-αργά με το έλκυθρό του ανάμεσα στα τετράποδα και ο Γιούν, ήρεμα αυτή τη φορά, συνέχισε να τα καλεί, αλλά και να απλώνει το χέρι στο κεφάλι τους και να τα αγγίζει τρυφερά. Οι αγριεμένοι τάρανδοι χαμήλωσαν τα κεφάλια τους, χάλασαν τον σχηματισμό τους και ησύχασαν. «Σοφία, Οδυσσέα, όλα καλά?» είπε ο μπαμπάς και γύρισε επιτέλους προς το μέρος μας. Η μαμά είχε ακόμη τα μάτια της κλειστά. Της κρατούσε σφιχτά το χέρι. Ο μπαμπάς βλέποντάς την πετάχτηκε όρθιος. «Πόση ώρα είναι έτσι?» «Δεν πρόλαβα να σου το πω, μπαμπά, γιατί...» Ψέλισα και δάκρυα κύλησαν στο παγωμένο πρόσωπό μου. «Ησύχασε, Οδυσσέα μου. Όλα θα πάνε καλά». «Φελίπε!» φώναξε ο μπαμπάς. «Πρέπει να γυρίσουμε αμέσως στην πόλη». Στη συνέχεια κάθισε στη θέση του και πήρε το τιμόνι. Με ένα σφύριγμα ο Φελίπε μπήκε μπροστά, στη μέση το κοπάδι και από πίσω εμείς. Η μαμά παραμιλούσε. «Οδυσσέα, τι συμβαίνει?» «Η γη έχει πυρετό, μαμά, όπως και εσύ», της είπα και μια εικόνα από το περσινό καλοκαίρι εμφανίστηκε μπροστά μου. Ήταν ένα ζεστό πρωινό καθώς τρέχαμε μαζί με τον μπαμπά στην παραλία. Για πρώτη φορά δεν άντεχαν οι πατούσες μας την καυτιά μου. Μόνο όταν βουτήξαμε τα πόδια στο δροσερό νερό της θάλασσας ανακουφιστήκαμε. «Είναι το ζεστότερο καλοκαίρι των τελευταίων ετών, Οδυσσέα. Πρώτη φορά έχει τέτοια ζέστη και άπνοια στο νησί. Ποτέ άλλοτε δεν θυμάμαι να καίει πέτρα και πάνω στην άμμο να μπορείς να ψήσεις αυγό. Φταίει η κλιματική αλλαγή», είχε πει ο μπαμπάς και αμέσως σήκωσα το κεφάλι στον ουρανό, ψάχνοντας να βρω τον δράκο να πετάει ψηλά. Ήταν εκεί με ανοιγμένες τις θερούγες του. Λες και έκανε ηλιοθεραπεία και απολάμβανε την ακτινοβολία της γης, τη στιγμή που η ζέστη όλο και δυνάμωνε και γινόταν αφόρητη για τους ανθρώπους, αλλά και για τα δέντρα, τα ζώα, τη φύση. Η εικόνα έσβησε όταν ακούστηκε μια φωνή. «Look, look», φώναξε ο Φελίπε και έδειξε κάτι με το δείκτη του. «Πω πω, χιλιάδες μπράς», απάντησε ο μπαμπάς. «Μα πού τα είδες τα ντράμς?» ρώτησα μπερδεμένος κοιτώντας τριγύρω μας. «Μπράς, Οδυσσέα, είναι κομμάτια από το παγόβουνο που έπεσαν και δυστυχώς έκλεισαν το δρόμο μας. Αλίμονο αν αυτό συνεχιστεί για καιρό. Η πόλη δεν θα έχει κανέναν δρόμο και το χειρότερο, την άνοιξη που θα λιώσουν, η στάθμη του νερού θα ανέβει. Ανάθεμα στους G20 που δεν ακούν τους επιστήμονες». Ήθελα να τον ρωτήσω τι είναι η G20, αλλά με πρόλαβε ο Φελίπε. «Look, look», είπε και έδειξε αυτή τη φορά το κοπάδι που συνέχισε να προχωράει όσο εμείς είχαμε σταματήσει. Ο Φελίπε κατέβηκε από το έλκυθρο και ήρθε προς το μέρος μας. Είπε κάτι στον μπαμπά και εκείνος κούνησε το κεφάλι. «Λοιπόν, Οδυσσέα, θα μείνουμε εμείς εδώ στο έλκυθρο μαζί με τη μαμά και τον Γιούν και ο Φελίπε θα ακολουθήσει το κοπάδι να δει αν βρήκαν κάποιο μονοπάτι. Αν υπάρχει έξοδος, τότε θα περάσουμε κι εμείς από εκεί για να επιστρέψουμε γρήγορα στην πόλη». Ο Φελίπε στο μεταξύ είχε φύγει και όπως και η τάρανδη, είχε χαθεί από τα μάτια μου. Η ώρα πέρασε και άρχισε να σκοτεινιάζει. Κρατούσα το χέρι της μαμάς και είχα αρχίσει να νιστάζω από την κούραση. Ξαφνικά άκουσα τη φωνή της. «Ιάσονα, Οδυσσέα, πού είναι το κοπάδι?» Ο μπαμπάς της χάιδεψε το πρόσωπο. «Ησύχασε, Σοφία. Μόλις γίνεις καλά, θα σου διηγηθώ τις συναρπαστικές περιπέτειες που έχασε σήμερα». «Τι λες, μπαμπά, εγώ θα τις τα πω γιατί εσύ ήσουν απασχολημένος με το τιμόνι», διαμαρτυρήθηκα όταν μια φιγούρα

φάνηκε να έρχεται. Ήταν ο Φελίπε. Όπως πλησίασε, σήκωσε τον αντίχειρά του ότι όλα ήταν καλά. Βρέθηκε έξοδος. Ώρα να επιστρέψουμε κι εμείς, φώναξε ο μπαμπάς και πήρε τη θέση του στο τιμόνι, όταν ένα εντυπωσιακό ουράνιο φως φάνηκε στον ουρανό. «Είναι το Βόρειος Έλλας», ψέλησε η μαμά. Μείναμε μαγεμένοι να το κοιτάμε για αρκετά λεπτά. «Λευκό, πράσινο, κίτρινο», μετρούσα τα χρώματα. «Λες και χορεύει η φύση», είπε ο μπαμπάς. Όπως επιστρέφαμε στην πόλη, άρχισα να βλέπω τις χορευτικές φιγούρες που στριφογύριζαν στον ανοιχτό, καθαρό ουρανό. «Είναι τόσο όμορφα», σκέφτηκα. Και θα ήταν ομορφότερα αν ο άνθρωπος δεν κατέστρεφε τη φύση με τα καυσαέρια που βγαίνουν από τα αυτοκίνητα, τους καπνούς από τα εργοστάσια, τα πλαστικά που μολύνουν τις θάλασσες και τόσα άλλα. «Μπαμπά, μήπως πρέπει να αλλάξει ο άνθρωπος τον τρόπο που μετακινείται, που ζεσταίνεται, που ζει, για να μην καταστραφεί η γη μας?» «Πολλά πρέπει να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, Οδυσσέα», μου απάντησε. «Πρέπει να αλλάξουμε πολλές συνήθειες ή να τις μειώσουμε. Όπως να πετάμε λιγότερο με το αεροπλάνο ή να μετακινούμαστε με τα πόδια, με ποδήλατα, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί να παίρνουμε όλοι το αυτοκίνητό μας. Και να φυτεύουμε δέντρα, να μεγαλώνουμε τα δάση, να καλλιεργούμε κήπους, να μαζεύουμε τα σκουπίδια μας, αλλά και να ανακυκλώνουμε τα υλικά μας, αλλιώς η φύση από μόνη της δεν θα τα καταφέρει», συμπλήρωσε αδύναμα η μαμά. Κούνησα το κεφάλι και σκέφτηκα πως θα προσπαθήσω μαζί με άλλους να κάνω ό,τι καλύτερο για να σώσουμε τη γη μας. «Ακούς, Δράκε? Είμαι ο Οδυσσέας και μαζί με πολλούς ακόμα θα σε νικήσουμε», φώναξα καθώς το μηχανοκίνητο έλκυθρο γλιστρούσε στο μαλακό χιόνι. Ένα βιβλίο συναγερμός που μας υπενθυμίζει ότι αν δεν κάνουμε όλο αυτό που πρέπει κάθε μέρα της ζωής μας, τα πράγματα δεν θα είναι πολύ αισιόδοξα. Ήταν το βιβλίο «Η γη έχει πυρετό», με κείμενο Έλενα Αρτζανίδου, εικόνες Αγγελική Ρελάκη, από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι, Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Τέτοιες μέρες, πριν από περίπου έναν χρόνο, στην καρδιά της Κοπενχάγης η μέρα ήταν δροσερή, γλυκιά, γεμάτη από εκείνο το μοναδικό σκανδιναβικό ανοιξιάτικο φως. Αν περπατούσατε έξω από το ιστορικό κτίριο της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής της Δανίας, θα είχε πολύ κόσμο, χαρούμενο, από διάφορες χώρες της Ευρώπης, να περιμένει με ανυπομονησία την έναρξη μιας συναυλίας. Μέσα στην εμβληματική αρχιτεκτονική και την κορυφαία ακουστική της, η ατμόσφαιρα

συναυλία, οι τέσσερις μουσικοί σχεδίασαν ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα. Ένα επιμελημένο μουσικό ταξίδι από τον μπαρόκ μέχρι τη σύγχρονη εποχή, φωτίζοντας τόσο την παγκόσμια ιστορία της μουσικής, όσο και τη δική τους προσωπική διαδρομή. Μια διαδρομή που ξεκίνησε απρόσμενα, ένα καλοκαιρινό βράδυ του 1997, σε μια σοφίτα της Δανίας, τέσσερις έφηβοι αφήναν στην άκρη τις μπύρες τους για να δοκιμάσουν ένα κομμάτι του Ραβέλ. Δεν είχαν μεγάλα σχέδια, ούτε ονειρεύονταν τη δόξα. Ήταν απλώς μια παρέα που λάτρευε να παίζει μαζί. Σήμερα, σχεδόν 25 χρόνια μετά, αυτοί οι ίδιοι φίλοι αποτελούν το διάσημο Danish String Quartet. Το ταξίδι τους δεν είχε προδιαγεγραμμένη πορεία. Ξεκίνησε από την καθοριστική καθοδήγηση του καθηγητή τους, που με αγάπη αποδόμησε το παίξιμό τους, ανοίγοντάς τους έναν νέο κόσμο. Ακολούθησαν βραβεία, μια σύντομη παύση για ατομικές σπουδές και τελικά η μεγάλη απόφαση να αφήσουν τις σίγουρες θέσεις τους σε μεγάλες ορχήστρες και να ρισκάρουν τα πάντα για το κουαρτέτο. Η πραγματική τους υπερδύναμη είναι η βαθιά φιλία τους. Σαν μια καλοκουρδισμένη ποδοσφαιρική ομάδα, ο καθένας φέρνει τη δική του προσωπικότητα, άλλο στο συναίσθημα, άλλο στη στρατηγική, άλλο στο χιούμορ. Με τα χρόνια η νεανική, ορμητική τους ενέργεια έδωσε τη θέση της σε μια βαθιά ωριμότητα. Πλέον, πάνω στη σκηνή δεν χρειάζεται καν να κοιτάζονται. Η επικοινωνία τους είναι τόσο απόλυτα ελεύθερη, μια ζεστή συνομιλία χωρίς λέξεις, σαν μια μορφή κοινής ψυχοθεραπείας. Η ιστορική βράβευσή τους με το μουσικό βραβείο Leonie Schoening, που για πρώτη φορά, όπως είπαμε, δίνεται σε σύνολο και όχι σε μεμονωμένο καλλιτέχνη, αποτελεί την απόλυτη δικαίωση. Είναι η επιβράβευση μιας μαγικής κολεκτίβας που αποδεικνύει ότι όταν οι άνθρωποι ενώνονται με σεβασμό, η μουσική μπορεί να αγγίξει το απόλυτο. Η μουσική τους ιστορία ξεδιπλώνεται στη σκηνή σαν ένα νήμα που συνδέει τους αιώνες. Η αρχή γίνεται με το κονσέρτο Γκρόσο του Αντώνιο Βιβάλντι, ένα έργο γεμάτο ζωντάνια και ενέργεια. Από εκεί το κουαρτέτο επιστρέφει στις ρίζες της κλασικής φόρμας με το αντάτσιο από το πρώτο κουαρτέτο για έγχορδα του Γιώζεφ Χάιντν, και το πρώτο αυτό μουσικό κεφάλαιο κλείνει με το ανατρεπτικό σκέρτσο από το 16ο κουαρτέτο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμικές εκπλήξεις και χιούμορ που καθρεφτίζει τέλεια τη δική τους νεανική ορμή όταν πρώτο ξεκινούσαν.

Αυτό το πρώτο μουσικό κεφάλαιο που μόλις μοιράστηκε το κουαρτέτο εγχόρδων της Δανίας μαζί μας, σε αυτή τη συναυλία βράβευσής τους με το κορυφαίο μουσικό βραβείο Λεωνί Σένινγκ, δεν ήταν τυχαίο. Όπως είχαν πει και οι ίδιοι, ήταν μία μικρή μηχανή του χρόνου. Ξεκίνησαν από την εποχή του Βιβάλντι, τότε που η έννοια του κουαρτέτου εγχόρδων δεν υπήρχε καν, για να περάσουν στον Χάιντν, τον άνθρωπο που πίστεψε βαθιά σε αυτόν τον συνδυασμό οργάνων και έγραψε πάνω από 70 έργα, και να καταλήξουν στον πιο διάσημο μαθητή του, τον Μπετόβεν, και τις δικές του ανατρεπτικές μουσικές αναζητήσεις. Σειρά τώρα έχει ένα από τα πιο εμβληματικά και συγκλονιστικά έργα σε ολόκληρη τη φιλολογία της μουσικής δωματίου. Το δεύτερο μέρος από το κουαρτέτο «Ο θάνατος και η κόρη» του Φραντς Σούμπερτ. Και αμέσως μετά οι τέσσερις μουσικοί θα επιστρέψουν στις δικές τους εθνικές ρίζες. Με τη σύμπραξη της χοροδίας κοριτσιών της ραδιοφωνίας της Δανίας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας που συνεχίζει να είναι μαζί τους, θα μας χαρίσουν ένα τρυφερό ποτπουρί από τρεις μελωδίες του σπουδαίου Δανού συνθέτη Καρλ Νίλσεν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει και το «Solen er sored mor», που σημαίνει «Ο ήλιος είναι τόσο κόκκινος, μητέρα». Πρόκειται για το πιο διάσημο νανούρισμα της Δανίας, ένα κομμάτι που δεν είναι παραδοσιακό, αν και έχει ριζώσει τόσο βαθιά στην κουλτούρα της Δανίας που πολλοί το αντιμετωπίζουν σαν τέτοιο. Είναι μια αυθεντική σύνθεση του Καρλ Νίλσεν, γραμμένη ανάμεσα στο 1923 και το 1924, πάνω σε ένα ποίημα του Δανού ποιητή Χάραλντ Μπέρστιντ. Είναι ένας βαθιά συγκινητικός διάλογος ενός μικρού παιδιού με τη μητέρα του την ώρα που πέφτει το σκοτάδι. Μια τρυφερή εξομολόγηση για τους φόβους της νύχτας, αλλά και για την αθώα απορία του αν στα μακρινά αστέρια υπάρχουν άλλα παιδιά που κοιτάζουν προς τη γη. Στη Δανία αυτό το τραγούδι κρύβει μια ολόκληρη φιλοσοφία για τη θαλπορή και την ανθρώπινη ύπαρξη, και εκείνο το βράδυ στην αίθουσα δημιουργήθηκε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συναυλίας, καθώς το κουαρτέτο κάλεσε το κοινό να ενώσει τις φωνές του μαζί τους.

Από το Andante con moto του κουαρτέτου «Ο θάνατος και η κόρη» του Franz Schubert μέχρι τις μελωδίες του Carl Nielsen που ολοκληρώθηκαν με το διάσημο νανούρισμα του σπουδαίου Δανού συνθέτη, το κουαρτέτο εγχόρδων της Δανίας σε σύμπραξη με τη χοροδία κοριτσιών της Δανέζικης Ραδιοφωνίας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας που διεύθυνε η Charlotte Rowan μοιράστηκε μαζί μας ένα προσωπικό τους μουσικό κεφάλαιο αυτής της βραδιάς. Όλα όσα ακούμε απόψε είναι μέσα από τις μοναδικές προσαρμογές και την ευαίσθητη ματιά των απόψινών μας πρωταγωνιστών του κουαρτέτου εγχόρδων της Δανίας. Η συνέχεια όμως μας επιφυλάσσει ένα εντελώς διαφορετικό συναρπαστικό μουσικό ταξίδι όπου το παρελθόν συνομιλεί τολμηρά με το σήμερα. Η αρχή γίνεται με το τρίτο κουαρτέτο για έγχορδα του Alfred Schnittke, ενός συνθέτη που φημίζεται για το πώς γεφυρώνει τους αιώνες ανακατεύοντας μοτίβα του Μπετόβεν και του Λάσο σε ένα εκρηκτικό σύγχρονο ηχητικό σύμπαν. Αμέσως μετά περνάμε στον 21ο αιώνα με το STEM της Caroline Shaw από το έργο της The Evergreen. Είναι μια μινιμαλιστική σύνθεση εμπνευσμένη από τη φύση και τα αϊθαλή δάση που μοιάζει να φυτρώνει μέσα από τη σιωπή. Και τότε ο Μπετόβεν επιστρέφει, αυτή τη φορά με το θρυλικό γεμάτο ένταση σκέρτσο από το 14ο κουαρτέτο του, ένα έργο σταθμό που θα λειτουργήσει και ως η τέλεια γέφυρα για το επόμενο κομμάτι, το Hammer and Chisel του John Adams. Ο Adams, επηρεασμένος βαθιά από τα ύστερα έργα του Μπετόβεν, δημιουργεί έναν ρυθμικό βιομηχανικό χορό γεμάτο ενέργεια και χιούμορ. Για το κλείσιμο αυτού του μέρους, το κουαρτέτο μας επιφυλάσσει μία σύγχρονη επιστροφή στην παράδοση με το Storm Polskan του Ale Carr, έναν δυναμικό, παραδοσιακό σκανδιναβικό χορό που φέρνει τη δύναμη της καταιγίδας στη σκηνή.

Αυτή η ενότητα που δημιούργησε το κουαρτέτο εγχόρδων της Δανίας με αγαπημένα τους έργα, αφού πέρασε από Alfred Schnittke, Caroline Shaw, Ludwig van Beethoven και John Adams, έκλεισε με το Storm Polsken του Ale Carr, ένα έργο που μοιάζει να πατά με το ένα πόδι του στη λαϊκή παράδοση της Σκανδιναβίας και με το άλλο σε μια πιο σύγχρονη, σχεδόν κινηματογραφική μουσική ενέργεια.

με τις τελευταίες καταιγιστικές νότες του Absolute Jest του John Adams που ερμήνευσε το κουαρτέτο εγχόρδων της Δανίας μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας υπό τη διεύθυνση του Adam Hickox, ολοκληρώθηκε αυτή η ιστορική συναυλία στην Κοπενχάγη. Μία βραδιά γεμάτη συνέστημα όπου ο βασιλιάς της Δανίας παρέδωσε το μουσικό βραβείο Leonie Schoening στο Danish String Quartet. Ήταν μία δικαίωση για μία πορεία που ξεκίνησε πριν από 23 χρόνια σε μία μικρή εφηβική σοφίτα το 1997. Ένα βραβείο που για πρώτη φορά στην ιστορία δεν τίμησε έναν μεμονωμένο σολίστα, αλλά την δύναμη της φιλίας, της βαθιάς επικοινωνίας χωρίς λέξεις και της δημιουργίας ως ομάδα. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Σήμερα η ποίηση μου επιτέθηκε σε ένα στενό σοκάκι. Η ποίηση με τσάκισε στο ξύλο μέχρι θανάτου. Με κλώτσισε και με χαστούκισε και μου τράνταξε βίαια το κεφάλι. Μου ξερίζωσε την καρδιά. Μου στράγγιξε τα δάκρυα από τα μάτια και έπειτα έφυγε. Γράφει στην εισαγωγή της ποιητικής του συλλογής «Ποιητική εντροπία» ο Μουάφακ Αλ-Χαζάρ και μεταφράζει ο Βαγγέλης Τσίρμπιας, προειδεάζοντας τον αναγνώστη για τη σχέση του ποιητή με την ποίηση. Πώς αυτή μπορεί να αλλάξει συθέμελα τη μοριακή δομή της σκέψης του και της γραφής του. Η εντροπία είναι μία λέξη της αρχαίας ελληνικής που σημαίνει μηχανογραφία, τέχνασμα. Μαρτυρείται ήδη στον ομηρικό ύμνο στον Ερμή που πραγματεύεται τη γέννηση του Θεού και τα πρώτα του βήματα στην απάτη και την πανουργία, αφού μόλις γεννιέται εγκαταλείπει την κούνια του και εκλέβει τα βόδια του αδελφού του. Ο Απόλλων αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο δράστης και τον αναγνωρίζει παρά το γεγονός ότι τον βρίσκει βρέφος τυλιγμένο στα σπάργανα. «Πέδω λίγον, δολή εισηλημένον εντροπίηση», λέει ο ποιητής, «αν και μωρό παιδί και με δόλιο τέχνασμα καλυμμένο». Έτσι λοιπόν αρχίζει την πορεία της η λέξη με τη σημασία της ραδιουργίας. Η δολοπλοκία όμως έχει ως αποτέλεσμα την ανατροπή της ισορροπίας, την αταξία και το χάος. Έτσι έρχεται η φυσική επιστήμη και ονομάζει εντροπία το μέτρο της αταξίας των μορίων ενός σώματος και ειδικότερα το θερμοδυναμικό μέγεθος κατάστασης των φυσικών συστημάτων. Την τάση τους δηλαδή προς τον λεγόμενο θερμικό θάνατο, όπου δεν θα υπάρχει άλλη μορφή ενέργειας εκτός από τη θερμική. Κάθε μεταβολή που οδηγεί σε μεγαλύτερη αταξία μορίων συνοδεύεται από αύξηση της εντροπίας. Γι' αυτό και, επιστρέφοντας στην αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, συναντάμε και τον εντροπία ίνο, το κρασί που έχει αναπτύξει βακτήρια με επακόλουθο να ξενήσει. Η εντροπία γίνεται συνώνυμη του χάους και της αταξίας στη μυθοπλασία επιστημονικής φαντασίας και φαντασιακής λογοτεχνίας, όπου όλα τα φαινόμενα τείνουν προς απώλεια της ισορροπίας της κοσμικής πλάστιγκας, με αποτέλεσμα αναρχία, διάλυση και τελικά θάνατο. Στα μυθιστορήματα βέβαια, η αρρώστια, η λύπη, η οξείδωση, η παγερότητα εξισορροπούνται ευκαιριακά και τοπικά από το πάθος, την κίνηση και τον έρωτα. Στην πραγματικότητα και με τον όρο να επεκτείνεται στα κοινωνικά φαινόμενα, διαπιστώνουμε την αποσύνθεση συνόλων και κοινωνιών όταν ανατρέπονται οι κανόνες, οι κώδικες, οι νόμοι, στους οποίους οι ίδιες οι κοινωνίες έχουν καταλήξει μετά από παρατήρηση και πειραματισμό. Αύξηση της ενέργειας σε ένα σύστημα, όπως η έκθεση σε ερεθίσματα που διεγείρουν υπερβολικά ένστικτα και συγκινήσεις, η μείωση της ενέργειας, όπως η οικονομική λιτότητα και ο πνευματικός λίθαργος, οδηγούν σε αύξηση της εντροπίας και σε θάνατο των συστημάτων. Και τότε επιβάλλεται μία νέα τάξη πραγμάτων που ευνοεί άλλες ομάδες μέχρι και αυτές να εντροπιάσουν και να διαλυθούν.

μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

2 Ιουνίου 2026, το ελληνικό καλοκαίρι είναι εδώ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι και φυσικά καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, ο Παναγιώτης Παναγάκης. Θα σας παρουσιάσω τον ήχο της νύχτας. Στην κονσόλα του ήχου εκλεκτός Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρε, καλό μήνα. Και βεβαίως το τηλέφωνό μας εδώ στο στούντιο είναι το 210-6013-167. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Συνήθως η πρώτη μας εκπομπή κάθε μήνα είναι αφιερωμένη σε πρόσφατες κυκλοφορίες. Πολύ απλά ακούσαμε, μας άρεσαν και θέλαμε να μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς. Ο Μποχουσλάβ Μαρτινού είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τσέχους δημιουργούς του 20ου αιώνα. Πολυγραφότατος, έγραψε μεταξύ άλλων 15 όπερες, πάμπολα κοντσέρτα και 6 συμφωνίες. Αυτές οι τελευταίες θα μας απασχολήσουν. Μέσα λοιπόν στο Μάιο εμφανίστηκε ένα εξαιρετικό, κατά τη γνώμη μου, σετ από τον πολύ ενδιαφέροντο μαέστρο, τον Γιακούμπ Χρούσα και την ορχήστρα της Βανβέργης. Η μουσική του Μαρτινού θα λέγαμε ότι είναι νεοκλασικής αισθητικής. Η τέταρτη συμφωνία είναι ένα έργο του 1945 και μεταδίδει το κλίμα εφορίας που συνόδευσε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος.

Η πρώτη μας επιλογή ήταν η τέταρτη συμφωνία του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Τη διαλέξαμε από ένα σετ με τις έξι συμφωνίες, ηχογράφηση από τον Γιακούμπ Χρούσα και την συμφωνική της Βαμβέργης. Η Βαμβέργη λοιπόν που λέτε είναι κάτι λιγότερο από μια ώρα από τον Μπαϊρόιτ και ναι, το μυαλό σας πήγε εκεί που έπρεπε, στον Ρίχαρντ Βάγνερ. Εκεί λοιπόν, στο δικό του ναό, ο συνθέτης παρουσίασε το 1876 το πρώτο ολοκληρωμένο δαχτυλίδι του Νίμπελουγκ, που αποτελεί το ως γνωστόν από τέσσερις όπερες. 150 χρόνια μετά και η μουσική του συνθέτη, που άλλαξε τη μουσική, μην το ξεχνάμε, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ακούγεται παντού. Μια λοιπόν ολοκένουργια ηχογράφηση από το Ντάλλας είναι η επόμενη μας επιλογή. Η θαυμάσια συμφωνική ορχήστρα της πόλης υπό τον Ιταλό Φάμπιο Λουίτζι ηχογράφησαν κοντσερτάντε το δαχτυλίδι, από το οποίο εμείς θα ακούσουμε το φινάλε από την όπερα «Η Βαλκυρία» ή άλλως «Η Μαγική Φωτιά».

χαρακτηριστικό νυχτό του ήχο. Η σπουδαία λοιπόν η Βάντα Λαντόφσκα επανέφερε στον 20ο αιώνα το όργανο αυτό στο προσκήνιο, όχι σαν μουσιακό είδος, απόδειξη τα κονσέρτα που έγραψαν για αυτήν ο Ντεφάλια και ο Φρανσίς Πουλένκ. Θαυμάσιος δίσκος λοιπόν, περιλαμβάνει έργα των Μπάρτοκ, Μαρτινού, Φρανσέ, Γκουρέτσκι. Εμείς ακούσουμε το μελωδικό αργό μέρος από το κονσέρτο του Πουλένκ. Σολίστηκε υπεύθυνος για τον προγραμματισμό ο 33χρονος Γάλλος με το βρετανικό όνομα Ιουστίνος Τζουστίν Τέιλορ. Την ορχήστρα της Λίλ διευθύνει η Κλοέ Ντι Φρέσν.

35 λεπτά μετά τις 10 αφήνουμε τη γαλλική μουσική, τον μαέστρο John Wilson και την Ορχήστρα Συμφώνια of London και πάμε τώρα στο πιάνο. Κάθε δίσκος του Αρκάντι Βολόντος είναι γεγονός. Ο Ρώσος καλλιτέχνης στα 54 του χρόνια είναι ένας ποιητής του κλαβιέ και σίγουρα ένας από τους καλύτερους πιανίστες των ημερών μας. Στο τελευταίο του δίσκο ερμηνεύει έργα των Σούμπερτ και Σούμαν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολλά λόγια, ειδικά αυτήν την ώρα, στο να ακούσουμε στο τελευταίο μέρος από τις παιδικές σκηνές του Γερμανού συνθέτη.

Το τέταρτο. Μέσα λοιπόν στο Μάιο εμφανίστηκε άλλος ένας ενδιαφέρον δίσκος, όπου η Καναδή αρχιμουσικός και η ψήφωνος υπηρείται και τα δύο θαυμάσια, η Μπάρμπαρα Χάνιγκαν λοιπόν, ηχογραφεί έργα Αμερικανών συνθετών από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Καταλάβατε, George Gershwin, Aaron Copland, Richard Rodgers. Η Χάνιγκαν λοιπόν διευθύνει τη συμφωνική του Γκέτεμπορκ, και τι καλύτερο να σας ευχηθούμε καλό μήνα και καλό καλοκαίρι με την εισαγωγή της πρώτης πράξης και το Summertime από την όπερα Porgy and Bess του George Gershwin φυσικά.

Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης. Στον ήχο ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.

Η σάρκα καλύπτει τα κόκαλα και βάζουν και ένα μυαλό εκεί μέσα, ενίοτε και μια ψυχή. Και οι γυναίκες πάνε μπάζα στους τοίχους και οι άντρες μπεκρουλιάζουν και κανείς δεν βρίσκει τον άνθρωπό του, μα συνεχίζουν να ψάχνουν. Τα κορμιά του σέρνοντας από κρεβάτι σε κρεβάτι, η σάρκα καλύπτει τα κόκαλα και η σάρκα αναζητεί κάτι παραπάνω. Πως σάρκα δεν υπάρχει ελπίδα καμία, είμαστε παγιδευμένοι όλοι από την ίδια μοναχική μοίρα. Κανείς δεν βρίσκει τον άνθρωπό του. Οι χωματερές γεμίζουν, οι μάντρες γεμίζουν, τρελάδικα γεμίζουν, τα νοσοκομεία γεμίζουν. Άλλο τίποτα δεν γεμίζει. Αυτά γράφει ο Charles Bukowski. Και θα ακούσουμε Terry Riley.

Μικρό μελαχρινό κορίτσι με μάτια γεμάτα καλοσύνη. Όταν έρθει η ώρα να αρπάξεις το μαχαίρι, δεν θα τραβηχτώ, δεν θα σου ρίξω φταίξιμο. Καθώς οδηγώ μονάχος πλάι στην ακτή, ενώ οι φοίνικες κυματίζουν, φοίνικες παράτερα φορτωμένοι, και οι ζωντανοί δεν έρχονται, οι πεθαμένοι δεν φεύγουν. Δεν θα σου ρίξω το φταίξιμο. Αντί γι' αυτό θα θυμηθώ τα φιλιά, τα χείλη μας ματωμένα από έρωτα, και πώς μου έδωσες όλα όσα είχες και πώς σου προσέφερα όλα όσα απέμειναν από μένα. Και θα θυμάμαι το μικρό σου δωμάτιο, την αίσθησή σου, το φως, το παράθυρό σου, τους δίσκους σου, τα βιβλία σου, το πρωινό μας καφέ, τα μεσημέρια μας, τα βράδια μας, τα σώματά μας να ξεχυλίζουν ενώ κοιμόμασταν, το ανεπαίσθητο τίναγμα στη στιγμή και παντοτινά. Το πόδι σου, το πόδι μου, το χέρι σου, το χέρι μου, το χαμόγελό σου και τη ζεστασιά σου που με έκανε να γελάω ξανά. Μικρό μελαχρινό κορίτσι με μάτια γεμάτα καλοσύνη, δεν κρατάς μαχαίρι, το μαχαίρι είναι δικό μου και δεν θα το καρφώσω.

Περιμένουμε όλοι, ακούγοντας πέρα από τα γέλια μας και τα δακρυά μας, τους ψιθύρους μας και τις φωνές μας, το σφιγμό μας και την ανάσα μας, τον υπόκοφο βόμβο της αιωνιότητας. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Μιζορά, ένας όμορφος θερινός ουρανός από το ομώνυμο πρώτο δίσκο της folk τραγουδοποιού Σάτσικο Κανενόμπου από την Ιαπωνία του 1972, ένα σχεδόν μυστικό κεφάλαιο της ιαπωνικής folk. Μια νεανική φωνή που τραγουδά με διάβια και ελαφρότητα την αίσθηση μιας εποχής που λούζεται από το φως του ήλιου. Το θερινό φως φιλτράρεται μέσα από τα φύλλα του ευκάλυπτου στη συνέχεια στην ομώνυμη σύνθεση του Τόρου Τακεμίτσου, όπου το φλάουτο, το όμποε και η άρπα σχηματίζουν μια λεπτή διάφανη μουσική επιφάνεια σαν φύλωμα που θροίζει ελάχιστα στον αέρα.

Komorebi είναι η ιαπωνική λέξη για το ηλιακό φως που περνά μέσα από τα κλαδιά και τα φύλλα των δέντρων. Στα λεξικά ορίζεται ως το φως του ήλιου που διαρρέει ανάμεσα από τα κλαδιά και τα φύλλα των δέντρων. Η λέξη συντίθεται από τρία στοιχεία. Δέντρο, πέρασμα, κάτι που ξεφεύγει μέσα από ένα άνοιγμα, και ήλιος, ηλιακό φως. Είναι το φως που έχει περάσει μέσα από ένα φίλτρο ζωντανό. Φύλλα που κινούνται, κλαδιά που ανοίγουν και κλείνουν το βλέμμα. Άνεμος που μεταβάλλει διαρκώς το σχήμα της λάμψης. Το φως φτάνει σε κοιλίδες, ράβσματα, με σκιές και μικρές μετατοπίσεις. Ένα φως που δεν έχει ποτέ την ίδια μορφή. Αλλάζει με τα σύννεφα, τρεμοπαίζει με τον άνεμο. Παίρνει διαφορετικό χρώμα με την ώρα της ημέρας και από την επικάλυψη των φύλων. Το Komorebi ενώνει το φως και τη σκιά με τον χρόνο. Είναι μια κατάσταση ενδιάμεση, μια εικόνα που υπάρχει χάρη στην διαμεσολάβηση του φυλώματος. Το φως γίνεται ορατό επειδή κόβεται, διακόπτεται, φιλτράρεται. Η σκιά του δίνει σχήμα, το φύλωμα του δίνει ρυθμό, ο αέρας του δίνει διάρκεια. Ένα είδος οπτικής μουσικής, με ήχους αραιούς, διάφανους, με μικρές λάμψεις που εμφανίζονται και χάνονται.

Στην ταινία «Υπέροχες μέρες» του Wim Wenders, το κομόρεμπι λειτουργεί ως οπτικό μοτίβο και ως τρόπος ύπαρξης του ήρωα. Ο Χιραγιάμα φωτογραφίζει ξανά και ξανά το φως μέσα από τα δέντρα με μια παλιά φωτογραφική μηχανή, συλλέγοντας στιγμές εφήμερες. Ο ίδιος ο Wenders είχε μιλήσει για το φως που περνά μέσα από τα δέντρα που κινούνται αργά στον άνεμο, δημιουργώντας ένα περαστικό θέαμα που οι περισσότεροι άνθρωποι προσπερνούν. Στην ταινία το κομόρεμπι γίνεται άσκηση προσοχής, η ικανότητα να σταθεί κανείς μπροστά σε μια ελάχιστη μεταβολή του κόσμου και να την παρατηρήσει. Αυτή η λεπτή οπτική μουσική βρίσκει μια σχεδόν κυριολεκτική ηχητική εκδοχή της στο δίσκο «Κομόρεμπι» του Ιτσιχίρο Φουτζιμότο. Ένας δίσκος χαμηλόφωνης ambient ηλεκτρόνικα με ιδιαίτερα οικείο χαρακτήρα, με μια χαλαρή και προσωπική αίσθηση. Άλλωστε ηχογραφήθηκε με υλικό από τον χειμώνα του 2001 ως το καλοκαίρι του 2002 στο σπίτι.

Ο δίσκος Κομόρεμπι του Ιτσιχίρο Φουτζιμότο δουλεύει με μικρές μονάδες, σύντομες μελωδικές φράσεις, λεπτές ηλεκτρονικές επιφάνειες, ήχους που μοιάζουν να εμφανίζονται για λίγο και ύστερα να αποσύρονται. Κοιλίδες, πάλμοι, απλές μορφές που αιωρούνται μέσα σε αρκετό κενό. Οι τίτλοι των κομματιών λειτουργούν σαν ένα μικρό μερολόγιο παρατήρησης. Φτιάχνουν μια σειρά από μικρά σημεία θέαση.

Ο Γιουσιχίρο Φουτζιμότο άλλωστε είναι κυρίως φωτογράφος, part-time μουσικός. Τα κομμάτια του μοιάζουν με στιγμιότυπα της καθημερινότητας. Συνθέσεις που δεν οργανώνονται σαν μεγάλες μουσικές αφηγήσεις, αλλά σαν μικρά φωτογραφικά καρέ. Κρατούν κάτι μικρό, σχεδόν ασήμαντο. Μια στιγμή που αποκτά λάμψη. Στον Φουτζιμότο, η έννοια κομόρεμπι ακούγεται σαν μια φωτεινή ανάμνηση. Κάτι ήρεμο, έφραστο και οικείο, που εμφανίζεται για λίγο και ύστερα αποσύρεται μέσα στη σιωπή.

Μετά τα φωτογραφικά καρέ στο κομόρεμπι του Γιοτσιχίρο Φουτσιμότο, εικόνες κάτω από ένα δέντρο. Image under the tree. Μια εικόνα θροίσματος, φυλώματος και σκιάς που μεταβάλλεται ανεπαίσθητα από τον Σατόσι Ασικάουα, μια από τις καθοριστικές μορφές της ιαπωνικής ambient environmental σκηνής των αρχών της δεκαετίας του 80. Με σπουδές στην κοινωνιολογία, ο Ασικάουα ίδρυσε στο Τόκιο το βιβλιοπωλείο και δισκοπωλείο Art Vivant, το οποίο έγινε σημαντικός κόμβος για ακροατές και δημιουργούς της ιαπωνικής σκηνής, εισάγοντας πρώτος ambient δίσκους του Brian Eno στην Ιαπωνία. Το Stillway, το μοναδικό ολοκληρωμένο άλμπουμ του, καθώς μετά την κυκλοφορία του σκοτώθηκε σε τροχαίο, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του ιαπωνικού ambient. Επηρεασμένο από την Furniture Music του Eric Satie και την ambient σκέψη του Brian Eno, ο ίδιος ήθελε η μουσική του να ακούγεται αδιάφορα, ένα ηχητικό αντικείμενο.

λέγεται Κανκιό Ογκάκου. Σημαίνει κυριολεκτικά μουσική περιβάλλοντος. Αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία των 80's, σε μια περίοδο που η μουσική συνδέθηκε με αρχιτεκτονικούς χώρους, με μουσεία, εμπορικά κέντρα, εκθέσεις, σχεδιασμό ήχου και νέες τεχνολογίες. Ένα ρεύμα ιαπωνικού μινιμαλισμού που αναδύθηκε για να συνοδεύσει τους χώρους και τις μεταμορφώσεις της οικονομικής άνθησης της εποχής. Στο Διεθνές Λεξιλόγιο επανήλθε έντονα με τη συλλογή Kankyo Ongaku, Japanese Ambient Environmental and New Age Music 1980 με 1990, που κυκλοφόρησε το 2019 από την Light in the Attic σε επιμέλεια του Spencer Doran των Visible Cloaks. Από αυτή τη συλλογή ακούμε τον Fumio Miyashita στο See the Light. Ο Miyashita έρχεται στην Kankyo Ongaku από μια διαφορετική αφετηρία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος σε σχήματα ιαπωνικής progressive και space rock σκηνής των 70s, πριν στραφεί στην ηλεκτρονική, διαλογιστική και θεραπευτική μουσική. Στη συλλογή της Light in the Attic, το See the Light φέρνει την πιο New Age πλευρά αυτού του περιβαλλοντικού ήχου.

Φούμιο σε μια σύντομη εκδοχή του See the Light, όπως περιλαμβάνεται στην συλλογή Kangyo Ongaku, Japanese Ambient Environmental and New Age Music από το 1980 ως το 1990. Μια κομβική συλλογή που χαρτογράφησε την ιαπωνική σκηνή και διαμόρφωσε την σημερινή πρόσληψή της εκτός Ιαπωνίας. Ο επιμελητής της, Spencer Doran, μαζί με τον Ryan Carlyle, αποτελούν το σχήμα των Visible Cloaks. Ένα σχήμα που ξεκίνησε στο Portland των Ηνωμένων Πολιτειών στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο Paradescence, όπου παίρνουν το νήμα της ιαπωνικής Kangyo Ongaku και το μεταφέρουν σε ένα ψηφιακό, υβριδικό κόσμο.

Στο Paradescence, οι Visible Cloaks επιστρέφουν στην ιδέα της μουσικής περιβάλλοντος από ένα σημερινό και βαθιά αμφίσιμο σημείο. Ο τίτλος

δανεισμένος από τον συγγραφέα Alex Shaker, ενώνει το paradox και το essence, μια παράδοξη δηλαδή ουσία, εκεί που δύο φαινομενικά αντίθετες καταστάσεις συνυπάρχουν στον ίδιο πυρήνα. Αυτός γίνεται και ο τρόπος λειτουργίας του δίσκου. Ήχος και σιωπή, παρουσία και απουσία, ενέργεια και κενό, κίνηση και ακινησία. Ο Ντόραν μιλά για μια μη αναπαραστατική προσέγγιση. Δεν προσπαθεί να αποδώσει ένα εξωτερικό αντικείμενο, αλλά να πλάσει σχήματα που γεννιούνται μέσα από διαδικασίες, σαν αδύνατες μορφές που ο ακροατής συμπληρώνει με την φαντασία του.

0: Στο Thinking συμμετέχουν στα φωνητικά η Φελίσια Άτκινσον στα γαλλικά και η Σατισούκο Σιμπάνο στα ιαπωνικά.
1: Toki no fuchi ni kobori to suwari asu. 音の形をラフォーダンス

Οι Invisible Cloaks αντλούν από την ιδέα του positive space, του θετικού χώρου, του αρχιτέκτονα και θεωρητικού Christopher Alexander. Όταν δηλαδή πλάθεις ένα αντικείμενο, πλάθεις μαζί του και τον χώρο γύρω του. Στη μουσική, αυτό σημαίνει ότι η σιωπή και το κενό δεν μένουν απλώς ένα περιθώριο ανάμεσα στους ήχους, αποκτούν σχήμα, πυκνότητα και λειτουργία.

Paradescens, των Invisible Cloaks. Μια συνομιλία με την Κανκιό Ογκάκου, χωρίς να την αναπαριστά νοσταλγικά. Αν η ιαπωνική ambient των 80's σχεδιάστηκε για χώρους, εκθέσεις, καταστήματα και καθημερινά περιβάλλοντα, οι Visible Cloaks μεταφέρουν αυτή τη σκέψη σε ένα χώρο που η ύλη είναι πια και ψηφιακή. Samples, μοντελοποιημένα όργανα, τεχνητές χρειές, φωνές, επιφάνειες και αντιχήσεις. Ένας δίσκος που μοιάζει να αντιστέκεται στην σημερινή χρήση της ambient ως μουσική για αύξηση της παραγωγικότητας ή ως ένα απλό ηχητικό φόντο. Είναι λεπτός, αλλά γεμάτος συμβάντα και διαρκώς ασταθής στην ταυτότητά του. Παρά όμως την πειραματική του κατασκευή, παραμένει φωτεινός και μελωδικός.

Απόψε μου ο παράξενος ελκυστής στάθηκε σε ένα ελάχιστο πέρασμα γύρω από την ιαπωνική έννοια κομόρεμπι, στο φως που διαρρέει, στον ήχο που αφήνει χώρο γύρω του, στη σκιά που δίνει σχήμα. Μουσικές από την ιαπωνική ambient και την επανερμηνεία της, φτιαγμένες από μικρές λάμψεις, παύσεις, θραύσματα και ατυχήσεις που εμφανίζονται για λίγο και αποσύρονται, αφήνοντας πίσω τους μια αίσθηση αέρα, μνήμης και μεταβαλλόμενης παρουσίας. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για φλάουτο με ράμφος, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε λα ελάσσονα του Αλεσάντρο Σκαρλάτι. Αποτελείται από πέντε μέρη. Αλέγκρο, λάργο, φούγκα, λάργο, επιάνο, αλέγκρο. Τον Λέοναρντ Σέλπ, φλάουτο με ράμφος, συνοδεύουν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό τον Bernhard Forbes.

ακούσαμε το κονσέρτο για φλάουτο με ράμφος, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε λα ελάσσονα του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη. Τον Λέοναρντ Σέλπ, φλάουτο με ράμφος, συνόδευσαν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό τον Bernhard Fork. Επόμενη επιλογή του BBC, το σκέρτσο αριθμός 1 σε σι ελάσσονα για πιάνο, έργο 20 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Ρόναλντ Μπρότιχαμ.

Ακούσαμε το σκέρτσο αριθμός 1 σε Σι Ελάσσονα για πιάνο έργο 20 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμήνευσε ο Ρόναλντ Μπρότιχαμ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κύριε Orbis Factor και Nostra Avocata Sei, ανώνυμο συνθέτη. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου παλαιάς μουσικής Mala Punica.

Ακούσαμε το κύριε Orbis Factor και Nostra Avocat Say, ανώνυμο συνθέτη. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου παλαιάς μουσικής Μάλα Πονικά. Επόμενη επιλογή του BBC, το συμφωνικό ποίημα «Κοπέλες στο ακροτήριο» του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Ράιτιο, 1891-1945. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γιούκα Πέκα Σαράστε.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Κοπέλες στο ακροτήριο» του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Ράιτιο, 1891-1945. Τη συμφωνική ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Γιούκα Πέκα Σαράστε. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Νοτούρνο e Danza», «Νυχτερινό και χορός», του σύγχρονου Φινλανδού συνθέτη Έινο Γιούχανι Ράουτα Βάρα, 1928-2016. Τον βιολιστή Ιούαν Ντόλενι συνοδεύει ο πιανίστας Νίκολα Άιμερ.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Νοτούρνο e Dance», νυχτερινό και χώρος, του σύγχρονου Φινλανδού συνθέτη Έινο Γιούχανι Ράουτα Βάρα, 1928-2016. Τον βιολιστή Γιούαν Ντόλενε συνοδεύσε ο πιανίστας Νίκολα Άιμερ. Επόμενη επιλογή του BBC, η μικρή σουίτα για μπάντα χάλκινων πνευστών, αριθμός 1, έργο 80, του Μάλκολμ Άρνολτ, 1921-2006. Θα την ακούσουμε σε μεταγραφή για ξύλινα και χάλκινα πνευστά. Η σουίτα αποτελείται από 3 μέρη, πρελούδιο Σιτσιλιάνο Ρόντο. Ερμηνεύει το σύνολο πνευστών του Έντμοντον υπό τον Χάρι Πίντ.

ήταν η μικρή σουίτα για μπάντα χάλκινων πνευστών αριθμός 1, έργο 80, του Malcolm Arnold, 1921-2006. Την ακούσαμε σε μεταγραφή για ξύλινα και χάλκινα πνευστά. Ερμήνευσε το σύνολο πνευστών του Edmonton υπό τον Χάρι Πίντσιν. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμό 40 σε Σόλε Λάσονα και 1550 του Wolfgang Amadeus Mozart. Αποτελείται από 4 μέρη. Molto Allegro, Andante, Menuetto με ένδειξη Allegretto και Allegro Assai. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διευθύνει ο Μίχαλ Κλάουζα.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμό 40 σε σόλε Λάσονα και 1550 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διήθυνε ο Μίχαλ Κλάουζα. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για δύο βιολοντσέλα σε σόλ μίζωνα του Γάλλου συνθέτη, βιολοντσελίστα και δεξιοτέχνη της βιόλα νταγκάμπα Ζαν-Μπατίστ Μπαριέρ. Απεβίωσε το 1747 σε ηλικία 40 ετών. Ερμηνεύει το ντουο Φουκέ.

ακούσαμε τη σονάτα για δύο βιολοντσέλα σε σολ μπίζωνα του Γάλλου συνθέτη, βιολοντσελίστα και δεξιοτέχνη της βιόλαντα γκάμπα Ζαν Μπατίστ Μπάριερ. Απεβίωσε το 1747 σε ηλικία 40 ετών. Ερμήνευσε το ντουο Φουκέ. Ακολουθεί το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 16 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μόλτο μοντεράτο σε Λάι Λάσονα, αντάτζο σε Ρέι Φεσιμίζωνα και φινάλε με ενδείξεις αλέγκρο μοντεράτο μόλτο εμαρκάτο, κουάζι πρέστο, αντάντε μαεστόζο σε Λάι Λάσονα, Φαμίζωνα και Λαμίζωνα. Σολίστη είναι ο Σίγκιουρ Σλότεμπεργκ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τρόνχαϊμ διευθύνει ο Άιβιν Οντλάν.